Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα ήθελα.

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: 2000 FM.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
9: έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
13: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
14: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
13: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
14: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
13: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
14: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
13: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ρεντεβού και όπου βγει.
14: Έτσι.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Κηδείας δεν θα έρθω, για τις εκηδείες φωνιάδων δεν πάω, ξάδερφε. Σκέψου καλά πριν το πατήσεις το κουμπί.
7: Έλα, Αποστόλη μου, από Δανία, Δανακουνού.
17: Έλα.
7: Θέλω να πω χρόνια πολλά στη Γιάννα την Κανέλη, που κλείνει σίγουρα στα 72 της. Και να πω και στον Γιδο Παλτό, ξέρει αυτός, να ετοιμαστεί να βάλει παλάτες να πολεμήσει κάτω στη Σαουδική Αραβία. Είναι έτοιμοι, τον περιμένουνε. Κάτι τέτοια φασιστόμουτρα τα περιμένουν να πάνε κάτω. Να μην πάει κανένας φαντάρος κάτω. Κανένας που να μην πάει κάτω. Για άμα θέλουν να μην πάρουν τα παιδιά τους σε φέρετρα.
18: Γεια σας.
17: Γεια σας.
18: Ελληνοφρένεια.
17: Ναι, ίδια.
18: Πάτρα θα έρθετε.
17: Πάτρα.
18: Γιατί όλο ακούμε όλα τα άλλα μέρη εκτός από την Πάτρα.
17: Σωστό. Ήρθα πέρσι.
18: Είναι πέρσι.
17: Α, θέλετε και φέτος.
18: Ναι.
17: Αυτή η δουλειά θα κάνουμε.
18: Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Τι, εμείς εδώ έχουμε και κομμουνιστή δήμαρχο, δηλαδή.
17: Κομμουνιστή δήμαρχο δεν είδα να μας καλήσει καμιά παράσταση.
18: Εντάξει.
17: Απλά ενημερώνω, ε.
18: Ναι.
17: Εντάξει.
18: Λοιπόν, θα περιμένουμε δηλαδή.
17: Θα δούμε.
19: Έλα, πώ το λένε.
17: Έλα.
19: Να σου πω, ρε φίλε, η παρέλαση τώρα που γίνεται εδώ, Αθήνα, η στρατιωτική.
17: Ή εκεί, η Σαουδική Αραβία.
20: Απάνω του αδέρφια! Η Σαουδική Αραβία ποτέ δεν πεθαίνει!
19: Σε ρωτάω γιατί να βάλουν εκεί ένα πιλότο να πει ένα μήνυμα. Ξέρεις, αυτά τα μηνύματα έτσι θα βαρύγνουν που λένε έτσι που οι εθνικόφρονες έτσι με τα πατριωτικά έτσι θα καμπλώνουν. Ναι. Να πει τίποτα και για τη Σαουδική Αραβία, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται, λες.
17: Λες, όχι, δεν ξέρω.
19: Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Τα αλλάζουν τώρα τα κότια. Α πούμε, ξέρει πότε είναι σήμερα έχει μήνα πόσο έχει. 25 μέρες ξεκινάει το έργο τη παρέλαση. Το έχουν προγραμματίσει ή του ήρθε τώρα τελευταία στιγμή που πρέπει να τα αλλάξουν.
17: Για τελευταία στιγμή το κόβω.
19: Λοιπόν, ωραία. Ένα αυτό. Δεύτερον, απλά λίγο να διορθώσω λίγο το φίλο, το Θήμιο, ότι οι Patriot εκεί που βρίσκονται δεν πήγαν να προστατεύσουν τη Σαουδική Αραβία. Πήγαν να προστατεύσουν το διηλιστήριο τη Αράμκο που είναι του φίλου του, του Βαρδινογιάννη, του Δένδια.
17: Αποκλείεται.
19: Είναι τόσο απλό.
17: Εσύ το πιστεύει αυτό?
19: Εγώ όχι απλά το πιστεύω, εγώ το γνωρίζω κιόλα, γιατί η Αράμκο είναι μια εταιρεία η οποία είναι συνεργάτητα τη Motor Oil και ο κύριο Δένδια, ο οποίο είναι δεν θα πω φίλο. Βασικά έχει βεζίρει τον Βαρδινογιάννη και είναι λίγο. Δεν θέλω να πω υπηρέτη του, πες το όπως θέλεις.
17: Έλα, Παναγία μου, τους έχεις για τέτοιους ανθρώπους. Τους έχεις για τέτοιους, σε παρακαλώ πολύ.
19: Και γουστάρει να προστατεύσει τα δηληστήρια ή το διέταξαν να προστατεύσει τα δηληστήρια.
17: Καλά. Άμα είναι να πούμε βλακίες, να πω κι εγώ.
19: Κάνω μια ερώτηση για τους πολλούς και τις πολλές που ακούνε να μου πούνε, γιατί εγώ δεν ξέρω, είμαι άσχετος. Δεν είμαι και πατριώτη, τρεγαμό τον πελά μου. Από τους δύσκολους που μ' αρέσουν τα βουνά, δεν μ' αρέσουν τα πατριωτικά ένστικτα. Σελάμου αλέικουμ, χαβίβι, σελάμου αλέικουμ, καλά είσαι αγάπη.
17: Αλμα χάμπλα με λαλχάμπα.
21: Αλμα χάμπλα με λαλχάμπα, μουλφα χάλ και σαμπούντου.
19: Έλα, ρε, ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι.
17: Έλα, και εγώ όσα ξέρω, λέω.
19: Να βάση τη ημέρα, θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους τους μουσουλμάνους που γιορτάζουμε σήμερα. Τελείωσε το Ραμαζάν, είναι γιορτή μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία, λέμε, τέλος πάντων.
17: Τώρα φάτε, τώρα μπορείτε να φάτε.
19: Όχι, τώρα τρώμε κανονικά. Ναι, άστο δε. Άλλο τρώμε, τέλος πάντων. Θέλω να πω κάτι στον κύριο Πρωθυπουργό της Ελλάδας, στα αραβικά, μου επιτρέπεις.
17: Ναι, αλλά μου πεις τι σημαίνει μετά.
19: Ωραία.
17: Δεν θέλω
19: βρισκές.
17: Πιες λίγο νερό, παιδί μου.
19: Του δώσα 2-3 ευχές στα αραβικά έτσι για να ξενιάρει.
17: Άνα
19: να ξενιάρουμε τον τύπο. Ναι, ήμουν πάρα πολύ πρόστιχο σε αυτό. Τιμή και δόξα σε όλα τα παλικάρια της Κεσαριανής που είδαμε. Και δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Και τιμή και δόξα στα παλικάρια της Χεσμολά.
22: Έλα, μωρή Λουλού. Τελικά είχες δίκιο, ρε φιλαράκι.
17: Εννοείται ότι είχα δίκιο, δεν ξέρω γιατί, αλλά σίγουρα είχα.
22: Ναι, που μου είπες, είσαι καλά, ρε μαλάκα, δεν σ' ακούω καλά, που μου είπες προχτές. Έχεις δίκιο, ρε φίλε. Πώς να είμαι καλά, γαμώ το μέλλον που αφήνουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας, ρε φίλε. Λένε ότι εμείς τα αγόρια δεν μεγαλώνουμε ποτέ, ακριβώνουν τα παιχνίδια μας. Και αυτοί μαλάκες παίζουν ακόμα πόλεμο, ρε μαλάκα. Όλα αυτά τα λεφτά από τα δισεκατομμύρια που σπαταλούνται για πυράβλους, για δρόμ, για αεροπλάνα, σαν απλά τα δίνανε στον κόσμο. Πάρτε, ρε, χωρίς να δουλεύετε, πάρτε λεφτά να πούμε. Τα χρειαζόντουσαν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε, τι νόημα έχει τελικά να πούμε. Πόλεμο, δηλαδή για να καλύψουν ποιο ο παιδεραστής, ο καταδικασμένος ή ο υπό, ξέρω εγώ τι είναι να πούμε, θέλει να προστατεύσει τα δικαιώματα των γυναικών στην Τεχεράνη, στο Ιράν, σκοτώνοντας 160 κοριτσόπουλα, ρε μαλάκα να πούμε. Και εμείς καθόμαστε εδώ και είναι απλά να πάρω την ελευθερία να πούμε καμιά μαλακία να περάσει η ώρα. Ρε φίλε, πώς να είσαι χαρούμενος αυτό το μπουκ στον κόσμο να πούμε. Τι αφήνουμε πίσω μας. Και δεν μιλάμε, ρε φίλε, δεν ανοίγει μύτη. Τι να πω.
17: Καλά, όχι, δεν μιλάμε όλοι.
19: Παράφρονες, φίλε, παράφρονες να πούμε ορίζουν τη ζωή μας και εμείς καθόμαστε αμέτωχοι και βλέπουμε πόλεμο στην τηλεόραση. Γαμώ τον πολιτισμό μας.
23: Έλα, καμπλιάρι μου, γυμναστηριακός εδώ.
17: Έλα.
23: Θα σου πω, ρε, μαλάκα.
0: ορίστε, να, για να μην λες ότι βρίζω τον Καλαμούκη και λοιπά, συμφωνώ με τον Καλαμούκη. Τι δουλειά έχουμε εμείς, ρε, στους βρωμιάριδες με τις κελεμπίες, με τα δισεκατομμύρια, να χάνουμε εμείς τα οπλάκια μας και τις βομβούλες μας για τα ρημάδια αυτά που έχουν δισεκατομμύρια.
17: Τι να σου πω τώρα, ο Μητσοτάκης σου.
1: Ανα Κυριάκος Μητσοτάκης, ραΐς βουζερά Λιουνάν. Ανα μούγραμ μπιντελμάδια, άσε τη Σουδία, άσε ναφτ, άσε Ισλάμ.
0: Αντί γαμίσου, ρε, την Κύπρο καλά έκανε και την προφύλαξε με τη Σαουδική Αραβία που έχουν δισεκατομμύρια. Θέλαμε εμείς τα λεφτά του ελληνικού λαού για να προστατεύσουμε εμείς αυτά τα αρχίδια.
17: Τι να σου πω, ο Μητσοτάκης σου.
0: Ναι, αυτό σου λέω, γι' αυτό πήρα για να δει πόσο αντικειμενικό είμαι.
17: Πολύ.
0: Μαζί σου είμαι και με τον Καλαμούκη.
17: Τώρα μαύρο το Μητσοτάκη δηλαδή, καλά κατάλαβα.
0: Άντε πάλι, είσαι μαλάκα. Ρε, εσείς τα κομμούνια είσαστε. Ή θα είμαστε κομμούνια ή θα είμαστε ναζί. Ριζόρα του μεσαίωνα. Υπάρχει και το μέσο. Υπάρχουν και άνθρωποι αντικειμενικοί που λένε εδώ είσαι εντάξει.
17: Ρε, συγκεκριμένα τώρα που σου λέω, μαύρο το Μητσοτάκη, τι θα ρίξει τώρα.
0: Όχι, περίμενε.
17: Α.
0: Ανάλογα, θα είναι όλοι οι άνθρωποι έχουμε καλά και κακά. Δηλαδή αυτό τώρα έχει κάνει πέντε καλά. Τώρα είναι φάουλ στους αγρότες του Φοκαπή και σε εμάς.
17: Αλλά έχει και πέντε καλά, οπότε τι συζητάμε.
0: Μα αυτό σου λέω, ρε φίλε.
17: Τα καλά να μετράνε. Άστα κακά, το δεν βαριέσαι. Αν χαθεί και κανένα παιδί, τι να κάνουμε.
0: Μωρή χάζω κομμούνα, όταν ένας φίλος σου που έχει κάνει πέντε καλά μπορεί να σου κάνει και δύο μαλακίες, θα σκεφτείς αν θα τον συγχωρήσεις.
17: Σωστό, σωστό. Μη βιαστούμε να κρίνουμε, δεν θέλω.
0: Εσείς όμως τα θλιβερά κομμούνα.
17: Τα καλά υπερτερούν του Μητσοτάκη, όλοι το ξέρουν αυτό.
0: Ρε κακομύρογλου που λέει και ο Λαζόπουλος, είσαστε ή να ζει η κομμούνια. Δεν γίνεται βρε φυλάκες, βρε ζώα, φύγετε από το μεσαίωνα. Υπάρχουν και άλλες λύσεις στη μέση. Υπάρχουν και εμείς που λέμε αυτό έκανες μαλακία, αυτό ήταν σε αυτό. Δεν πρόκειται να καταδικάσω τον Αποστόλη αν κάνει δυο μαλακίες και δέκα καλά.
17: Εντάξει, έλα, το κατάλαβα. Θα το ξεπλύνεις στον επόμενο τόνο. Έλα, γεια.
3: Άντε ρε φίλε, ούτε Μαρκόνι να ήμουν. Λοιπόν, τι ελευθεριά στο Ιράν και στην Κούβα, ελευθεριά στο Μαρκόνι. Άφησε το να μιλάει.
17: Δεν τον αφήνω.
3: Λαϊκή απέτηση, δεν τον αφήνει.
17: Τον αφήνω τόσο όσο.
3: Εν τω μεταξύ, ποιο είναι το γέλιο. Σε παίρνω τώρα από τη μία η ώρα ακριβώ. Τι ώρα είναι, 2 παρά 10, τώρα το σήκωσε. Ο Μαρκόνι πόσε φορέ παίρνει ρε μου για να το σηκώνει.
17: Φαντάσου.
23: Κυρανάκη, αυτό το παραμύθι με τον Λιμπερόπουλο, άστο.
24: Το ξέρει όλη η πιάτσα. Εκπροσωπεί τα οικονομικά συμφέροντα και σίγουρα όχι του απλού οδηγού ταξί, ο οποίος δεν μπορεί να πληρώνει άλλο το ενίκιο το οποίο ζητάτε.
23: Είσαι απέναντι από 30.000 ταρίφες, εντάξει. Άστο το παραμυθάκι. Είσαι απέναντι από 30.000 οικογένειες. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Εκείνη η πάτριο της κάτω στη Σαουδική Αραβία λέει κάνει 3 εκατομμύρια ο ένας.
17: Ναι.
23: Έχουμε τόσα λεφτά, ρε φίλε. Είμαστε τόσο χαΐστες.
17: Ναι, γιατί εσύ τι πίστευες, είμαστε τίποτα λιμάρια.
23: Μπράβο. Ποιος θα τις πληρώσει αυτά τα 3 εκατομμύρια.
17: Ποιος.
23: Ο ελληνικός λαός.
17: Ποιος θα τα πληρώσει.
23: Μπράβο. Και ποιος θα κάνει φιγούρα στον Νετανιάου και στον Τραμπ.
17: Ο σαουδικο-αραβικός λαός να το πληρώσει, είναι δυνατόν.
23: Όχι, λέω. Ποιος θα κάνει φιγούρα στον Νετανιάου και στον Τραμπ. Ο Μητσοτάκης.
17: Ποιος θα κάνει.
23: Και ορίστε, εγώ είμαι καλό παιδί. Μην κοιτάς που δεν σε υποστήριξα. Τώρα είδες, δίνω και τα λεφτά του ελληνικού λαού. Ωραίος ο Μητσοτάκης. Μάγκας, 31%.
17: Και λίγα λες.
23: Και λέω, ο Μητσοτάκης λέει πήγε 31%.
17: Ναι, ναι, και λίγα λες.
23: Μαλάκες, οργανωθείτε, θα ξαναβγεί. Μαζεύουν λεφτά κάθε μέρα οι καπιταλιστές. Συγκεντρωθείτε.
25: Ξεφούσκωσε λίγο από εθνική υπερηφάνεια να σε ρωτήσω κάτι.
17: Μπορώ, έλα. Λέγε.
25: Ναι, δεν μου λες Γαϊτάνος ή Αργυρός.
17: Σε τι?
25: Παιδί μου.
17: Για Πάσχα.
25: Για γενικά, τι προτιμάς εσύ? Το Γαϊτάνο, τι θες να ακούς, παιδί μου?
17: Προτιμώ Γαϊτάνο τώρα, ο άλλος παρά είναι χορηγούμενος.
25: Α, ναι.
17: Από την πρεσβεία.
26: Και από αύριο ο ουρανός.
25: Εμένα πάντως οι αγαπημένες μου γιορτές είναι τα Χριστούγεννα, μέχρι που ήρθαν τα λαμπάκια τα φωτισμένα και τις γαμίσανε. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλουμε να πούμε λίγο σε αυτή την κυβέρνηση, την υπέροχη. Ας βάλει λίγο και στο στόχαστρο, μωρέ, αυτούς, να τους αυτόσει λίγο τους πλούσιους, γιατί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και ας τους βοηθήσει λίγο και αυτούς, γιατί όλο τους βαράει και τελικά έχει γίνει εμάς των φτωχών ο κόλος να. Να μειώσει λίγο τον φόρο της ειδικής της κατανάλωσης για να μπορούμε να βάλουμε λίγο πετρελάκι στο αυτοκίνητο να πάμε από εδώ μέχρι τη δουλειά μας, γαμώτο. Και επίσης, όποιος είναι απέναντι από τον Άδωνη Γεωργιάδη, όποιος κι αν είναι αυτός, με τη μία είναι πολύ συμπαθής. Λέω για όλο αυτό που γίνεται με την Κωνσταντοπούλου, που προσπαθείτε και εσείς λίγο να την υποτιμήσετε. Δεν είναι έτσι, μια χαρά είναι η Κωνσταντοπούλου. Και του τα λέει μια χαρά του Άδωνη. Έχεις φάει, του λέει, ένα σωρό, ήρθες να φας και εδώ στη Βουλή.
27: Δεν έχουνε χωράσει από όσα έχετε φάει και θέλετε και μέσα στη Βουλή να τρώτε κρακεράκια.
25: Αυτή αυτή η αλαζονία του Άδωνη να τρώει μέσα στη Βουλή και να πετάει και τα ψυχουλάκια κάτω.
17: Εντάξει. Αυτό που θα συμφωνούσε και με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, okay, δεν το είδα να έρχεται.
25: Συμφωνώ σε αυτό.
17: Με δεν το είδα να έρχεται.
25: Όχι, δεν βλέπεις τίποτα, δεν βλέπεις καλά. Απέναντι από τον Άδωνη, όποιος είναι, είναι αυτόματα και συμπαθής. Σε αυτό το.
17: Ναι, αλλά και αυτή δεν βοηθάει. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay.
2: Αποστολή.
17: Έλα.
2: Ήθελα να αναφερθώ για τον υπερπατριώτη το Δένδια.
4: Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία για αυτό το οποίο κατάφερε.
2: Αυτό δεν τον παρακολουθούσανε. Εκεί το έκανε γαργάρα, δεν μίλησε καθόλου. Τώρα βγήκε πολύ δυναμικά, να πούμε, έτσι.
17: Ναι.
2: Για
17: αυτό...
2: τον πατριώτη, αυτό θέλω να πω.
17: Α, το είπατε. Κατάφερε. Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Το άλλο όμως, μούγκα, έτσι.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
6: Παραπολιτικά 90,1.
8: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Η προετοιμασία της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ και οι μεγάλες προσδοκίες διαφόρων επαγγελματικών ομάδων. Επιστροφή εισφορών για περίπου 250.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα με παράλληλη ασφάλιση. Στο φως απόρριτα μηνύματα του Φάουτσι για την ασφάλεια των εμβολίων κατά του κορονοϊού στην εγκυμοσύνη. Συναγερμός για τα πυρηνικά του Άσαντ. Η μυστική εγκατάσταση Site 99 στη Συρία, η βρώμικη βόμβα και η συμφωνία Τραμπ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
6: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
17: Έλα.
2: Έλα, ο ναυτικός. Να σου πω, επιτέλους βρήκαμε, ρε φίλε, τι κακό έχει κάνει ο Άδωνης. Από όλα αυτά τα πράγματα που έχει κάνει, το κρακεράκι είναι το χειρότερο να ξέρει.
17: Αυτό ναι.
25: Σας ήρθε μια λιγούρα.
9: Κάθομαστε εκεί, ήμασταν μια μισή ώρα, μου ήρθε μια λιγούρα.
2: Έτσι, από όλα αυτά που έχει κάνει, από όλα τα υπουργεία που έχει περάσει, έτσι, από όλες τις εκπομπές που προωθούσε τα βιβλία του Πλεύρη και όλα αυτά, ναι, το κακό είναι το κρακεράκι, φίλε. Γιατί είναι ντροπή. Είναι ντροπή και ντρέπεται κι αυτός.
17: Κι αυτός, ναι, κυρίως.
2: Να το συνδέσω με το σημερινό.
9: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
10: Χαίρετε, site aliens, κρατικό επίσημο το Τραμπ. Θα ρίχνονται όλα τα αρχεία με τους εξωγήινους ό,τι βγάζουν εκεί μέσα. Και εδώ όλοι οι Έλληνες οι νέοι ειδικά, από 40 και κάτω με τρολάρουνε, δεν έχουν καταλάβει τίποτα.
17: Άντε μωρέ τώρα τους χαβαλέδες, τώρα δεν καταλαβαίνουν αν είναι δυνατόν.
10: Υπάρχει όμως μία εξαίρεση σε όλες τις ηλικίες, έστω ένα 3% που τα ξέρουν καλύτερα και από μένα. Αλλά όμως το πληθυσμό το μεγάλο, τα κόμματα τι κάνουνε, Χριστιανικό Κομμουνιστικό Κόμμα και άλλα, δεν ενημερώνουν τους ψηφοφόρους.
17: Δεν θέλουν επίτηδες.
10: Τίποτα, καλά.
17: Μας πολεμάνε.
10: Είναι τελευταία παγκοσμίως. Ναι, πολύ χάλι, τι χάλι είναι αυτό.
17: Άσε με ρε παιδί μου, και έχει ξεφτύσει, παραγίνει το θέμα.
10: Διονύσης Σαββόπουλος που έλεγε η Ελλάδα στο δικό της γαλαξία.

0: Εμείς είμαστε Σολομόνα.
1: Α, πιάνουμε και τέχνη σιγά σιγά. Κουλουριάρης.
0: Το University for UFO in Antalya.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ το Διονύση Σαββόπουλο.
1: Τίποτα, το Χαβάτο ο καθένας.
0: Ιστορία οι παρέες. Με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρέες. Ναι, ναι, τι να καταλάβει ο φτωχός.
1: Άσε τώρα, μην περιμένεις πολλά.
0: Ναι, ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, και εγώ πάλι συνεννοηθήκαμε.
0: Είμαι μόνος που μιλώ.
1: Χαλάσαμε.
0: Αυτοί που με καταλαβαίνουν, τους ευχαριστώ. Αν και είναι ελάχιστοι, τους ευχαριστώ πολύ.
1: Φαντάσου που έφτασε να είμαι ο μόνος που μιλάς. Έλα, να είσαι καλά.
0: Γεια.
2: Έλα, καλώς τον.
1: Έλα.
2: Έλα, δεν μου λες, δεν βάζεις κανένα τραγούδι από το Βιετνάμ, ρε. Έγραφαν ωραία τραγούδια τότε.
1: Τι τραγούδι να βάλω, καταρχάς πυρπόλη σαν το ρύζι. Στο Βιετνάμ.
3: Στο Βιετνάμ, πυρπόλη σαν το ρύζι.
2: Θα βάλεις this boots are made for walking. Το κατάλαβες.
1: Α, όχι.
2: Αφού είσαι τούβλωνα.
1: Τι με ντουγάνι.
2: Μα όλο για να κάνεις το τσόλια μπάντισα και να τα κονομάτε εκεί πέρα. Έλα, με μαλακίες.
1: Τίποτα παραπάνω. Καλά τα λέτε.
2: Με τίποτα παραπάνω. Ένας ήταν ο αγωνιστής, ο Μιλουχιώτης, τον διαγράψατε και τον εκατομίσατε κι αυτόν.
1: Άσε με τώρα, δεν είμαστε για τίποτα.
2: Για τίποτα. Τον άλλον τον αποδηγήσατε στην αυτοκτονία. Κατάλαβες. Το Μιλουχιώτη, ο οποίος υπέγραψε και τη συμφωνία της Βάλκηζας και τον αφοπλισμό των αδρατών, μετά τον εκατομίσατε. Γιατί τον εκατομίσατε.
1: Έχετε πολλά νόστιμα να πείτε.
2: Ναι, βέβαια. Έχω.
1: Α, έχετε. Χαίρομαι.
2: Έχω, γιατί μπορεί να διαλέξει κανένα από εκεί να τα βάλει στην παραστασή σου.
1: Σωστό, δεν ξέρει ποτέ.
4: Έλα, Αποστολέ μου.
1: Έλα.
4: Ο Μίσα είμαι.
1: Έλα, Μίσα.
4: Λοιπόν, πήρα να δηλώσω την εθνική μου υπερηφάνεια που έχουμε φτάσει στα σύνορά μας μέχρι την Αραβία κάτω.
1: Ωραίο.
4: Τι μεγάλη ιδέα και μαλακίες, ρε φίλε, που θα φτάναμε μέχρι το Ματζικέρτα. Το έχουμε ξεπεράσει στο Μεγάλο Αλέξανδρο. Τι είναι μεγάλη ιδέα.
1: Αυτά για τους Μητσοτακέους είναι τώρα πασατέμπος. Ποιος Μέγας Αλέξανδρος και ποιο γατάκι τώρα. Έλα, σε παρακαλώ.
4: Εντάξει.
5: Σας ευχαριστώ.
4: Και το δεύτερο είναι, φίλε, πολύ σωστή κίνηση που το 9,71% της ΕΙΔΑΠ το πήρε ο Περιστέρης. Έτσι, εγώ πιστεύω αυτό θα ρίξει τις τιμές κάτω όπως έγινε και στην ενέργεια. Και ειδικά μπήκε ένα χρηματιστήριο. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
4: Έτσι. Και το τελευταίο, δηλαδή τώρα αυτά που κάνει ο Πελετίδης και ανανεώνει τα δίκτυα να μην έχουμε απώλειες και τέτοια. Εντάξει, γατάκι, ρε φίλε.
1: Αυτά τώρα τι είναι, σοβιετικές μαλακίες.
4: Α, μπράβο. Και το τελευταίο έτσι λίγο κουτσομπολιό. Τι έχεις κάνει ρε εσύ στον Κομενάκη και δεν παίρνει τηλέφωνο.
1: Έχει... Λουκάνο. Πήρε, θα τη βάλω.
4: Πήρε
1: χθες, λοιπόν. Ναι. Αλλά δεν χώραγε σήμερα να το βάλω. Είχε φάει γλιστρίδα. Είχε καιρό να πάρει και μου τα μαζεμένα.
6: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καλά.

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σεπτέμβρης του 1968, 34 νεκροί και 150 βαριά τραυματισμένοι. Ατύχημα σιδηροδρομικό στο Δερβένη Κορινθίας.
1: Μάλιστα.
0: Θυμουδιά, 57 νεκροί, Τέμπη, χαλασμός κυρίου και δικαιολογημένα. Άλλες ψυχές εκείνες, άλλες ψυχές εκτούτες. Μήπως είναι εν τέλει ουτοπία αυτή η πόνη, εκτός των γονέων, η κρίση και η απάντηση δική σας.
1: Okay.
0: Να κάνετε έναν παραλληλισμό και μία σύγκριση. Άλλες ψυχές εκείνες ξεχασμένες.
1: Το άκουσα αυτό, το είπατε και την προηγούμενη φορά.
0: Όχι, καλό μου παιδί, πρώτη φορά.
1: Εννοώ τώρα, πριν από λίγα δευτερόλεπτα, λέω, το ξαναείπατε.
0: Α, συγγνώμη.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Θα μας τρελάνετε τελείως.
1: Ναι.
2: Γυρνάω από τη δουλειά και προσπαθώ να μπω να δω το χαμένο χρόνο που έχασα στην Ελληνοφρένεια. Και ακούω συνέντευξη του Άδωνη. Και λέω εντάξει, λέω θα το έχετε βάλει εσείς. Λέω για να ξεκινήσει, λέω, η εκπομπή με κάτι καινούριο που θα έχει πει. Συνεχίζει. Και τελικά άκουγα την προηγούμενη εκπομπή. Αυτό γιατί εννοείται ότι μέσα σε αυτά θα μπορούσατε να κάνετε εκπομπή αύριο με αυτά. Δηλαδή έλεγε, ας πούμε, ότι οι παρακολουθήσεις καλώς γίνονται γιατί σε όλο τον κόσμο γίνονται. Έλεγε για τα χειρουργία, εν πάση περιπτώσει. Αύριο η μισή εκπομπή αυτή θα είναι. Αλλά δεν μπορείτε να υπάρχει, να είναι ευδιάκριτο.
1: Ναι.
2: Πότε ξεκινάει η δική σας εκπομπή και ποτέ όχι. Δηλαδή τα ακούμε που τα ακούμε όλη μέρα και πονάνε τα αυτιά μας και τα μάτια μας που τα βλέπουμε.
3: Ξυπνήστε, ήρθανε!
2: Πρέπει να τα ακούμε και όταν πάμε να δούμε Ελληνοφρένεια.
1: Τώρα τι να πω, δίκιο έχετε.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
3: Ξυπνήστε, φτάσανε!
4: Γεια σου, Αποστολή.
1: Yeah.
4: Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα και στην τελευταία σου παράσταση ήσασταν καταπληκτικός. Βγήκαμε και φωτογραφία μαζί σου, αν θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, θυμάμαι.
4: Τέλος πάντων, ωραία, χαίρομαι. Κοίτα, γιατί σε πήρα τηλέφωνο.
1: Δεν ξέρω.
4: Λόγω του σκηνικού του Άδωνη με την Ζωούλα εκεί πέρα που έφαγε το κρακεράκι του, το κριτσινάκι του.
1: Ναι, ναι.
4: Και έγραψα ένα τραγουδάκι, βασικά στίχους. Και τους προσάρμοσα πάνω σε μια γνωστή μελωδία, γνωστό τραγούδι. Και θα ήθελα έτσι να το τραγουδήσω, να το μοιραστώ με όλους τους φίλους που υποφέρουν από στομαχόπονους και όλα αυτά.
3: Με έπιασε λίγο το στομάχι μου και βγήκα έξω και πήρα πράγματι ένα κουτί κράκερ.
1: Α, αντί για χουρουμάδες, ας πούμε, να τους έρθει πιο εύκολα.
4: Δεν ξέρεις τι, το κριτσινάκι δεν κάνει. Γιατί και εγώ έτρωγα κριτσίνια και δεν μπορούσα.
1: Όχι κριτσίνι, κύριε, κράκερ, κράκερ έτρωγε.
5: Όχι κριτσίνι, για τα αυτό... κρακεράκια το έτρωγε.
4: Α, ναι, ναι, αυτός έτρωγε. Εγώ έτρωγα κριτσίνια και δεν μου περνούσε ποτέ το στομάχι, καταλαβες.
1: Ναι, κατάλαβα.
4: Κάτσε να το τραγουδήσω λιγάκι να.
1: Ναι, ακούω.
4: Λοιπόν, ξεκινάω σιγά-σιγά.
6: Εσούρωσα κι αργήσαμε, μα όσο και να φταίω,

0: Τραγατρών το καμπανάκι.
1: Κράτα κρούτς το κράκεράκι και η ζωή το βιντεάκι.
0: Τραγατρών το καμπανάκι.
1: Κράτα κρούτς το κράκεράκι.

0: Σουτιέν.
1: Όπα, όχι Σουτιέν, κύριε, όχι Σουτιέν, είναι μεσημέρι, ακούνε παιδιά. Βγάλτε το Σουτιέν, να χαρούν τα παιδιά.
0: Τι να πω, κομπινεζόν, να πω στιθόδες μου. Αλλά δεν τελειώνει έτσι.
1: Α, δεν τελειώνει έτσι.
0: Τετάρτης καθαρό, μια και ξέρεις. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Γεια, καλά, εσείς?
0: Γρήγορα, καλά, στις παραστάσεις είστε φοβερός. Παίρνω κόσμο απ' έξω και όλοι μου λένε τα καλύτερα για εσάς. Μέλιστα, γνώμη, τι τους κάνετε, ρε γαμώτα μου, δεν ξέρω, τέλος πάντων.
1: Έχουμε τον τρόπο μας.
0: Αυτό το καταλαβαίνω. Τους μπουκώνετε όλους, από ό,τι έχω καταλάβει, τους μπουκώνετε όλους.
1: Ναι, προπαγάνδα κυρίως.
0: Έτσι, να σας πω κάτι. Για τον κύριο Μαρινάκη, δύο ανθρώπους έχω ακούσει τη ζωή αυτού του τόπου να πηγαίνουν με μήνυση δημοσιογράφου. Ο ένας είναι ο κύριος Μαρινάκης με το υψηλό φρόνημα του δεξιού φρυδιού.
2: Έτσι, άρα σας παρακαλώ πολύ, μπορεί να μην παραποιείτε τα λόγια μου, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου.
0: Και ξέρεις ποιος άλλος είναι?
1: Ποιος?
0: Και ο Σόρας, ο Στρόλιτες. Αχα, καλό, ε! Θα σου κάνω μήνυση που τότε, θυμάστε?
3: Σε ρωτάω, είναι ή δεν είναι?
4: Όποιος έχει βγάλει οτιδήποτε χαρτί για μένα, έχει πρόβλημα οικογενειακό, ψυχολογικό και έχει θέμα φύλου. Δεν ξέρει τι είναι. Από εκεί και πέρα, αν μου δηλώσεις εδώ ότι αυτή είναι η δηλωσία σου, μου το δίνω, σου κάνω μην χαίρο.
1: Ταιριαστό, ναι.
0: Χαστούκια,
4: χαστούκια μπορεί να σου δώσει. Μου είσαι το πεις.
0: Και κάτι άλλο, κύριε Μαρινάκη, έχετε πολλά κοινά με το Σάντι Τσάντι στην ταινία. Είσαστε ακριβώς ίδιος. Είστε και ψηλός, είστε και λιγνός και είστε και ψεύταρος. Καλό, ε! Φιλάκια, γεια!
1: Και τόσο, αλλά τέλος πάντων, ναι, εντάξει.
5: Έλα, Αποστολά, ρε.
1: Έλα.
5: Είδες, ρε, πως έχουμε στοχοποιήσει από εβραϊκές σελίδες.
1: Εμένα?
5: Ναι, ναι.
1: Όχι.
5: Έχουν βάλει και για σένα και τον άλλο που δεν το χωνεύω, του Χαραλαμπόπουλου, ότι περνάτε αντισημιτική προπαγάνδα και κάτι τέτοια, επειδή μιλάτε για την Παλαιστίνη.
1: Α, δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
5: Ναι, ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να πω κάτι τώρα για αυτούς. Λοιπόν,
1: στείλτα μου.
5: Είναι μια σελίδα ψιών, κάτι τέτοια. Τώρα ψάξω τώρα να το βρω στο Facebook. Λοιπόν,
1: ναι.
5: Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι για αυτούς. Πραγματικά βρίσκουν αυτοί που κατουράει ο Χαμενεϊ και δεν είχαν καταλάβει τίποτα για τις 7 Δεκεμβρίου, πότε είχε γίνει η επίθεση της Χαμάς?
1: Κάπου εκεί.
5: Ναι, δηλαδή εσύ τι πιστεύεις, ότι αυτοί δεν ξέρανε για την επίθεση της Χαμάς και δεν χρησιμοποιήσανε την επίθεση της Χαμάς για να καταστρέψουν όλο τον κόσμο? Εγώ πιστεύω, όσο βαρύ και αν ακούγεται, δυστυχώς αυτοί, πώς να το πω, γιατί θέλω να είμαι μακριά από τον ναζισμό, αλλά έχουν παληθεύσει όλες τις φασιστικές συνωμοσιολογίες σχετικά με αυτό, ότι ακόμα και το ολοκαύτωμα του Χίτλερ το προκαλέσανε οι ίδιοι για να μπορέσουν να βρουν την ευκαιρία να κάνουν κράτος στο Ισραήλ. Πιστεύω ότι οι Εβραίοι είναι σε τέτοια φάση που δεν λυπούνται να θυσιάσουν και τον ίδιο τους το λαό προκειμένου οι σιωνιστές να πετύχουν το σκοπό τους. Και είναι πραγματικά κρίμα ότι τώρα πάει να καταστραφεί όλος ο κόσμος, γιατί αυτοί οι ηλίθιοι άνθρωποι με αυτή την ηλίθια κουλτούρα κάθονται τώρα αυτοί και έχουν βάλει αυτό το γελίο τον Τραμπ να προσπαθήσει να υλοποιήσει αυτό το σχέδιο.
6: Μπουλόπεδο Κυρανάκη, τελείωσες. Άκου μαλάκα, γυμναστηριακός εδώ. Ακούς τη συγκέντρωση. Βγες στα μπαλκόνια να δεις τι γίνεται. Το μπουλόπεδο αύριο θα φύγει. Τελείωσες, μπουλόπεδο, για να μην σε πω αλλιώς. Ό,τι κάναμε στο Ραγκούση και στον Παπαντρέου, το ίδιο θα πάθει ο Κυρανάκης. Αν ο Μητσοτάκης δεν αλλάξει, αγόρι μου, την πάτησε. Η δύναμή μας είναι μεγάλη. Έχουμε μαζί το λαό. Φωνή λαού, οργή Θεού. Μπουλόπεδο Κυρανάκη, τελείωσες. Αποστολάκο μου, σε παρακαλώ. Καλό πολύ, ο Φιλαράκος ο γυμναστηριακός, να το βγάλεις οπωσδήποτε. Σ' αγαπώ πολύ.
1: Και γίνεις ο πρώτος αντιμητσοτακικός. Και σε εδώ στο φεστιβάλ της ΚΝΕ.
6: Αδερφέ, άκου. Είμαι αντικειμενικός, το έχω πει εκατοντάδες φορές, θα το ξαναπώ. Το μπουλόπεδο αυτό εξυπηρετεί συμφέροντα. Ο Μητσοτάκης, αν δεν πάρει χαμπάρι, την πάτησε σαν τον Παπαντρέου. Θυμάσαι τι έγινε το 11. Ο Ραγκούσης, τον θυμάται κανείς? Ο Τίποτας, ο Βλάκας ο Παπαντρέου, τον θυμάται κανείς? Πάει να κάνει ποδήλατο. Αγόρι μου, σε παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ, βγάλε με αύριο, σε παρακαλώ πολύ.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be
8: 2000 FM.
7: Χάιντε σε βου.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ανυποψιαστώ ότι πήρανε μίζα για να μετατρέψουν αυτή την αποθήκη σε αίθουσα δικαστηρίου.
2: Δεν παίζει.
1: Θα πέσεις από τα σύννεφα, να το ξέρεις. Mm. Δεν παίζει, λες, Εντάξει, θα κάτσε στα σύννεφα. Επίσης, μέσα στην τούρλα του Σαββάτου, να ξέρετε, όλοι εσείς που λέτε, οι κομμουνιστές που λέτε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, μπούρδες, υπάρχει δικαιοσύνη. Μπήκε στο αρχείο η υπόθεση του Παναγόπουλου με τα εκατομμύρια.
2: Πού δεν θα μπει, λέγαμε... στο ψυγείο.
1: Στο ψυγείο είχε διατηρηθεί φρέσκια, όχι.
2: Στο αρχείο θα μπει.
1: Βρήκε τη θέση που τη αρμόζει.
3: Έχω 52 χρόνια τα τελευταία 20 χρόνια, είμαι διευθυντής, έχω καλό μισθό.
1: Ναι, η γιαγιούλα με τα τερλίκια, ξέρουμε τι κάνει.
2: Λογικά είναι μπουζού μέσα.
1: Η άλλη κυρία με το πλαστό, το πτυχίο, τι πτυχίο, του δημοτικού. Ναι. Ούτε αυτή ξέρουμε τι κάνει.
2: Α, να τους δικαιολογήσουμε όλους δηλαδή, θέλετε σιγά σιγά. Βέβαια.
1: Έχω φτάσει στο άλλο άκρο, ρε που είστε μου. Κοίτα να δεις, ναι. Έχω φτάσει, έχω εκτραχυν... πώς το λένε, τη λέξη δεν τη θυμάμαι.
2: Τραχανάς.
1: Έχω γίνει τραχανάς, έχω βγει από τα ρούχα μου.
4: Αποστόλη Βρέντ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Να σου πω, κάποτε σου είπα να φύγουμε από αυτή την κολοχώρα.
2: Μαζί, ήτανε πρόταση.
4: Ναι, κάποτε, δεν θυμάμαι τώρα.
2: Και αυτές τις μαλακίες κάνω και εγώ, δεν δέχομαι.
4: Βγαίνει αυτό το σκουλίκι στο Sky και λέει να συνεννοηθούμε.
5: Να βάλουμε μια τάξη λοιπόν, να μην υπάρχει χάος. Να συνεννοηθούμε.
4: Με ποιον να συνεννοηθούμε, ρε φίλε. Με τον Άδωνη, με αυτά τα φασιστοειδή. Και δεν τρέπονται τα καθήκια. Στη Λάρισα δεν τρέπονται πουθενά. Με ποιον να συνεννοηθούμε. Για πες μου εσύ που είσαι μάγκας και τα ξέρεις όλα.
2: Τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον διπλανό σου, συνεννοηθεί με αυτού. Εδώ που έχουμε φτάσει είναι το συνεννόητο η εποχή.
4: Ναι, αλλά έχουμε βαρεθεί πια αυτά τα φασιστοειδή. Στο Sky, όλοι παντού. Ο Άδωνης να μας κουνάει το δάχτυλο, έλεος δηλαδή. Και ο Κούλης ήταν απεξόριστο στο Μυραμπό 1.
6: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1, γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι οι εξόριστοι Έλληνες.
2: Αυτό ήταν.
4: Δεν θα σου πω για εξόριστους, που δεν έφτανε το παστίτσο.
6: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
4: Οι εξόριστοι εδώ μετράγανε τις πέτρες από τις φακές που ήταν περισσότερες πέτρες. Θα μας τρελάνουν τελείως τα καθήκια.
2: Σας παρακαλώ. Ηρεμήστε.
7: Έλα ρε φιλαράκι μου καλό. Ξέρεις ότι όποτε έχω ένα προβληματισμό και καταλήγω σε ένα συμπέρασμα και θέλω επιβεβαίωση, παίρνω το φιλαράκι μου. Μου επιτρέπεις να σε θεωρώ φιλαράκι μου μετά από τόσα χρόνια, έτσι?
2: Σου επιτρέπω.
7: Ωραία. Παίρνω το φιλαράκι μου τη Σοφή Κουκουβάγια λοιπόν για επιβεβαίωση. Ο προβληματισμός μου λοιπόν, τώρα που τελείωσα το γλύψο μου, να πω και τον προβληματισμό.
2: Άνα χαθείς.
7: Είναι ότι όταν η αμόλυβη είχε ένα 67-70, το 1 και 5 είναι φόροι και τέτοια. Σωστά.
2: Ναι, ναι.
7: Μέχρι εδώ. Μπράβο, λοιπόν. Και το κράτος αποφάσισε να βάλει πλαφόν στα επόμενα 60 λεπτά, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, τα 12 λεπτά του βενζινά και το 20 λεπτά του δηληστηρίου. Δεν ξέρω γιατί έχει τα μεταφορικά. Και όχι, ξέρω εγώ, να πει 50 λεπτά κάτω, ξέρω εγώ, από τους φόρους. Εκεί αποφάσισε να βάλει το πλαφόν, ας πούμε, και σωθήκαμε. Κατά τα άλλα, ο Μητσοτάκης γαμάει, έτσι.
2: Όχι, όχι, το άλλο λέμε για το Μητσοτάκη, το αντίθετο. Μπερδεύτηκες.
7: Αυτό. Τι, γαμιέται ακόμα.
2: Τι, όχι, σταματάει αυτό.
7: Το ξεχάσαμε, ρε φίλε, αυτό το σύνθημα.
8: Αλλό, Αποστόλης.
2: Ναι, ναι.
8: Θέλω ένα μάθημα να μου κάνεις τα μαθηματικά του ΚΚΕ. Εμείς στη Χούντα, όταν κάναμε δημοψηφίσμα, βγάζαμε 70 και 80%. Τώρα στην Κορέα έγινε 99,7. Το 0,3 ποιο είναι, ρε φίλε?
2: Τώρα στην Κορέα το έχουν σκοτώσει ήδη, άστο. Σε αυτό το 3%.
8: Ναι, αλλά ο Κουτσούπας βγήκε με 100%, ρε φίλε. Δεν διαφώνησε κανένας, ούτε αρρώστησε, ούτε τα άφησε τα παπούτσια στο μπαλκόνι.
2: Τι να τους κάνω εγώ. Αρρωσταίνουνε, μωρέ, οι κομμουνιστές. Δεν παθαίνουν τίποτα.
8: Έτσι είναι, φίλε μου, έχετε τις καλές συνοικίες. Κολονάκι, εκάλι, ψυχικό.
2: Αυτό. Αν κάτι έχεις να πεις, αυτό έχεις να πεις.
9: Για την επέτειο Λιαντίνης Κολοκοτρώνης. Για τον Κολοκοτρώνη, αλλά και την ομιλία του Κολοκοτρώνη στους γραμματιζόμενους που είπε πολλά, πως πρέπει να μιλάνε οι γραμματιζόμενοι.
8: Καλησπέρα, Αποστολή, σε γαμάτος.
2: Καλησπέρα, το ξέρω, ευχαριστώ.
8: Αποστολή, να φύγει από όλα και θα συζητήσω.
2: Πόσα?
8: Τρία, σύντομα θα είναι, πολύ σύντομα, ούτε λεπτού.
2: Το δέχομαι.
8: Λοιπόν, πάμε. Πρώτον, η κυρία Τσανθιά, γιατί παραιτήθηκε κάτι που ήταν εκεί πέρα με το ΓΕΣΕ, δεν ξέρω ότι για προσωπικού λόγου ή ξέρετε ότι θα τη βρίσκανε ένα τούβλο αδιευκρίνηστο?
2: Δεν ξέρω. Υπάρχουν και οι προσωπικοί λόγοι, πρέπει να του σεβόμαστε.
8: Α, εντάξει, οκ. Πάμε λίγο στο δεύτερο.
2: Ναι, πάμε.
8: Είναι πέντε συνωματέοι που ξέρουν ότι του παρακολουθούσαν.
2: Ναι, και τι έγινε? Όλοι ξέρουμε ότι μας παρακολουθούν. Τα λέει ο Άδωνης. Με το που παίρνεις το κινητό το συγκεκριμένο, ξέρεις.
8: Ναι.
10: Αδιάφορο θέμα.
11: Αδιάφορο
10: τελείως.
11: Ό,τι μπορεί να σου έχει φυτέψει ένα χωριό κάτω.
10: Μηδέν. Να προσέξεις το τηλέφωνο, μην έχεις τίποτα που έχει σημασία.
11: Μα είναι δυνατόν το δεχόμαστε ότι μπορεί να μου καρφώσει κάποιος ένα χωριό?
10: Βεβαίως, ναι.
8: Να σε ρωτήσω κάτι εγώ εκεί πέρα. Κανονικά δεν θα έπρεπε να πούν αυτοί γιατί μας παρακολουθείτε, ρε παιδιά? Τι κάναμε? Και ρωτάω τώρα εγώ τον εαυτό μου, απαντάω.
2: Μην ρωτά και μην απαντά μόνο σου, είναι κλινικό αυτό.
8: Όχι, λέω μήπως στείλανε καμία dick pics και δεν θέλουν να εμφανιστεί. Τίποτα
4: χρόνια μπόνους και δεν θέλουν να αφανιστούν τα μπόνους.
2: Α, ναι, μπορεί.
4: Μπορεί. Μήπως καταλάβει ο κόσμος ότι μπορεί να είναι, λέω εγώ, τότε.
2: Α, έλα τώρα, σε παρακαλώ.
4: Α, συγγνώμη.
2: Πόθεν προκύπτει αυτό, δεν προκύπτει κάπου.
4: Δεν προκύπτει, ναι, ναι, ναι. Τρίτο και τελευταίο, θα ήθελα μια μεγάλη παράκληση.
2: Α, δεν κάνε.
4: Το μωράκι που σε παίρνει τηλέφωνο, να σταματήσει να σε παίρνει τηλέφωνο, ρε φίλε, γιατί βλέπω καμία μέρα να το βροντάζει για πάρτι τη.
2: Και τι κακό είναι.
4: Δεν είναι κακό, αλλά προκαλεί, ρε φίλε, και να σταματήσει τον υπόλοιπο κόσμο. Και όχι, δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και άλλοι που το λένε αυτό.
2: Α, άρα δεν είμαι εγώ αν θα το κάνω για πάρτι τη, είναι ότι θα το κάνει εσύ για πάρτι τη.
4: Είναι πολύ, είμαστε πολύ, δεν είναι μόνο.
2: Είστε κίνημα. Παιδιά, πάμε όλοι μαζί, συντροφικά.
4: Έτσι, μπράβο.

0: πήρανε κάποιοι και μου λένε ότι φτιάχνονται με σένα που σ' ακούνε.
1: Τι πρωτότυπο, μωρό μου.
0: Όπα.
1: Δεν έχει καταλάβει. Χάνει.
0: Πού να κάνω, χάνει.
1: Όταν θα μου το δώσει, θα έχει γεράσει, αλλά εγώ θα είμαι εκεί ακόμα για σένα.
0: Γερνάω εγώ, μωρέ.
1: Όχι, δεν γερνάνε. Τα κατέργαστα δεν γερνάνε.
0: Έτσι.
1: Ωραιότερο τσολιά από όλου είσαι.
0: Τώρα μην τα. Ευτυχώ τα λε εσύ, μην τα λέω εγώ γιατί ντρέπομαι.
1: Ο τσολιά τη καρδιά μα. Σ' αγαπάω.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Παραπολιτικά 90,1.
2: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
4: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
5: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
4: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Αποστολή, τι κάνεις, friend?
0: Καλά, friend.
6: Λοιπόν, εσύ άκουσα τώρα την Τώρα που έλεγε πάτος και μου θύμισε ακριβώς εκείνη την πλούσια που έκανε στους 10 μικρούς μύθους ο Λαζόπουλος. Θυμάσαι που καθόταν στο ανάκλητρο και μιλούσε με τη φίλη της.
0: Ναι.
6: Και φίλε, είναι ακριβώς ίδιες. Αν μπορείς, κάνε ένα μάζεμα από σοκολατάκια, πάτος, όλα αυτά τα ηχητικά που έχετε εκεί με την Τώρα και κάνε μίξ με εκείνη την τύπη από το Λαζόπουλο. Είναι ίδιες.
0: Okay.
6: Παραγγελιά για την άλλη εβδομάδα.
7: Δεν τραβήχτηκε η Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλακή.
8: Σας ακούω να κόπτεστε τόσο πολύ για το εσύ.
7: Απάκρο εις άκρον.
8: Και για μας θα αποτελεί προτεραιότητα στην επόμενη κυβερνητική θητεία το πώς θα φτιάξουμε τα νοσοκομεία.
7: Αφού κάποια στιγμή, χρυσή μου, η μούρη της είχε φτάσει σε κατάσταση παλήρειας.
8: Αυτό που είμαστε σήμερα είναι πάτος.
7: Και τις κάναν, ξέρεις, από τις το πίσω μπρος της φέρανε.
8: Για ένα σοκολατάκι κάτι.
9: Αποστόλη, μπορώ να ζητήσω μια αφιέρωση για Παρασκευή?
0: Ναι.
9: Λοιπόν, βάζεις Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον ασφαλίτη, τον συνδυάζεις με αυτόν που σε πήρε με τους φίλους της αστυνομίας, ρε.
10: Θέλω να ρωτήσω ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης ποιος είναι για να στείλουμε ένα δελτίο τύπου.
11: Ωραία, πείτε μου ποιος είστε. Ζήσεις, είπατε.
10: Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας.
11: Και μου είπατε ότι έχετε οδηγίες.
12: Να πάτε.
13: Ρε μαλάκα, είδες εγώ περιπολία που έκανα. Ρε, κοίτα, ρε.
12: Θέλω να με βγάλει κανένας.
13: Εγώ θα το φάω το πιτσιρικά με το μηχανάκι που μαρσάρει. Ρε, κοίτα πώς έχουν γυρίσει τις πινακίδες. Κοίτα τα μαλακισμένα, θα τα φάω ζωντανά, ρε.
11: Ποιος είναι ο βαθμός σας και πού υπηρετείτε?
13: Ρε, εγώ θα το φάω λάχανο, ρε, το βλέπεις. Ρε, το βλέπεις, θα κόψω κλίση να πληρώνεις όλη τη ζωή, ρε.
10: Θέλω να σας ενημερώσω ότι η κλίση θα ηχογραφηθεί.
11: Κοίτα εδώ κατάσταση.
13: Όχι ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι. Ούτε μπάτσι, ούτε γουρούνια, ούτε δολοφόνοι. Τσάμπα μας τα λένε. Επειδή ηχογραφούμε τις κλίσεις, τι είμαστε, καθάρματα?
12: Εγώ ήθελα να δω το κινητό του κυρίου ότι με έβγαλε φωτογραφία.
13: Ρε, βγάλ την κουκούλα, ρε, γνωστέ, άγνωστε. Ρε, απειλή στη δημοκρατία, ρε, θα σε φάμε. Ζήτω η Ελλάς, ρε, αστυνομία.
10: Και κάτι ακόμα, πριν 2 μήνες έγινα πατέρας.
0: Οπα, να σου ζήσει.
10: Ευχαριστώ, έχω μια πανέμορφη κουκλάρα, κόρη.
0: Θα περιμένουμε.
10: Θα περιμένεις πάρα πολύ. Τέλος πάντων, και θέλω για την Παρασκευή παραγγελία, αφιέρωμα, παλάτια Χρυσοστόλιστα. Για την πάρτι της, ναι.
0: Τώρα θα είσαι γνωστός, χαζομπαμπάς.
10: Τώρα,
0: ναι. Δεν πειράζει, καταλαβαίνω.

0: Αποστόλη, εσύ.
1: Έλα, ναι, εγώ.
0: Μερακλής εδώ, ρε. Τι γίνεσαι. Σε ευχαριστώ που έβαλες την παραγγελία με την Κωνσταντοπούλου.
1: Την έβαλα, δεν θυμάμαι τι ζήτησες.
0: Την έβαλες και σου έχω κάτι πολύ special για την ερχόμενη Παρασκευή.
1: Να.
0: Θέλω να διαλέξεις δύο πρόσωπα. Διάλεξε ή τη Βούλτευση ή το Μητσοτάκη.
1: Α, δεν διαλέγω ακριβώς. Εσύ διαλέγεις για μένα.

0: διαλέξω εγώ.
1: Είναι στημένο, σαν τις εκλογές. Έχω μόνο συγκεκριμένες επιλογές.
0: Εννοείται. Ξαναπεί ούτε σε όλες. Εμείς πάντα με την κυβέρνηση είμαστε. Λοιπόν, υπάρχει μια δήλωση εκεί του Μητσοτάκη ότι θα στηρίξει τους βιομηχανούς. Α, έτσι. Δεν έχουν πρόβλημα οι βιομηχανοί και θα κάνει αυτό.
1: Που δεν το συνηθίζει λοιπόν, ο Μητσοτάκης να το κάνει αυτό, αλλά τέλος πάντων ναι, μπορεί καμιά φορά εκτάκτως.
0: Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε, λέει, τη βιομηχανία. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα και το μπουζούκι μου. Λοιπόν, θα σου παίξω ένα ταξίδι.
1: Τι φταίω.
0: Αν μπορείς να το βάλεις.
1: Τι φταίω.
0: Έτσι. Τι θες και εσύ, αυτό με απόσπασμα από Μητσοτάκη.
1: Ωραία, το σεκλέτη. Αμάν, πως κλαίει ο Τζουράς. Έλα ρε παιδί μου να πούμε.
0: Έτσι να στηρίξουμε τη βιομηχανία, ρε παιδί μου, γιατί εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Οι βιομηχανοί έχουν πρόβλημα, έτσι.
1: Έχει κι άλλους εκεί, τι μάγκες.
0: Όχι, οι μάγκες είναι πολλοί. Οι βιομηχανοί αυτοί που ελέγχουν, ξέρετε, που λένε. Μπροστά κάνε το ένα, κάνε το άλλο, κάνε το άλλο.
1: Okay. Τέλειωσε αυτό το ταξίμι.
0: Θες κι άλλο.
1: Αυτό ήταν, τι κατάλαβα εγώ από αυτό.
0: Δεν έχω, θα μας το κάνω κι άλλο.

0: φτιάχτηκε.
1: Αν φτιάχτηκα, λέει. Έλα, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Πράγματι είχα ευκαιρίες. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσω να φτάσω εδώ που έφτασα. Μπήκα στο Harvard, αποφύτησα αριστούχος. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς ότι σε ένα σκληρά αξιοκρατικό αμερικάνικο πανεπιστήμιο αποφυτεί κανείς αριστούχος επειδή έχει ένα όνομα αναγνωρίσιμο στην Ελλάδα. Ένας από τους λόγους που αισθάνθηκα την ανάγκη και χαρίς να φύγω από την Ελλάδα στα 18 μου ήταν γιατί ακριβώς ήξερα ότι πάντα στην Ελλάδα θα με έβλεπαν μέσα από ένα παραμορφωτικό φακό. Είτε πολύ ευνοϊκά, είτε ενδεχομένως πολύ αρνητικά και δεν το ήθελα αυτό. Ήθελα να σταθώ στα πόδια μου, αναγνωρίζοντας απόλυτα όμως ότι είχα περισσότερες ευκαιρίες από αυτές που κάποιος άλλος έχει.
0: Έλα, φίλε Αποστόλη, τι κάνεις?
1: Έλα, καλά.
0: Μπράβο. Να σου πω τώρα, μου πεις εδώ γίνεται χαμός, εσύ ασχολείσαι με αυτά. Αλλά σε πήρε την Τρίτη ένα τύπος και σου λέγει ότι δεν λέτε τίποτα και θα κάνετε γαργάρα για τον Βελουχιώτη και ιστορίες. Αυτός, φίλε, είναι από το σκηνικό με τα νερά της Μαγούλας. Βάλ το να δούμε αν είναι αλήθεια.
1: Δεν νομίζω. Θα το βάλω, αλλά δεν νομίζω.
3: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο.
0: Δεν βάζει κανένα τραγούδι από το Βιετνάμ, ρε.
3: Κάνουν κάτι έργα εδώ πέρα με τον δρόμο.
0: Ένας ήταν ο αγωνιστής, ο Βελουχιώτης. Τον διαγράψατε και τον εκατομίσατε κι αυτόν.
3: Τους έσπασε και ένας αγωγός. Έτρεχανε νερά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι.
0: Γιατί τον εκατομίσατε?
3: Καλά μαλακάς είσαι.
0: Πάρε καριούλια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάτι τελευταίο θα ήθελα να σημειώσω. Ένας φίλος μου έχει βγάλει ένα τρομερό δίσκο πειράματα. Λέγονται Manta J και User 23. Και θα ήθελα, αν μπορείτε, σε μια φάση να παίξει ένα τραγούδι, το Αναστάτωση.
1: Το Αναστάτωση. Μ' αρέσει.
4: Το Αναστάτωση. Μας αρέσει την ομογένεια εδώ πέρα πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Ανασένω

0: Μύτο και τις άκρες.
1: Τα φιλιά μου στην Ομογένεια.
2: Ευχαριστώ πολύ, γεια σου, γεια σου.
3: Ναι, ο κύριος Αποστόλης Μπαλούρδος.
1: Ναι, ναι.
3: Wannabe Jenny Bocci.
1: Όχι wannabe, είμαι.
3: Είσαι. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα είμαι ακροατής. Αρκετά χρόνια δεν είχα πάρει τηλέφωνο ποτέ και πήρα πριν μια εβδομάδα, δύο ξέρω εγώ.
1: Δεν πειράζει.
3: Ναι, εντάξει.
1: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά που λέμε, αλλά ή πονά για πάντα η πρώτη φορά.
3: Ναι. Το πιο πολύ γέλιο που έχω ρίξει είναι με τον άνθρωπο από τη Μαγούλα που σπάσαν τα νερά της. Αυτός είναι ο πρώτος, νούμερο ένα.
4: Καλησπέρα. Είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στη Μαγούλα με τα νερά. Είχα πάρει εχθές, δεν ξέρω με ποιο μίλησα.
1: Ναι, ναι, και.
4: Δεν ξέρω με ποιο μίλησα. Έχουμε πρόβλημα με νερά, με έργα. Πού μπορούμε να μιλήσουμε, να έρθουν οι κάμερες εκεί πέρα να πούμε το πρόβλημά μας.
1: Και μένει στη Μαγούλα.
4: Μάλιστα, μάλιστα, εκεί πέρα προς το Θειάσιο το δρόμο.
1: Ναι, και τρέχουν τα νερά.
4: Έχουν σπάσει ο αγωγός μας, καθυστερούν κιόλας.
1: Ναι.
4: Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα. Είχα πάρει και χτες.
1: Ναι, το θυμάμαι που είχατε πάρει.
4: Δεν ξέρω με εσάς, είχα μιλήσει.
1: Έχουν σπάσει τα νερά της Μαγούλας, εγώ αυτό ναι, κρατάω.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Ετοιμόγενη Μαγούλα.
4: Τι ετοιμόγενη βρε μαλάκα, είσαι πάλι, ποιος είναι.
1: Δεν σου είπα να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά. Τα μαζεύουμε
4: ναι,
1: τόσο
4: ναι, ναι, ρε,
1: τόσες προτάσεις κάνουμε.
4: Καλύτερα ρε, μου κάνεις πλάκα, εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα.
1: Δεν θα πάει σταγόνα νερό χαμένη, τα λέει ο Σκάι.
4: Άρε γαμμένα να... μαγά.
3: Και ο δεύτερος, αυτός με την κουζίνα, το θυμάσαι έτσι.
1: Ναι, ναι.
3: Καλώς. Δεν έχω κάτι να σου πω για να βγω στην εκπομπή. Αν θες βγάλεμε.
1: Αυτό ήταν.
3: Ναι. Ότι... ναι, αυτό ήταν. Ναι,
1: εντάξει.
3: Ναι,
1: okay. Θα σου βάλω μια τζουρίτσα και από τα δύο για να τα θυμηθείς που σου αρέσουν.
5: Γεια σας, τον Αποστόλη ήθελα.
1: Εγώ είμαι, παρακαλώ.
5: Μου είπε ο Δημήτρης για την κουζίνα, ότι ενδιαφέρεσαι για την κουζίνα που έχω σπίτι μια παλιά, αλλά είναι χρησιμοποιητή τελείως, δεν έχει μπει σε μπρούζα.
1: Ναι, ναι, μαγειρεύει.
5: Ναι, ναι, μαγειρεύει με τα παλιά τα μάτια, ξέρεις.
1: Τα παλιά τα μάτια, ναι, τα πια. Τα τυρκουάζ.
5: Εσύ, ο Αποστόλης ο φίλος του Δημήτρη, δεν είσαι.
1: Ναι, ναι, του Δημήτρη, εγώ, του Μίτσου.
5: Μέσα το πα, λέει στο νησί, κάτι τέτοιο.
1: Στο νησί, ναι, ναι, η μάνα σου, εγώ και εσύ, με την κουζίνα.
5: Θα σου πω πλάκα μα κάνει μεσημεριά.
1: Τι πλάκα σου κάνω, θέλω να μου πει αν μαγειρεύει καλά η κουζίνα, μαγειρεύει καλά.
5: Δεν έχει μπει ποτέ την πρίζα. Σου λέω,
1: άρα δεν κάνει φαγητά, δεν έχει εμπειρία. Θα βάλω εγώ το φαγητό μέσα, θα μου το βγάλει άπειρο.
5: Μαλάκα, να σου πω κάτι τώρα.
1: Μαλάκα.
5: Ναι, ναι, θες στην κουζίνα τώρα ή μη μου σαλεί τα μεσημεριά.
1: Όπα, όπα, μίλα καλύτερα, γιατί τα παίρνω, είμαι οξύθυμος.
5: Δεν κατάλαβα τι λες.
1: Λέω, δεν θέλω και πολύ, τα παίρνω, θα σου τραβήσω το μαλλί.
5: Σε ακούω με δυνατά, με τη φωνή. Για, μίλα
1: με τη φωνή μιλάω, με τι να μιλάω, με κλανιές.
6: Θέλω να βάλεις ένα τραγούδι, την εισαγωγή ρε παιδί μου, από ένα ολόκληρο πράγμα. Λέγεται «Η Μάγκα», έψιλον κεφαλαίο Μάγκα, Παύλα, «The Rebendelics».
1: Τι λες?
6: «Rebendelics».
1: Όχι, άκουσα τι λες.
6: Αυτό, Greek Rebetico Music. Θέλω να δεις το βιντεάκι, να δεις και εσύ την εισαγωγή και να έτσι να το χώσεις κάπως. Και βάλε εκεί όλους τους ξεφτύλες τους πολιτικούς.
1: Ναι.
6: Να λένε τις καήλες τους και να κράζει το τραγούδι από πίσω. Τριγύρω με
7: στην εκκλησιά. Να πίνεται λέει κάθε πρωί αγιασμό. Το θυμία
8: τον Ακή. Ρε Μίτσο, θυμία το πέσαμε ρε.
9: Και τι έλεγε, Μαριό μου, ο Θιάκος τον παπά.
10: Βλέπω ναι, κύκλους.
11: Ανεξέλεγκτη καλλιέργεια του χασίς.
12: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
13: Είναι καλό πράγμα.
12: Το απλό χόρτο. Δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας.
14: Έλα ρε Αποστολή.
1: Έλα.
14: Ρε Αποστολή. Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω την Παρασκευή που μας έρχεται να βάλεις τον ύμνο το ΙΑΜ, γιατί η ζωή έχει γυρίσματα, ένα αυτό.

ένα δεύτερο πολύ σημαντικό για όλους τους αδικημένους, τους φτωχούς και τους προλετάριους επιγείς και ειδικά στην Ελλάδα, ακόμα τούτη την άνοιξη, ραγιάδες, ραγιάδες, τούτο το καλοκαίρι.

0: Αποστολή.
1: Για χαρά.
0: Μία παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Δώσε.
0: Το τηλεφώνημα αυτό του ακροατή με τον ξάδερφο το ναυτικό έξω από το Λίβανο. Απατήσει το κουμπί κτλ. Ναι. Είναι γαμό. Δηλαδή, πιάτσπο. Μετάραξε. Μπαίνει αυτό σαν παραγγελία.
1: Μπαίνει, πώς δεν μπαίνει.
2: Ρε φίλε, πολύ γρήγορα θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε ένα ξάδερφό μου. Ρίχνει στο ναυτικό, ρε φίλε, πενταετή. Μπορώ.
1: Ναι.
2: Ξάδερφε, όταν μου είπε ότι θα μπει στο ναυτικό για το αμήνε σε περιπάτρη, σε ρώτησα για ποια πατρίδα. Στα 20 χρόνια αυτό, φίλε. Όταν μου είπε ότι εκεί που ξεκινά ο στρατό τελειώνει η λογική, σε ρώτησα και η ηθική σου που τελειώνει. Στα 25 σου αυτό, φίλε. Όταν μου είπε ότι έχω οικογένεια, σου είπα μόνο πασίστα και φωνιά να μην κίνει για αυτήν. Τα 30 σου αυτό, ξάδερφε. Και κάτι τελευταίο, φίλε. Όταν σου πούνε πάτα το κουμπί για να χτυπήσει Λίβανο, μην το πατήσει. Μην γίνει φωνιά, φίλε. Και είναι καλύτερα αντάρτης και κάνει ανταρσία. Αυτό μου είπε να σου πω ένας συνάδελφος που έχει τη μάνα του και την αδερφή του στο νότιο Λίβανο, φίλε. Κάτι τελευταίο, ξάδερφε. Αν πεθάνεις εκεί που είσαι, έξω από το Λίβανο, εγώ στις κηδείες δεν θα έρθω. Για τις κηδείες φωνιάδων δεν πάω, ξάδερφε. Σκέψου καλά πριν το πατήσεις το κουμπί.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομυξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
7: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Πεινάω.
13: Τι θα φάω?
12: φάμε σήμερα?
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
12: Δηλαδή?
13: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
12: Τι έχει το μενού?
13: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
13: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
12: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
13: Έτοιμο.
12: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
13: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
12: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
13: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
14: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo.

Καλημέρα βρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε από χθες? Ελπίζω να σας βρίσκουμε με ένα χαμόγελο φαρδίπλατη. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1 και είναι εσείως το άλμπουμ της Τετάρτης. Ο μήνας ακόμα έχει 12, έχουμε δρόμο μπροστά μας να τον ευχαριστηθούμε τον Αύγουστο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέχρι τις 10 το πρωί θα είμαστε εδώ. Να θυμόμαστε τραγούδια από τα παλιά και πολύ αγαπημένα. Να, σαν και αυτό που ακούσαμε τώρα με το Δάκη, που το έχει γράψει ο Μίμης Πλέσας με το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Και ακουγόταν στην ταινία «Γοργόνες και μάγκες» του Γιάννη Δαλιανίδη, όπου τον Δάκη δεν τον βλέπαμε φυσικά. Δεν ήταν όπως το «Η θεία μου η χίπισσα» που φαινόταν κιόλας ο Δάκης με ένα καταπληκτικό πουκάμισο της δεκαετίας του 70 και μια ζώνη με μια γκραφανά με το συμπάθειο. Στις «Γοργόνες» και στους «Μάγκες» δεν φαινόταν ο Δάκης, ανταυτού υπήρχε η Μέρη Χρονοπούλου και ο Λάκης Κομνηνός. Εκεί στα σοκάκια της Ίδρας που γυρίστηκε η ταινία και το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ, να το πούμε, πώς αλλιώς να το πούμε. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τις καλημέρες. radio@parapolitika.gr. Αυτό είναι το email μας. Εδώ μπροστά μου τα έχω και τα βλέπω όλα και τα διαβάζω. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ελένη Τάγκα. 2-11-10-80-8-80. Μην ξεχνάτε και τη σελίδα μας στο Instagram. Πληκτρολογείτε «Παντοπολίων η αυθονία» ο κ. Στέφανος και τσουπ, βγαίνετε μπροστά σε μια σελίδα γεμάτη με ρετρό έντυπες ρεκλάμες από τις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 μέχρι εκεί που καταργήθηκε το πολυτονικό. Για να δούμε τι γίνεται μες στη σελίδα. Η τελευταία ανάρτηση είναι το γάλα Αυστρίας μακράς διαρκείας Ενστάλ. Θυμάστε αυτό το γαλατάκι στην τρίγωνη συσκευασία, τη Χαρτονένια, που κυκλοφορούσε και σε κακάο? Μου κάνει ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Ω, ναι, το θυμήθηκε. Για να δούμε και τι άλλο έχει. Έχει και μια πολύ ωραία φαρίνα για να φτιάξετε κέικ. Ιδανικό το κέικ για πρωί, όπως είπαμε. Εντάξει, το κέικ μπορείτε να το φάτε ανά πάσα στιγμή φυσικά, δεν περιμένετε το πρωί μόνο. Και βεβαίως έχει και αυτές τις in σούπες της δεκαετίας του 70 και του 80 που ήταν σε φακελάκια, με τον τίτλο «Η Ελβετία στο τραπέζι σας». Ελβετικές σούπες σε φακελάκι, μια φορά και έναν καιρό. Και στην διαφημιστική καταχώρηση εικονίζεται μια μανιταρό σούπα. Λοιπόν, για να δούμε τις καλημέρες σας. Βλέπω εδώ να τα ανοίξω σιγά σιγά, μισό λεπτάκι, γιατί αρχίζει και γίνεται της κακομοίρας. Καλημέρα, λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Τα βίντεο κλιπ λέει ήταν στούντιο νομίζω. Για τις Γοργόνες και τους Μάγκες, για τα τόσα καλοκαίρια. Όχι, δεν νομίζω ότι είχε στούντιο εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι κι αλλιώς ήταν πάρα πολύ καλογυρισμένο. Καλημέρα και στον Ηλία που λέει καλημέρα, καλημέρα. Λασκάρα ακούει, γουστάρει και περιμένει πώς και πώς την εκπομπή. 6 κιλά ζαμπών, κύριε Στέφανε. Μας δίνει και το ρεπορτάζ ο Ηλίας. Λέει μαγευτική βραδιά με τον Χρήστο Θηβαίο χθες το βράδυ στο Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος στην Πρέβεζα. Τα ψαράκια τρώνε, Ηλία μου, εκεί. Τρώνε τα ψαράκια, μπράβο. Καλή εκπομπή, λέει, και να μην ξεχάσω, καλό δρόμο στον Νίκο τον Καλογερόπουλο, βεβαίως. Σήμερα είναι η πολιτική του κηδεία.
Λοιπόν, να, ο Δημήτρης τώρα στέλνει πάλι μήνυμα γι' αυτό, για το στούντιο ή αν ήταν εσωτερικά ή εξωτερικά τα γυρίσματα. Μου λέει, κι όμως πάλι δίκιο έχεις. Σωστότατος, το θυμήθηκα. Ναι, μα ήταν εξωτερικά τα γυρίσματα. Μόνο όπου έβλεπες εσωτερικό χώρο, εκεί ναι, ήταν όντως στούντιο. Καλημέρα και στη Γιώτα. Λακωνικότατη Γιώτα. Καλημέρα, σκέτο αυτό. Όχι, έχει βάλει και έναν ήλιο δίπλα. Να τα λέμε κι αυτά. Στείλτε κι εσείς λοιπόν τις καλημέρες σας. Χθες είχαμε πιάσει μια κουβέντα για ζαχαροπλαστεία και γλυκά, φυσικά. Ρετρό γλυκίσματα που λέμε. Σήμερα λέω να το κρατήσουμε αυτό, αλλά να βάλουμε στο παιχνίδι και τα παγωτάκια. Γιατί τέτοια εποχή συνήθως ξεκινούσαμε και λέγαμε, εσύ πόσα παγωτά έχεις φάει μέχρι τώρα? Βεβαίως το τελικό ήταν το Σεπτέμβριο, όταν γυρίζαμε στο σχολείο, που λέγαμε πόσα μπάνια έχεις κάνει και πόσα παγωτά έχεις φάει. Ας μην βάλουμε τα μπάνια ακόμα στην παρέα, θα τα βάλουμε στις επόμενες εκπομπές, έτσι για να θυμηθούμε και κάποιες παραλίες της δεκαετίας του 70 και του 80. Οπότε σήμερα θα κρατήσουμε τα ρετρό γλυκίσματα και τα ρετρό παγωτά. Μην μου πείτε ότι δεν θυμάστε ένα κάρο παγωτά από τη δεκαετία του 70 και του 80. radio@parapolitika.gr, να μοιραστούμε τις εικόνες που έχουμε στο άλμπουμ της ζωής μας. Και η διαδρομή μας ξεκινά.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Μισό λεπτό να βάλω τα γυαλάκια μου για να βγω στον αέρα. Για να βλέπω τα μηνύματά σας, γιατί αλλιώς καήκαμε. Λοιπόν, νωρίτερα ακούσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι με την Τζένι Καρέζη και τον Πέτρο Κυριακό. Ήταν από την ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Η νύφη τόσκασε». Είχε και έναν άλλο τίτλο η ταινία που λεγόταν «Με παίρνετε μαζί σας παρακαλώ». Μαζί με την Τζένι Καρέζη ήταν ο Θανάσης Βέγκος, ο Νίκος Ρίζος, ο Κούλης Τολίγκας, ο Γιάννης Γκιονάκης, ο Μεντής, ο Τζανετάκος, ο Μαλούχος, ο Χριστοφορίδης. Εξαιρετικοί ηθοποιοί, ένας και ένας όλοι. Και υπάρχουν και κάποιοι χαρακτηριστικοί διάλογοι μέσα στην ταινία. Ξαφνικά σβήνει η μηχανή του φορτηγού και ακολουθεί ο διάλογος της Κέτης, δηλαδή της Καρέζη, με το φορτηγατζή. Λέει ο φορτηγατζής: «Ωραία, ξέρω εγώ τι θέλει αυτό». «Τι θέλει?» «Λουκούμι». «Λουκούμι, λουκούμι και νερό. Μήπως θέλει και καμιά εφημερίδα να του δώσουμε να διαβάσει?» Βεβαίως το φορτηγό εξακολουθούσε να μην παίρνει μπρος και συνεχίζει ο διάλογος και λέει: «Και τώρα τι θέλει, γαλακτομπούρεκο?» Και απαντάει ο οδηγός: «Τώρα θέλεις πρόξιμο». Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ορίσατε στα Παραπολιτικά 90,1, στο άλμπουμ της Τετάρτης. Για να δούμε σε ποιους δεν έχω πει καλημέρα. Δεν έχω πει καλημέρα στον Αργύρη, που λέει: «Και τώρα που είπαμε για βίντεο κλιπ, θα ήταν εφικτό να ακούγαμε το «Είμαι πολύ ωραίος» του Θέμη Ανδρεάδη, από τα τραγούδια με τα πρώτα ελληνικά βίντεο κλιπ, αν όχι το πρώτο», λέει. Για να δούμε αν θα το καταφέρω σήμερα, αλλιώς αύριο. Έτσι κι αλλιώς είμαι πολύ ωραίος, βεβαίως, βεβαίως. Για να δούμε τι θυμάστε από τα παγωτά της νιώτης σας. Εδώ ο Δημήτρης έχει στείλει μια φωτογραφία που κρατάει ένα, να τον διορθώσω κιόλας γιατί μου το γράφει Trinitat. Oh no, είναι Trinitat. Κρατάει λοιπόν ένα κυπελάκι με Trinitat, ένα από τα θρυλικά παγωτά της Εύγα, που είχε καταργηθεί για χρόνια, το επανέφερε κάπου στα μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 2000 και μετά το ξανάκοψε. Γιατί βρε παιδιά, γιατί τα κάνετε αυτά τα πράγματα? Και επίσης ο Δημήτρης λέει: «Θυμάται το καραμπόλα, ροζ πατούσα, τρελή μπανάνα», τα έχει μπερδέψει λίγο ο Δημήτρης, είναι τρελή πατούσα και η μπανάνα τόγκο. Για να αποκαταστήσουμε την πραγματικότητα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για να επικοινωνούμε. 2-11-10-88-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα. Και φυσικά μην ξεχνάτε τη σελίδα μας, Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυριστέφανος, στο Instagram, για να δείτε πολλές και αγαπημένες διαφημίσεις από περασμένες δεκαετίες. Εκεί θα συναντήσετε και διαφημίσεις παγωτών, για να πάρετε έτσι ιδέα και να ξυπνήσετε τις μνήμες σας. Τώρα με το Trinitat που έστειλε ο Δημήτρης, θυμήθηκα την περίοδο που είχε επανακυκλοφορήσει το Trinitat, το οποίο ήταν από τα πρώτα παγωτά που είχαν μέσα τριπλές, τετραπλές γεύσεις. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, κρέμα, σοκολάτα και μόκα. Η μόκα που ήταν πάρα πολύ της μόδας στη δεκαετία του 80, είχε από πάνω και τριμμένο μυγδαλάκι, είχε και μερικά κομματάκια σκληρή σοκολάτας. Τότε λοιπόν ήμουνα εκείνη την περίοδο, είχα πάει βολτίτσα στο κατάκολο Ηλίας να φάω τα ψαράκια μου, και μετά το ψαράκι λέω: «Δεν πετάγομαι μέχρι το περίπτερο της πλατείας να πάρω ένα παγωτάκι, να πάρω και σιγαρέτα, διότι μου είχαν τελειώσει». Και όπως φλερτάρω με τα παγωτά του ψυγείου, ξέρετε, τα παλιά ψυγεία, θυμάστε, ήταν θεόκλειστα, δεν έβλεπες τίποτα μέσα. Είχαν αυτό το λαστιχένιο, το χοντρό μαύρο λαστιχένιο καπάκι. Το άνοιγες, μέσα γινόταν ο κακός χαμός. Σου φώναζε και ο περιπτεράς, γιατί έφευγε η ψήξη, λέει, άμα άφηνες πολλή ώρα ανοιχτό το καπάκι. Και έτσι δεν ήσουν σίγουρος αν πήρες το σωστό παγωτό ή όχι. Όμως, στο κατάκολο που είχαμε τα μοντέρνα τα ψυγεία με το τζάμι απ' έξω, όπως κοίταζα λοιπόν από εδώ, από εκεί, λέω: «Τι να πάρω?» Τσακ, βλέπω ένα Trinitat μπροστά μου. Λέω: «Ο Χριστός και η Παναγία, ξανακυκλοφόρησε το Trinitat. Πάρα το πάρω αμέσως». Βουτάω ένα Trinitat λοιπόν και ένα κουταλάκι και ξεκινάω, και με το που
ακουμπάει η γλώσσα μου στη μόκα, ρε παιδιά. Τι να σας πω, δηλαδή, ένιωσα ξαφνικά 5-6 ετών, όπως ήταν η πρώτη φορά που το πρωτοδοκίμασα. Για να μην πούμε για τη μαρεγκάτα, άλλη παγωτάρα από εκεί. Κρέμα, σιροπάκι, μαρέγκα κάτω-κάτω, κερασάκια από πάνω. Λατρεία, έρωτας μεγάλος. Λοιπόν, πριν που πήγαμε βόλτα με το Σαραβαλάκι, με τον Πέτρο Κυριακό και τη Τζέννη Καρέζη, λέω να τη συνεχίσουμε αυτή τη βόλτα με ένα ακόμα Σαραβαλάκι. Είναι η Ρένα Βλαχοπούλου με τον Τίνο Ηλιόπουλο. Στο Σαραβαλάκι τους και πηγαίνουν βόλτα. Ήταν κυριακάτικη αυτή η βόλτα, αλλά και την Τετάρτη την πηγαίνουμε. Κανένα πρόβλημα.

Μίμης Πλέσας και Γιάννης Δαλιανίδης. Η ταινία λεγόταν «Μερικοί το προτιμούν κρύο», με τον Τίνο Ηλιόπουλο, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τη Ζωή Λάσκαρη, τη Χλώη Λιάσκου, τη Μάρθα Καραγιάννη, τον Βαγγέλη Βουλγαρίδη, τον Κώστα Βουτσά, τον Γιάννη Βοιατζή. Μέσα στην ταινία βεβαίως συμμετείχε και ο Μανώλης Χιώτης με ένα εξαιρετικό ορχιστρικό. Μέσα στο νυχτερινό κέντρο που πηγαίνουν ο Βουτσάς, ο Βουλγαρίδης, η Λάσκαρη και η Λιάσκου. Ουσιαστικά η συγκεκριμένη ταινία ήταν το πρώτο musical που γύρισε ο Γιάννης Δαλιανίδης. Αρχικά ο Φίνος δεν ήθελε τη Ρένα Βλαχοπούλου στο cast, επειδή δεν τη θεωρούσε και πολύ εμπορική. Είχε τέτοια κολλήματα ο φιλοπίμην Φίνος. Το ταλέντο της όμως της άνοιξε μια μεγάλη καριέρα. Επίσης ως Λέλα, που την έκανε η Μάρθα Καραγιάννη, αρχικά είχε επιλεγεί η Άννα Φόνσου, μετά η Πόπη Λάζου. Τελικά η μπίλια έκατσε στη Μάρθα Καραγιάννη. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε την παγωτό κουβέντα. Μου λέει ο Θανάσης Αθανασόπουλος ότι υπήρχαν πολλά παγωτά που είχαν αμερικανικές πόλεις. Ήταν της μοδός τότε. Σικάγο, Μανχάταν. Ήταν και το Σικάγο φανταστικό παγωτό. Και βεβαίως υπήρχαν και τα οικονομικά παγωτάκια, αυτά τα μακρόστενα κυπελάκια τα πλαστικά, που σε άλλη εταιρεία λεγόντουσαν Rocket, σε άλλη εταιρεία λεγόντουσαν Twist, σε τρίτη εταιρεία λεγόντουσαν Cocktail. Αλλά ήταν ουσιαστικά το ίδιο παγωτό στο ίδιο κυπελάκι. Και τώρα που λέγαμε για Αμερική και παγωτό, θυμάμαι τη δεκαετία του 70 και στις αρχές του 80 ένα παγωτό της Delta που λεγόταν American. Ήταν το πρώτο παγωτό που ήταν σε χαρτονένιο κυπελάκι. Γιατί μέχρι τότε τα περισσότερα ήταν σε πλαστικό και μάλιστα σκληρό πλαστικό, το οποίο έτσι και σου πέφτε κάτω γινόταν χίλια κομμάτια. Και το παγωτάκι πήγαινε περίπατο. Παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τετάρτης. Για να διαβάζω καλημέρες, παιδιά. radio@parapolitika.gr. Μπείτε και στη σελίδα μας Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυριστέφανος στο Instagram.

Ένα από τα πιο διαδεδομένα σαρδάμ στον αέρα είναι ότι θα ακούσετε μαρούδια με τον Τόνι Τραγούδα. Εμείς θα το πούμε σωστά. Ένα τραγούδι με τον Τόνι Μαρούδα. Το «Μένω σε κάποια γειτονιά». Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Λυκούργου Μαρκέα και του Θάνου Σοφού.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέει.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Μια ταινία στη Φίνος Φιλμ που γυρίστηκε σε σκηνοθεσία του Νίκου Τσιφόρου. Το σενάριο βεβαίως ήταν Τσιφόρος Βασιλιάδης. Εκπληκτικό δίδυμο. Και πρωταγωνιστούσαν η Γεωργία Βασιλιάδου, ο Βασίλης Αυλονίτης, ο Νίκος Ρίζος και η Ξένια Καλογεροπούλου. Αυτοί ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές. Βεβαίως κοντά τους ήταν και ο Στέφανος Λινέος με την Άντζελα Ζήλια, ο Γιώργος Λευτεριώτης, ένας πάρα πολύ σπουδαίος ηθοποιός. Η μουσική στην ταινία είχε γράψει ο Τάκης Μωράκης. Και ένα από τα τραγούδια που ακούγονταν μέσα στη συγκεκριμένη ταινία ήταν αυτό. Ήταν η Άντζελα Ζήλια με το «Πινακωτή, πινακωτή, από τ' άλλο μου ταυτί».

Έχουμε πιάσει εδώ λοιπόν που λέτε την παγωτοσυζήτηση και έχουμε θυμηθεί μοντέλα και μοντελάκια. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το μέγεθος. Τα οποία σύγχρονα παγωτά σε σχέση με εκείνης της εποχής έχουν μπει στο πλήσιμο. Δηλαδή το αστείο είναι ότι ήταν εδώ τώρα η Ελένη Τάγκα που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και μου είπε πήγα και πήρα ένα πατουσάκι, εννοώντας την πατούσα, την τρελή πατούσα. Η πατούσα από 40 νούμερο έγινε 25. Να μην μιλήσω για τα οικογενειακά, που κάποτε στα οικογενειακά όταν τα διάζαμε, βάζαμε, όταν πηγαίναμε εκδρομές, φαγητά μέσα για 4 ανθρώπους και χωράγανε. Τώρα το οικογενειακό είναι σχεδόν ατομικό. Βέβαια αυτό έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά, να θυμηθούμε τη Βιενέτα που υποτίθεται ότι ήταν οικογενειακό παγωτό, αλλά και αυτό από την δεκαετία του 90 ατομικό νομίζω τελικά αποδείχτηκε. Εκτός αν έχουμε εμείς κτηνώδεις ορέξεις απέναντι στα παγωτά, δεν εξηγείται αλλιώς. Επίσης θυμηθήκαμε μια τριάδα πυράβλων που έχει γράψει ιστορία. Ήτανε το Magnum, το Cornetto και ποιο άλλο, Θανάση μου, ήτανε και το Number One. Και το Number One, οι τρεις αγαπημένοι πύραυλοι. Βεβαίως το Cornetto που ήτανε στην Άλτζιντα είχε λανσάρει τη σοκολατίτσα στο τελείωμα κάτω-κάτω του πυράβλου και περιμέναμε όλοι πότε θα φτάσουμε στο τέλος για να το ευχαριστηθούμε. Ενώ στις άλλες εταιρείες όταν πλησίαζες προς το τέλος έλεγες άργα μου, το τελείωσε. Θυμηθήκαμε και το Lucky Cup που είχε το δωράκι από κάτω, που στα παλιά ψυγεία για να πάρουμε το παγωτό που θέλαμε κάναμε έτσι, σκαλίζαμε, βρίσκαμε ένα Lucky Cup, σκίζαμε, παίρναμε το δωράκι και παίρναμε άλλο παγωτό και έμενε μέσα το Lucky Cup χωρίς το δωράκι. Πήγαινε ο επόμενος να πάρει Lucky Cup, βρεπούν το δωράκι και να ψάχνει μία ώρα να βρει ένα κανονικό κυπελάκι Lucky Cup που να έχει και το δωράκι από κάτω. Αλλά τι να πεις, τέτοιοι ήμασταν. 37 λεπτά μετά τις 8, εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Για να πάμε και λίγο στην Αλίκη στο Ναυτικό. Μια ταινία που γυρίστηκε το 1960, αλλά έκανε πρεμιέρα στις 20 Φεβρουαρίου του 1961. Σακελάριος φυσικά και Χατζηδάκης μουσική. Και φυσικά οι πρωταγωνιστές Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Γιάννης Μαλούχος, Γιώργος Τσιτσόπουλος, ο Γκιονάκης σε ένα ελάχιστο ρολάκι, ο Κώστας Παπαχρήστος, η Κέτη Λαμπροπούλου, η Δέσπο Διαμαντίδου που ήταν η μαμά της Αλίκης και σύζυγος του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία.

το αλικάκι στα πολύ χαριτωμένα του. Εκεί στο 1961 θα παραμείνουμε, αλλά πριν να διαβάσω και το μήνυμα εδώ του Δημήτρη που λέει για το μπάσιμο των προϊόντων που μπαίνουν στο πλήσιμο. Μου λέει, λέγεται downsizing αυτό. Αλλά η τιμή αυξησάιζινγκ όμως. Να στείλω χαιρετισμούς και στον άλλο Δημήτρη. Τι μας θυμίζεις, λέει, με τα παγωτά. Καλημέρα, φίλε. Ναι, αλλά δεν γράφεται κανένα μοντελάκι, όλα μόνος μου τα λέω. Εγώ με το Θανάση. Καλημέρα και στην αγαπημένη μου φίλη τη Μάγδα που λέει κύπελο ρόκετ. Εντάξει, ήταν μια τίμια επιλογή, χωρίς υπερβολές. Ξεχάσαμε τα σάντουιτς. Πω, από τα σαντουιτσάκια στα ψυγεία ήταν κόλαση. Υπέροχα, μικρά κι αυτά όμως ρε παιδί μου. Θυμάμαι το κουτσολόνε στην Άλτζιντα, το οποίο ήτανε κρέμα σοκολάτα και ζαμπαγιόνε. Ήταν μία γεύση η οποία δεν υπήρχε σε κανένα παγωτό στην Ελλάδα, τότε τουλάχιστον. Γιατί μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 80, όταν πρωτοέσκασε μύτη το κουτσολόνε. Είχε μέσα ζαμπαγιόνε. Ήταν ένα μπέζ χρώμα, ανοιχτό μπέζ, και είχε μία έντονη γεύση ποτού. Δεν ξέρω τι βάζουν μέσα στο ζαμπαγιόνε, αλλά το φύλαγα πάντα τελευταίο. Ξεκινούσα δηλαδή από την κρέμα, πήγαινα στη σοκολάτα και τελευταίο το ζαμπαγιόνε. Να μείνει αυτή η ωραία γεύση του ποτού. Τότε που είπαμε, το είπαμε και χθες, το είπαμε και προχθές, τότε που σε κάποια προϊόντα που μπορούσαν να τα φάνε παιδιά υπήρχε και αλκοόλ. Γιατί μία σταγόνα δεν έβλαψε κανέναν. Άντε μην πω τώρα τίποτα. Μένουμε λοιπόν στο 1961 και πάμε σε άλλη μια ταινία του Αλέκου Σακελάριου. Ήταν το Αλίμονο στους νέους, το οποίο βεβαίως γραφόταν 2 λάμδα όμικρον γιώτα και τώρα πλέον έχει γίνει 1 λάμδα και γιώτα. Είδατε που σας είπα πριν, μην πω τίποτα, θα πω τελικά. Ήταν από το ομώνυμο θεατρικό έργο του Αλέκου Σακελάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου, έτσι λεγόταν και το θεατρικό, Αλίμονο στους νέους.

πρωταγωνιστές ήταν φυσικά ο Δημήτρης Χόρν με αυτό το υπέροχο και απίστευτο μακιγιάζ που τον έκαναν, που τον μεταμόρφωσαν σε γέρο. Ο Σπύρος Μουσούρης που ήταν ο κολλητός του, η Μάρο Κοντού, η Σμάρο Στεφανίδου, ο Ανδρέας Ντούζος, ο Νίκος Φέρμας, η Ιβόνη Βλαδιμίρου, ο Γιώργος Βελέντζας και άλλοι και άλλοι. Φυσικά ο Δημήτρης Χόρν κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Και να θυμηθούμε μία ακόμα φορά την ατάκα που είχε πει ο Χόρν για την αμοιβή του ανθρώπου που του έκανε το μακιγιάζ. Γιατί η αμοιβή ήταν εισάξια του Χόρν ουσιαστικά. Και λέει, με τόσα λεφτά που πήρε αυτός για να με γεράσει, δεν τα δίναμε καλύτερα σε ένα πλαστικό να με κάνει 20 χρόνια νεότερο. Ο Μάνος Χατζηδάκης εκεί είχε γράψει τραγουδάρες όπως πάντα.

0: εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης μαζί με τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει. Όχι, να σας νοιάζει. Πώς θα το κάνουμε, δεν μπορεί μόνο εμείς να αγαπάμε. Πρέπει να μας αγαπάτε κι εσείς. radio@parapolitika.gr για να επικοινωνούμε. Γράψτε μια καλημέρα, πού βρίσκεστε, τι κάνετε. Τι φάγατε. Για πρωινό, έτσι, ένα κρουασανάκι, μια φρυγανίτσα, ένα παγωτάκι, κάτι. 2-11-10-88-80, η Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο τηλεφωνικό μας κέντρο και φυσικά στο Instagram η σελίδα μας Παντοπολίων η Αυθονία ο Κριστέφανος, εν αυθονία οι έντυπες ρεκλάμες στη σελίδα. Η Μάγδα μου στέλνει και ένα πολύ ωραίο ενισχυμένο πύραυλο που υπήρχε κάποτε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, τον 4x4. Η Αναστασία έπιασε το γλωσσικό, επειδή είπαμε για το αλίμονο στους νέους ότι πλέον το γράφουνε με ένα λάμδα και ένα γιώτα. Λέει καλημέρα η Αναστασία, εγώ το αλίμονο το γράφω όπως παλιά και στα γρατά μου βάζω ψηλές δασίες και περισπωμένες. Αμάν πια. Το αμάν πια ήταν δική μου. Τώρα να σου πω, Αναστασία μου, ότι έχεις άδικο. Εντάξει, για το πολυτονικό, και okay, άντε να το συζητήσουμε. Αλλά το να αλλάζουμε μέχρι και την ορθογραφία, εκεί τρελαίνουμε. Εδώ δεν υπάρχουν πλέον σύνθετες λέξεις μέσα στα συστήματα των κινητών και των υπολογιστών. Γράφεις πηγαίνω, έρχομαι, και στο διορθώνει και το κάνει πηγαίνω, έρχομαι. Να είναι δυνατόν να βγει πρόταση έτσι? Αλλά ας μην πιάσουμε τα γλωσσικά, γιατί θα στεναχωρηθούμε πάρα πολύ. Αχ, το εγώ θα σε αγαπώ και μη σε νοιάζει που ακούσαμε νωρίτερα. Το είπα ότι ήταν του Γιώργου Μουζάκη και του Κώστα Κουφινιώτη. Αν δεν το είπα, ντροπή μου. Θέλω να μείνουμε για λίγο ακόμα στο Γιώργο Μουζάκη, να ακούσουμε ένα τραγούδι με την Αλέκα Κανελίδου σε στίχους του Βασίλη Σπυρόπουλου.

0: Όποτε θυμόμαστε εδώ πέρα από παγωτά, ακραία δηλαδή και τα πιο αντισός που λέμε. Θυμάστε, λέει, το παγωτό Σουλτάνα. Πω, απίστευτο πραγματικά. Είχε και αυτό το αλκοόλ του μέσα. Και επίσης η Ταρτούφο, η ιταλική εταιρεία που τη βρίσκαμε μέσα στα ψυγεία της Εύγα, είχε και αυτή το αλκοολούχο της, με ρούμι νομίζω μέσα. Και αυτά καταργήθηκαν, είπαμε. Δεν μπορείς να βάλεις μια σταγονίτσα, ρε παιδί μου. Δηλαδή υπήρχαν καραμέλες με ουίσκι. Η σοκολάτα γεμιστή με ουίσκι. Σιγά την τρομερή ποσότητα. Έτρωγε, λέει, δύο κομματάκια το πιτσιρίκι των 7 ετών και πήγαινε ζιγζάγ στο πεζοδρόμιο, σιγά. Λοιπόν, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Τετάρτης. 12 έχει ο μήνας και υποθέτω ότι σιγά σιγά φεύγουν και οι τελευταίοι. Αλήθεια, για γράψτε μας και κανέναν προορισμό. Κατά πού πηγαίνετε? Κατά πού θα πάτε με το καλό, που έλεγε και η Τζένι Καρέζη στην ταινία Δεσποινής Διευθυντής. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί σας περιμένει η Ελένη Τάγκα. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Καλό ταξίδι και στους τελευταίους που την κοπανάνε από την Αθήνα. Πώς να το πω δηλαδή? Θέλετε να το πω ευγενικά, να το πω δημοσιογραφικά? Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Γι' αυτά είναι υπεύθυνος ο κύριος Παναγιώτης Μπρίμπος, ο οποίος κάθεται εξ αριστερών μου. Και είναι πανέτοιμος να σας ενημερώσει και να μας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Εμείς θα τα ξαναπούμε. 2000 FM.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
7: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις, κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
10: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
12: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
10: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
12: Πάρτο!
13: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
14: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
15: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
16: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
15: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
16: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
15: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
16: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
15: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
16: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
18: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
17: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
18: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
17: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
18: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
17: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
18: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
17: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
18: Γευστική περιπλάνηση.
19: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.

0: Συνεχίζουμε να θυμόμαστε προϊόντα από τα νιάτα μας, εκτός από τα τραγούδια βεβαίως. Εντάξει, πολλά από αυτά τα τραγούδια ήταν και πριν γεννηθούμε εμείς. Τώρα να λέμε την αλήθεια. Δεν είμαστε και 120 ετών πια. Εξακολουθούμε να θυμόμαστε παγωτά σε τούτη εδώ την εκπομπή, έτσι για να γλυκαινόμαστε και να δροσιζόμαστε ταυτόχρονα. Υπήρχε ένα κυπελάκι της Άλτζιντα, νομίζω, το οποίο το έπαιρνα φανατικά όταν έβρισκα ψυγείο της Άλτζιντα, το οποίο λεγόταν Κόπα Ρίκα. Ήταν ένα, πώς ήταν το Cherry Dream της Δέλτα, που ήταν κρέμα που είχε σιρόπι, κεράσι, βύσσινο και είχε και ολόκληρα φρουτάκια μέσα, αγριοκέρασο, ένα εκπληκτικό παγωτό. Για μένα που είμαι φανατικός με τα κερασάκια, γιατί σε πολλούς δεν αρέσει. Και είχε και μια διαφήμιση όπου ήταν κάτι καλόγριες σε ένα μοναστήρι και τρώγανε το Κόπα Ρίκα και κολλάζονταν κυριολεκτικά.
1: Κολλάζει και δεσπότη.
0: Που θα έλεγε και ο Κώστας Τσάκωνας. Μείνετε εδώ στην παρέα μας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 10 ακριβώς. Όχι ότι θα φύγετε μετά, καθίστε, διότι μέχρι τη μία θα είναι και η Τζούλη Τσίγκα να σας ενημερώνει. Πού θα πάτε, πού θα βρείτε καλύτερα, δεν υπάρχει. Εδώ, παραπολιτικά 90,1. Για κάτσε να δούμε εδώ πέρα τι έχουν στείλει. Όχι, είναι και μερικά μηνύματα που είναι εκτός θέματος εντελώς. Θα το αντέξουμε, θα το εμπορέσουμε. Και επειδή πήγαμε στα 60's, να θυμηθούμε και κάτι πιο, πώς να το πω, πιο αλέγκρο.
2: Αυτό που τώρα μου συμβαίνει.
0: Είναι ο Λάκης Τζορντανέλη με το κορίτσι του φίλου μου. Το θυμόμαστε και από τον Αλμπάνο, το θυμόμαστε και από τον Χουμπέρτου Κάρλους. Αλλά για κάποιο λόγο η ελληνική εκδοχή μου άρεσε περισσότερο από τις άλλες δύο.

Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Η προετοιμασία της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ και οι μεγάλες προσδοκίες διαφόρων επαγγελματικών ομάδων. Επιστροφή εισφορών για περίπου 250.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα με παράλληλη ασφάλιση. Στο φως απόρριτα μηνύματα του Φάουτσι για την ασφάλεια των εμβολίων κατά του κορονοϊού στην εγκυμοσύνη. Συναγερμός για τα πυρηνικά του Άσαντ. Η μυστική εγκατάσταση Site 99 στη Συρία. Η βρώμικη βόμβα και η συμφωνία Τραμπ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

Νωρίτερα ήταν το κορίτσι του φίλου μου, τώρα ήταν το τρελοκόριτσο. Θα βρούμε και ένα κορίτσι ακόμα να κολλήσουμε, περιμένετε. Να στείλουμε καλημέρες προς πάσα κατεύθυνση όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. radio@παραπολιτικά.gr για να επικοινωνούμε. Έτσι όπως άκουγα νωρίτερα το Λάκι Τζορντανέλη και τώρα μόλις τους Τσάρμς, λέω εντάξει, και ένα βερμουτάκι ας πούμε από τη δεκαετία του 60 δεν θα μας χάλαγε. Un τσιντσάνο πρέγκο που έλεγε και η Καρέζη πάντα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά σήμερα θυμάμαι όλο ατάκες της Καρέζη. Ντόλτσε ο Αμάρο, ντόλτσε. Και ο Αλεξανδράκης απ' την άλλη, Αμάρο. Ευτυχώς οι περισσότεροι φεύγουν αυτή τη στιγμή και έχουν τα κέφια τους. Όταν θα έρθει η ώρα να πούμε πραγματικά γυρίσατε, εκεί θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, ψάξε, το βρήκαμε και το άλλο κορίτσι από τα πάρτι των 60's. Είναι το κορίτσι του Μάη. Κι ας έχουμε Αύγουστο, δεν έχει σημασία. Θα το ευχαριστηθούμε, θα το χορέψουμε με το ποτηράκι, με το τσιντσάνο, με το Σάλεμ Μέντα στο άλλο χέρι. Και εσείς παραμένετε εδώ στα παραπολιτικά 90,1 μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 10 ακριβώς.

Ξαφνικά τι πάθατε, θέλετε να κάνουμε πάρτι πρωινιάτικο? Έπιασε το βερμουτάκι μάλλον, δεν εξηγείται αλλιώς. καλημέρα σας εδώ από τα παραπολιτικά 90,1 και από το άλμπουμ της Τετάρτης. Πολλές και αγαπημένες φωτογραφίες είναι φορτωμένο τούτο εδώ το άλμπουμ. Εντάξει, αφού ζητάτε τραγούδια, δεν μπορώ να σας χαλάσω χατήρι, οπότε πάμε στην πρώτη επιλογή. Είναι η Αλέκα Κανελίδου σε ένα τραγούδι της Νινής Ζαχά, 1980 και εμπιστευτικά.

Συνεχίζουμε λοιπόν. Αφήνουμε την Αλέκα Κανελίου, την οποία την είχαμε συναντήσει και νωρίτερα, να πάμε στον Κώστα Τουρνά. Και αυτός, Just, στο 1980. Είπαμε, αφού σας έπιασε μεράκι, οκ, στείλτε και τραγούδια, κανένα πρόβλημα.

0: 2000 FM.
1: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι, κόσμος και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών, ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως, επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.

Λοιπόν, τώρα έχουμε βγει τελείως εκτός προγράμματος, να σας πω την αλήθεια, αλλά αυτό μας δίνει και τη δυνατότητα να ψαχτούμε και να φύγουμε από τα σύνορα. Ή μάλλον όχι, δεν θα φύγουμε από τα σύνορα, διότι το επόμενο τραγούδι, ναι μεν είναι αγγλόφωνο, αλλά αυτός που το τραγουδάει και που το είχε γράψει ήταν Έλληνας και παραμένει. Ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, παρακαλώ. Αλλά άμα ξεκινήσεις με δίσκο, μετά είναι δύσκολο. Δηλαδή, πώς να γυρίσεις πάλι, ξέρω εγώ, στο Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Δεν πάει, πάει, δεν πάει.

Διαβάζω και τα μηνύματά σας που ενθουσιαστήκατε ξαφνικά με τη δίσκο. Πώς το γύρισες όμως, λέει ο Δημήτρης. Ωραία και τα χορευτικά. Φιλιά από ένα έρημο ευτυχώς γραφείο που πήγα χωρίς κίνηση. Οι καλύτερες δύο εβδομάδες να δουλεύεις και να τις ξεκινάω μαζί σου. Δεν μπορούσε να γίνει καλύτερο. Η Αναστασία, μισό λεπτάκι να δούμε εδώ στην τεχνολογία. Άτιμο πράγμα με τεχνολογία του διαβόλου, ξέρετε. Λοιπόν, η Αναστασία λέει: έχουμε χορέψει το Lost in the Night και τα άλλα του χαριτοδιπλωμένου στις δισκοτέκ και τα πάρτι. Τότε που χορεύαμε και διασκεδάζαμε πραγματικά. Όχι όπως τώρα που διασκεδάζουν πίνοντας τον άμπακο και κρατώντας κινητά. Εντάξει, τον άμπακο δεν τον πίνουν πλέον γιατί δεν υπάρχουν ιδιαίτερα χρήματα. Δηλαδή τα περισσότερα παιδιά τα βλέπεις με μια μπυρίτσα. Αλλά η επικοινωνία είναι μέσω των κινητών. Δηλαδή, μίλα στον απέναντί σου, δεν θα πάθεις τίποτα. Ένας ακόμα Έλληνας που τραγουδούσε στα αγγλικά τότε και μας είχε συστηθεί ως Big Alice. Αλλά ήταν ο Big Alice. Το I Miss You, ένα υπέροχο τραγούδι. Μας έπιασε η δεκαετία του 80, τι να κάνουμε. Χαιρετισμούς να στείλουμε εδώ από τα παραπολιτικά 90,1. Χαιρετισμούς σε αυτούς που φεύγουν, αλλά και σε αυτούς που μένουν.

0: Σας θύμισε λοιπόν το συγκεκριμένο τραγούδι και το Loving, Living and Giving της Diana Ross, που ήταν ουσιαστικά η τίτλη έναρξη σε μία από τις πλέον αγαπημένες αστυνομικές τηλεοπτικές σειρές. Λεγόταν Ιερόσυλη και ήταν του Θάνου Λιβαδίτη και ξεκινούσε με τη μουσική της Diana Ross. Αφήνουμε τον Μπιγκάλης να κάνουμε ένα πολύ πολύ μικρό διαλυματάκι και επανερχόμαστε με Sharp Ties.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
3: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Εθνική Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Όπερας Γκλάιντμπορ, Μετροπόλιταν Όπερα Νέας Υόρκης. Η μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 με την όπερα Ορφέας. Τέσσερις αιώνες μετά τη συγγραφή του από το Μοντεβέρντι και για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το έργο που σηματοδοτεί τη γέννηση της όπερας ως ολοκληρωμένης δραματικής τέχνης. Ορφέας, 30 Οκτωβρίου και 1η, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.

Η Sharp Ties, το συγκρότημα αυτό, δημιουργήθηκε στα μέσα της δεκαετίας της χρονιάς του 1980. Ελληνικό, αγγλόφωνο, εναλλακτικό μουσικό συγκρότημα, το οποίο έμελε να κυκλοφορήσει ένα από τα πιο γνωστά χαρακτηριστικά τραγούδια στην ιστορία του εγχώριου ροκ τραγουδιού, να το πω. Δηλαδή, ουσιαστικά το συγκεκριμένο συγκρότημα φτιάχτηκε με τη λογική του ροκ ρέγγε συγκροτήματος. Αλλά τελικά με αυτό το τραγούδι το μετατρέψαμε σε pop, γιατί όλες οι δισκοτέκ έπαιζαν το Get That Beat και γινότανε χαμός. Τώρα, να διαβάσω λίγο τα μηνύματά σας, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, όπως βλέπετε, στη διάθεσή μας. Λέει, με πέθανες, λέει, με το Λιβαδίτη, ο Έλληνας James Bond. Και επίσης ρωτάει ο Δημήτρης σε ποιο συγκρότημα είναι ο Καρβέλας εκεί στις αρχές του 80. Εκεί ήταν, απλώς στους Sharp Ties, στους οποίους έμεινε περίπου ένα τρίμηνο, αν θυμάμαι καλά, στα Πλήκτρα. Νομίζω πρέπει να θυμάμαι καλά. Είχε μείνει για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα ο Νίκος Καρβέλας εκεί. Συνεχίζουμε. Να πάμε να συναντήσουμε και του Σάμπα. Αυτό κι άλλο ένα μας έμεινε, έτσι. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αλλά ήταν ωραία η έκπληξη που τελικά μετατρέψαμε το άλμπουμ σε δισκοτέκ, εκεί που δεν το περιμέναμε.

Τελικά ξέρετε, αυτή είναι η δουλειά του άλμπουμ. Το ξεφυλίζεις, ξεκινάς από τις φωτογραφίες που ήσουν μωρό και εκεί που περνάς τις φωτογραφίες και τις σελίδες ξαφνικά βρίσκεσαι στην πενταήμερη που λέγαμε παλιά. Οπότε δεν θα βάλεις και μερικά δίσκο. Λογικό είναι λοιπόν που το άλμπουμ μία πατάει εδώ και μία πατάει εκεί. Και αυτό ακριβώς είναι η γοητεία του άλμπουμ. Και του άλμπουμ που είναι στο σπίτι μας και του άλμπουμ που ακούτε εδώ από τα παραπολιτικά 90,1. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Να στείλω χαιρετισμούς και στο Μάνο. Καλημέρα μου, λέει, κύριε Στέφανε, με την εκπομπάρα σου. Υπέροχος, για άλλη μια φορά κοκκινίζω. Λοιπόν, να κλείσουμε σιγά σιγά. Ευχαριστώ το Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας. Μου πέταγε και μάρκες παγωτών όμως. Το εκτιμώ αυτό. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Όλοι εσείς ήσασταν μια πολύ μεγάλη και εξαιρετική παρέα. Να είστε και αύριο εδώ, διότι λίγα λεπτά μετά τις 8 θα ανοίξουμε το άλμπουμ μας. Προς το παρόν, κάτσε να δούμε ποιοι έρχονται. Πρώτα, ο Παναγιώτης Μπρίμπος, για να μας ενημερώσει τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά, η Τζούλη Τσίγκα, όπου θα πάτε παρέα μαζί της μέχρι τα ρολόγια να δείξουν μία το μεσημέρι. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά. Καλημέρα.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο.

0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
1: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
1: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
1: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
5: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο! Πουκάμισο! Φέρτο! Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
9: Ε, τι περιμένεις! Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία.

0: 35, μόνο 35 ευρώ.
1: Ανδρικά, μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
0: Πάρτο!
2: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
6: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
7: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
6: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
7: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
6: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
7: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
6: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
7: Πανουράκης.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
9: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
9: Έχω εξτασιαστεί.
10: Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρεθι.
10: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
13: βλέπω.
14: Εργασίες κυπουργής.
13: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
14: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
13: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
14: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
15: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
16: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
17: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
17: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
18: 2000 FM.
19: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
20: Τι θα φάμε σήμερα?
21: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
20: Δηλαδή?
21: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
20: Τι έχει το μενού?
21: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
20: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
21: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
20: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
21: Έτοιμο.
20: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
21: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
20: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
21: Αγίου Νικολάου 6.
20: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
21: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
22: Μως έτσι δεν γίνεται.
23: Τι σούκλα είναι αυτή?
22: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
23: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
22: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
23: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
24: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
25: Στέφανε!
26: Ναι?
25: Πάω σούπερ μάρκετ.
26: Στο τάδε?
25: Όχι!
26: Στο άλλο τάδε?
25: Μπα, όχι!
26: Πού θα πας?
25: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
26: VKD Market, λοιπόν.
25: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
26: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
27: Παρακαλώ.
28: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
29: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
28: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
24: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
30: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και μας ακούτε σε επανάληψη 6 με 8 το απόγευμα. Μας καλείτε στο 22 730 88 80 89 78 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Επίσης και μέσω της πλατφόρμας του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, λίγα 24 ώρα πριν από το Πάσχα του καλοκαιριού, Σάββατο 15 Αύγουστος, και είναι αυτός ο μήνας της χαλαρότητας. Όταν μιλάμε για χαλαρότητα, έχει δίπλα τη λέξη Αύγουστος, νομίζω, πάντα το λεξικό, θα έπρεπε μάλλον. Όλα υπολειτουργούν, όλοι υπολειτουργούμε, οι μπαταρίες έχουν πέσει, η αλήθεια είναι αυτή, και όσοι βέβαια γυρίζουμε και στα πανηγύρια, γυρίζετε, τέλος πάντων, ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Και θα ξεκινήσω με αυτό το πανηγύρι που έγινε χθες στο Παλαιόκαστρο και πραγματικά δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δηλαδή, πάνω από 3.000 κόσμου, μπορεί να ήταν και 3.500, νομίζω οι διοργανωτές στο τέλος θα κάνουν έτσι τη σούμα και θα μας πούν. Υπήρχε θέμα βέβαια λίγο με τη στάθμευση αυτά, αλλά προσπάθησαν, τα έλυσαν οι διοργανωτές. Είχε πάρα πολύ κόσμο που νομίζω ότι δεν περίμεναν ούτε οι ίδιοι ότι θα έχει τόσο πολύ κόσμο. Παρόλα αυτά υπήρχε προετοιμασία, δηλαδή δεν ξέμειναν ούτε από φαγητό ούτε από ποτά. Υπήρχε μόνο μια δυσκολία στην εξυπηρέτηση, δηλαδή ήθελες τουλάχιστον μια μισή ώρα για να εξυπηρετηθείς. Αλλά είναι κάτι βέβαια που για πρώτη φορά το κάνουν τα παιδιά και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Ο κόσμος εντάξει, περίμενε υπομονητικά. Κάποιοι που έφτασε το 12.30 ώρα έφυγαν γιατί εντάξει, δουλεύουν και την άλλη μέρα, αν δεν έχεις μέχρι τότε πάρει κάτι να πιεις, να φας, okay. Όμως, σε γενικές γραμμές ήταν ένα πανηγύρι πάρα πολύ όμορφο, με μια ορχήστρα του Παναγιώτη Μαύρου, πολύ δυνατή. Ένας χώρος που πραγματικά μπορεί να χωρέσει κι άλλο τόσο κόσμο. Με τις κατάλληλες βέβαια υποδομές, τουαλέτες, χημικές κλπ. Εκεί, εντάξει, του χρόνου θα είναι πιο προετοιμασμένοι. Υπήρχαν, όχι ότι δεν υπήρχαν. Και ένα πολύ όμορφο, μια πίστα πολύ μεγάλη, δηλαδή ο κόσμος μπορούσε να χορέψει και να διασκεδάσει. Κατά γενική ομολογία είναι το πολυπληθέστερο πανηγύρι που έχει γίνει ποτέ. Και να μην ξεχνάμε ότι έγινε από μία παρέα, ένα νέο σύλλογο, νέα παιδιά και οι μεγαλύτεροι γονείς τους, τέλος πάντων, γιατί την ώρα που σηκώθηκε να χορέψουν, ζητήθηκε από τον Παναγιώτη Μαύρο να χορέψει ο σύλλογος, το Διοικητικό Συμβούλιο, ο σύλλογος τέλος πάντων, τα μέλη του συλλόγου. Ήταν αρκετά άτομα, πάνω από 30 που ανέβηκαν στην πίστα. Χρειάζεται σίγουρα πολλά χέρια, αλλά για πρώτη φορά έκαναν κάτι το φοβερό. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό, συγχαρητήρια στα παιδιά και να καταφέρουν την επόμενη φορά ακόμη καλύτερα, και ο κόσμος νομίζω το αγάπησε αυτό το πανηγύρι στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ, ήταν και στημένο πολύ όμορφα, γιατί δεν έχει ρεύμα, προσπάθησαν με γεννήτρια. Είχαν ρίξει πάρα πολύ δουλειά. Και σήμερα βέβαια για να καθαριστεί ο χώρος, ο συγκεκριμένος, κακά τα ψέματα, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Μπράβο, ο κόσμος φαίνεται ότι διψάει για διασκέδαση. Τα πανηγύρια πλέον έχουν γίνει must. Τα παιδιά, οι νέοι κατακλείζουν πραγματικά το χώρο σε κάθε πανηγύρι. Και δεν είναι και λίγα όσα έχουν γίνει, έτσι, μέχρι στιγμής. Είναι πολλά. Και ακόμη περισσότερα που θα γίνουν την Παρασκευή, παραμονή της Παναγίας, όπως κάθε χρόνο, στην Καλυθέα, θα σας τα πω βέβαια στη διάρκεια της εκπομπής μέχρι το τέλος, στους Παθαραίους γίνεται την παραμονή, στη Χώρα, στην Ιδρούσα τα δύο τελευταία χρόνια γίνεται ανήμερα το πανηγύρι. 15, φέτος βέβαια είναι Σάββατο, οπότε εξυπηρετεί γιατί την Κυριακή δεν είναι εργάσιμη. Πάμε λοιπόν να φύγουμε λίγο από τα πανηγύρια και να δούμε τι είπε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι άλλαξε κρυφά αεροσκάφος, για την, μιλάμε για τη μυστική επιχείρηση της μεταφοράς του από την, σε άλλο σκάφο, αεροσκάφο στην Τουρκία. Άλλαξε κρυφά αεροσκάφος κατά την αναχώρησή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία τον περασμένο μήνα λόγω μιας πιθανής απειλής. Με συνοδεύουν η μυστική υπηρεσία και ο στρατός. Ήθελα να ταξιδέψω με διαφορετική πτήση, διαφορετικό αεροσκάφος, δήλωσε Τραμπ σε δημοσιογράφους. Απλώς πρέπει να κάνω ό,τι μου λένε. Το δύσκολο να παραδεχτούμε κάτι τέτοιο για τον κύριο Τραμπ. Η αποκάλυψη έρχεται μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Τραμπ επιβιβάστηκε στις 8 Ιουλίου στο Air Force One μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες προτού μεταφερθεί σε στρατιωτικό αεροσκάφος με τη βοήθεια ενός οχήματος τροφοδοσίας. Η αλλαγή της τελευταίας στιγμής προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με το εάν όσοι παρέμειναν στο αεροσκάφος δόλωμα τέθηκαν σε κίνδυνο. Ο Τραμπ ωστόσο υποστήριξε την Τρίτη ότι το στρατιωτικό αεροσκάφος στο οποίο επιβιβάστηκε βρισκόταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CBS News τον Αμερικανό συνεργάτη του BBC ότι οι ΗΠΑ είχαν εντοπίσει μια αξιόπιστη ιρανική απειλή για εκτόξευση πυράβλου εναντίον του αεροσκάφους. Οι New York Times ανέφεραν ότι οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν πληροφορίες για ένα άτομο κοντά στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το οποίο είχε θεαθεί να διαθέτει φορητό αντιαρματικό αντιαεροπορικό πύραυλο που εκτοξεύεται από τον ώμο. Δημοσιογράφοι και, συγγνώμη, και ορισμένα μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου που επέβαιναν στο αεροσκάφος δεν γνώριζαν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απομακρυνθεί κρυφά στο πλαίσιο μιας περίπλοκης επιχείρησης παραπλάνησης ως απάντηση σε πιθανή ιρανική απειλή. Ο Τραμπ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι κατά τη διάρκεια της συνόδου στην Άγκυρα ήταν ο νούμερο ένα στόχος του Ιράν. Βέβαια μετά είπε ο δημοσιογράφος, εγώ δεν δέχομαι απειλές και τέτοια. Λοιπόν, πάμε τώρα στην... ναι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Στο σεισμό στην Κολομβία, όπου εκεί πραγματικά είναι πάνω από 3.000 οι αγνοούμενοι. Είναι εικόνες σοκαριστικές. Και τι, βέβαια ο αριθμός πάνω από 250 είναι νεκροί, και τι όταν μιλάμε τώρα για 3.000 αγνοούμενους, όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό τελικά. Ορίστε.
1: Όσοι ήρθαν στο πανηγύρι χθες.
0: Ναι, όσοι ήρθαν στο πανηγύρι χθες, σωστός ο Δημήτρης. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον αριθμό των νεκρών. Λοιπόν, πάμε και στη μεγάλη νίκη του Μίλτου Τεντόγλου, χρυσός για τέταρτη φορά και επικό το στιγμιότυπο ONER, όχ, παράτησα το μετάλλιο εκεί. Ο Μίλτος Τεντόγλου έγραψε ξανά ιστορία στον Ευρωπαϊκό Στίβο, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Μήκος για τέταρτη διαδοχική διοργάνωση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε άλμα στα 8,44 μέτρα στο Μπέρνιγχαμ και επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά την κυριαρχία του στο αγώνισμα σε ένα τελικό που ο ίδιος χαρακτήρισε ιδιαίτερα δύσκολο. Ήταν πραγματικά τόσο δύσκολο να πηδήξεις εδώ σήμερα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει, ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι συνθήκες δεν ευνόησαν τις μεγάλες επιδόσεις. Ο Τεντόγλου στάθηκε και στην εμφάνιση των αντιπάλων του, σημειώνοντας ότι υπήρχαν αθλητές που μπορούσαν να κινηθούν και πάνω από το 840-850 μέτρα, εφόσον οι συνθήκες ήταν καλύτερες. Η μεγάλη στιγμή ωστόσο ήρθε λίγο αργότερα κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στην κάμερα. Ο Τεντόγλου μιλούσε για τον αγώνα και τις προσπάθειές του όταν ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει το χρυσό μετάλλιο που μόλις είχε κατακτήσει. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον προπονητή του Γιώργο Πομάσκη, αποκαλύπτοντας πως μετά την εμφάνισή του του είπε «Είσαι μεγάλος». Πετάει ο Τεντόγλου, αυτή είναι σήμερα η φράση που ακούμε σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συγχαρητήρια στο μεγάλο αυτό αθλητή. Και πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται με τις αγορές και γενικότερα τις επενδύσεις που γίνονται από Ευρωπαίους, Τούρκους τέλος πάντων, αλλά με ευρωπαϊκό διαβατήριο, και γενικότερα τα κεφάλαια τρίτων χωρών σε παραμεθόριες περιοχές και στην Θράκη. Χτυπάει το καμπανάκι ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Σαμιώτης, ο συνάδελφος, ο Γιώργος Αυτιάς, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και θα ρωτήσω αν βρίσκεται ακόμη και στην Σάμο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Βιολέτα, δεν είμαι Σάμο. Είμαι Αθήνα, γιατί ετοιμάζω την εισήγησή μου για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό του 27 και πρέπει 31 Αυγούστου αυτός να κατατεθεί ενώπιον 26 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος. Εκεί θα υπάρξουν, όπως καταλαβαίνεις, οι ενστάσεις από διάφορες χώρες που θα ζητάνε λεφτά, γιατί όλοι ζητάνε από τον Ευρωπαϊκό Κορβανά. Εγώ πρέπει να είμαι δίκαιος, να δω τις συμμαχίες της Ελλάδος, γιατί παίζουν σημαντικό ρόλο. Και πολλά και διάφορα.
0: Βέβαια. Και,
2: να δω,
0: και μήπως... μετά από τόσες καταστροφές, έτσι, δηλαδή φυσικές καταστροφές, βέβαια, που έχουν πλήξει όλη την Ευρώπη, ναι, και σίγουρα τα κονδύλια που πρέπει να διατεθούν για την αποκατάσταση ζημιών είναι τεράστια.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες. Οι Ισπανοί θα ζητήσουν, οι Γάλλοι θα ζητήσουν, οι Ιταλοί θα ζητήσουν.
0: Οι Γερμανοί και αυτοί έχουν την ξηρασία, τους έχουν άλλα προβλήματα. Δηλαδή υπάρχουν θέματα γενικότερα.
2: Όπως το λες, και να θυμηθείς κάτι, επειδή παράγουμε και λάδι στη Σάμο, φέτος η τιμή του λαδιού θα είναι αυξημένη, γιατί η παραγωγή Ιταλίας, Ισπανίας, Γαλλίας και Μαρόκου λόγω της ξηρασίας είναι μικρότερη. Και όταν έχουμε μικρότερη παραγωγή αυξάνεται η τιμή του λαδιού. Αυτά είναι γνωστά στην οικονομία. Βέβαια. Και αυτή η κλιματική αλλαγή, Βιολέτα, έχει αλλάξει το σύμπαν όλο. Να φανταστείς ότι αυτό το καλοκαίρι ήταν το πιο δραματικό για Βέλγιο, Γερμανία κλπ. Ποιος να το πίστευε ότι θα είχαμε καύσωνες εκεί. Και να ξέρεις ότι η Γερμανία, που ποτέ δεν είχε φωτιές, έχει ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο. Μόνο. Μάλιστα. Ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο. Έχει βέβαια ελικόπτερα. Αλλά το θέμα είναι ότι άνοιξε η Καναντέρ. Η Ελλάδα παρήγγειλε αεροπλάνα. Αλλά για να παραχθεί ένα Καναντέρ χρειάζονται 2 χρόνια. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα τα οποία λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλάζουν συνεχώς.
0: Και εδώ, συγγνώμη τώρα που διακόπτω, αλλά να το πούμε, πρέπει, ότι φαίνεται η Ευρώπη γενικότερα, αυτές οι χώρες της Ευρώπης, τις οποίες εμείς πολλές φορές ζηλεύουμε και θέλουμε να τους μοιάσουμε, ένα σύστημα υγείας που έρχονται στη Σάμο τουρίστες για να πάνε στο νοσοκομείο να κάνουν εξετάσεις, να αγοράσουν φάρμακα, στον καύσωνα εντελώς απροετοίμαστοι, γιατί δεν είχαν συνηθίσει αυτές τις θερμοκρασίες, χωρίς air condition, όπως ήμασταν εμείς τη δεκαετία του 80, άντε και αρχές του 90. Και γενικότερα και για το θέμα των πυρκαγιών, δεν υπάρχει θωράκιση, η αντιπυρική προστασία και όλα αυτά που υπάρχουν στη χώρα μας. Βέβαια, εμείς έχουμε συνηθίσει να κεγόμαστε. Γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχουν εκεί στην Ευρώπη.
2: Εμείς θα κάνουμε το σταυρό μας που η Σάμος φέτος, δόξα τω Θεώ,
0: όπως και πέρυσι, και χτυπάμε ξύλο και το σταυρό μας κάνουμε και όλα. Έτσι.
2: Οι εθελοντές πυροσβέστες μας, οι πυροσβεστικοί μας, η αστυνομία, ο στρατός, τα πάντα προσέχουν, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Πάμε στο προκείμενο, ρώτα μου τι θες.
0: Ναι, αρχικά για το άρθρο αυτό στα παραπολιτικά, διότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε αγορές και στη Σάμο επιχειρήσεων, σπιτιών από Τούρκους, αλλά με ευρωπαϊκά διαβατήρια.
2: Λοιπόν, έκανα ερώτηση στους 2 οικονομικούς επιτρόπους. Από εκεί ξεκίνησε. Έκανα ερώτηση στην Κομισιόν.
0: Ναι.
2: Το δικαιούμαι ως Έλληνας Ευρωβουλευτής και το δικαιούμαι και ως Γενικός Συζητητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Ξέρεις, έχει άλλη βαρύτητα το ένα, άλλη βαρύτητα το δεύτερο. Ο εισηγητής ρωτάει μέχρι και την Ούρσουλα. Ο απλός Ευρωβουλευτής ρωτάει μέχρι τους επιτρόπους. Ρωτάω λοιπόν και λέω, κύριοι, πρέπει να προχωρήσουμε σε έλεγχο ουσίας, έλεγχο σκοπιμότητας και έλεγχο σε βάθος για τις αγοραπολισίες γης που γίνονται σε διασυνοριακές περιοχές. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα η οποία έχει πρόβλημα με την Τουρκία, έχει πρόβλημα και η Σουηδία με τη Ρωσία, και η Πολωνία με τη Ρωσία, και η Ρουμανία με τη Ρωσία. Έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία. Εδώ λοιπόν συμβαίνει το εξής. Θα σου πω και που μπορώ να μιλήσω. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μπράβο, γιατί είναι εθνικό το θέμα και πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ ζητάω λοιπόν, ποιος αγόρασε τι, επωνόματι ποιου και να μην μπορεί για 30 χρόνια να μεταβιβάζει αυτό που αγόρασε. Δηλαδή, να μην έρθει κάποιος Τούρκος με διαβατήριο Γερμανού, Ολλανδού, Ισπανού το τελευταίο χρονικό διάστημα ή οποιασδήποτε άλλης χώρας να αγοράσει ένα ακίνητο, να αγοράσει ένα ξενοδοχείο και μετά από ένα χρόνο να περιέλθει τα χέρια τουρκικών συμφερόντων. Θα μου πεις, θα μπορεί να είναι ο Τούρκος για να συμμετέχει σε διοικητικό συμβούλιο. Έχει προβλεφτεί και αυτό. Η πλήρης κυριότητα τάθε αγοράς, η πλήρης κυριότητα κάθε οικονομικής κίνησης να ανήκει αποκλειστικά και μόνο σε Ευρωπαίους πολίτες και όχι πολίτες οι οποίοι εκ των υστέρων εμφανίζονται τρίτων χωρών. Θα μου πεις τώρα ακόμα κάτι. Και αν είναι Τούρκος που απέκτησε τη γερμανική επικοότητα, είναι στη Γερμανία και είναι όχημα, θα γίνεται αποκλεισμός και σε αυτόν. Θα πρέπει αυτός να είναι μόνο Ευρωπαίος πολίτης και όχι πολίτης που απέκτησε εκ των υστέρων την υπηκότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Δηλαδή βάζουμε δικλείδες. Και ζήτησα από όλους, ζήτησα από τον κύριο Στυλιανίδη, το βουλευτή Ροδόπης, ζήτησα από τους άλλους βουλευτές άλλων περιοχών, ζήτησα στοιχεία ώστε να προχωρήσει το θέμα. Μπορώ να σου πω, να σου αποκαλύψω τώρα, ότι σε ό,τι αφορά τη ΣΑΜΟ έχω πλήρη γνώση και σαφή γνώση από τον κύριο Καπλατζή και το λέω δημόσια και από άλλες πηγές τις οποίες δεν μπορώ να κατονομάσω. Με πιάσανε Βιολέτα άνθρωποι δικοί μας άνθρωποι και μου λένε, προχθές με πήρε ένας άνθρωπος και μου λέει, θες Γιουργάκη, για να δείξω πια πάνω τι γίνεται. Λέω, τι γίνεται. Βέβαια, του πήραν οι Τούρκοι αυτό. Είπες, το πήραν, λέει, οι Τούρκοι. Και δεν το κάνουνε, δεν ξέρω κάτι θα κάνουνε. Αυτό, εμένα με στεναχωρεί. Γιατί το πήραν και ένα κομμάτι ψωμί, ανεξέλεγκτα, και καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν και εθνικοί λόγοι, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Υπάρχουν αγορές αρκετές τα τελευταία χρόνια. Σε χωριά ειδικά, λοιπόν, που είναι μικρό, λιγότερο το κόστος, πιο παλιό το σπίτι, γίνεται μια μικρή ανακαίνιση και okay.
2: Μπράβο. Λοιπόν, και είναι και μερικοί που τους πιάνουν έτσι σε ανάγκη οικονομική και γίνονται όλη αυτή η εξέλιξη. Αυτό λοιπόν το πράγμα θα τελειώσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλει χρόνο, θέλει κόπο, θέλει προσπάθεια. Είναι περιττό να σου πω πόσες ευχαριστίες από κόσμο. Είναι περιττό να σου το πω. Ήδη οι μεγαλύτεροι δισογραφικοί σταθμοί, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, site κλπ. Το αναφέρουν ως μια από τις 5 πρώτες ειδήσεις. Είχα υποχρέωση, Βιολέτα. Είχα υποχρέωση απέναντι στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, τη Σάμο, το Αιγαίο, να φανταστείς. Πρόσεξε τώρα τι θα σου πω. Χθες με έπιασε ένας στρατιωτικός, πολύ καλός συνταξιούχος, και μου λέει, η δίωδος μεταξύ Χίου και Σάμου, που γίνονται οι αεροπορικές παραβιάσεις των Τούρκων, γιατί γίνονται από εκεί? Του λέω, γιατί?

0: στο Αιγαίο, ιδίως στο κέντρο του. Η δίωδο Σάμου Χίου είναι το κέντρο του Αιγαίου και προς τα εκεί θέλουν να δημιουργήσουν την πρώτη διεμβολή. Γιατί? Για να είναι η χώρα η οποία θα παρεμβαίνει πρώτη, λέει, άκου, πρώτη, αν ένα καράβι εκπέμψει ένα SOS ή αν ένα τουριστικό εκπέμψει SOS και ούτω καθεξής. Κολοκύθια τούμπανα. Αν εκπέμψει SOS, θα τρέξει η Χίος ή η Σάμος. Mm-hmm. Δεν θα τρέξει η Τουρκία.
1: Δηλαδή, να ισχυροποιείς τη θέση της εκεί στο Αιγαίο. Έτσι.
0: Μπράβο. Mm-hmm. Να ισχυροποιείς τη θέση της. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η προσπάθεια θέλει τρόπο να φανταστείς ότι για να θυμάσαι που με ρώταγες, Γιώργο, θα αποκλείσουμε την Τουρκία από το safe, δηλαδή από την χρηματοδότηση των εξοπλισμών της, και σου έλεγα ναι, Βιολέτα, αποκλειστεί. 3:30 το πρωί ήτανε. 3:30 το πρωί. Όταν μπόρεσα να πείσω τις 26 χώρες και επίστηκε ο Γερμανός πλην του Ισπανού. Η Ισπανία, Βιολέτα, mm-hmm. έχει ένα πάθος υπέρ της Τουρκίας μεγαλύτερο των Γερμανών. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Μάλιστα. Απίστευτο. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Εμείς να επικοινωνούμε.
1: Βεβαίως. Να ρωτήσω λίγο. Καταλαβαίνω δεν έχεις περισσότερο χρόνο να κάνω μία ερώτηση.
0: Για ναι, όσο θες.
1: Επειδή είδα και το άλλο δημοσίευμα στην απογευματινή και υπάρχει λίγο ένα θέμα με τις μεταφορές χρημάτων. Δηλαδή,
0: ναι.
1: θέλω εγώ να στείλω σε μία ξαδέρφη μου στην Αθήνα χρήματα για να μου αγοράσει κάτι από την Αθήνα και να μου το στείλει. Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Πότε λοιπόν έχουμε ή το χαρτζηλίκι μεταξύ παππού, γιαγιάς στο εγγόνι? Τι πρέπει να προσέχουμε? Γιατί μπαίνει στο στόχαστρο και οι μεταφορές του μέσω ήρης, αλλά και γενικότερο τι γίνεται? Μπορεί και ένας πατέρας με το παιδί του να γίνονται μεταφορές χρημάτων.
0: Να σου πω, μια μεταφορά χρημάτων σε ένα φοιτητή το μήνα μέχρι 200-300 ευρώ δικαιολογείται.
1: Mm-hmm.
0: Μια μεταφορά χρημάτων σε ένα φοιτητή βρίσκεται 4.000-5.000 ευρώ το μήνα, δεν δικαιολογείται, γιατί
1: εντάξει,
0: είναι 5-12-60,
1: είναι 60. Σωστά.
0: Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα όριο, υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη που βλέπει τι γίνεται, διότι γίνανε πολλά πράγματα. Δηλαδή είχαμε γονική παροχή και δωρεά, η γονική παροχή και δωρεά είναι μέχρι 800.000 ευρώ, mm-hmm. έως 800.000 ευρώ. Έως. Mm-hmm. Δεν πρέπει να είσαι πολύ πλούσιος να κάνεις μια τέτοια γονική παροχή. Οι γονικές παροχές και δωρεάς πρέπει να περνάνε μέσω τραπέζης. Διαφορετικά, το χρήμα φορολογείται από 10 έως 40% ανάλογα του βαθμού συγγενείας. Άρα λοιπόν τα μικροποσά δεν θα έχουν πρόβλημα, όπως δεν θα έχουν πρόβλημα και με το ηλεκτρονικό ευρώ. Αλλά όταν ένας πατέρας μεταφέρει κάθε μήνα 10.000 ευρώ στο φοιτητή, πού ζει ο φοιτητής? Στο Μονακό ζει, στη Νέα Υόρκη ζει, πού ζει? Γιατί να χαλάει 10.000 ευρώ? Ή η ΑΔΕ παρακολουθεί αν αυτά τα 10.000 γίνονται τι? Μπαίνουν και παραμένουν. Για να στέλνεις 10.000 ευρώ χωρίς να έχεις περάσει από την τράπεζα, κανονικά, υπάρχει κάποιος λόγος. Ή μαύρο χρήμα είναι, ή γιατί δεν κάνεις μια δωρεά στο παιδί σου. Γονική παροχή και δωρεά. Mm-hmm. Να πας στην τράπεζα και να πεις, εγώ κάνω γονική παροχή και δωρεά στο παιδί μου, όπως ένα ακίνητο, κάνω και παροχές σε χρήμα. Κάθε παροχή σε χρήμα πρέπει να περνάει από την τράπεζα.
1: Μιλάμε όμως για ένα μεγάλο ποσό σχετικά. Δεν μιλάμε για 50, 100, 200 ευρώ. Αυτό.
0: Γι' αυτό. Αυτό θέλει, mm-hmm. θέλει προσοχή. Και να σου πω και κάτι άλλο. Λένε μερικοί, ωραία, δεν με νοιάζει εμένα, βάλει μου 800 ευρώ κάθε μήνα. Βάλει μου 800 ευρώ κάθε μήνα. Είναι γύρω στις 9 και 9, τόσο, γύρω στα 10 χιλιάρικα το χρόνο. Τα 10 χιλιάρικα το χρόνο έχουν φόρο, 10%. Και θα φορολογηθεί και αυτός που τα δίνει και αυτός που τα παίρνει. Μερικοί νομίζουν ότι δεν θα τις βρει κανένας. Να ξέρεις κάτι, αν σήμερα πάει κάποιος σούπερ μάρκετ και πάρει φασόλια, μακαρόνια, κρέας, γάλα, τυρί κλπ. Κλπ. Και πληρώσει με κάρτα, η απόδειξη που παίρνει από το σούπερ μάρκετ, καταλαβαίνεις πώς
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: λέω,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια. Η ΑΔΕ ξέρει ακριβώς και τι πήρες χθες και θα βάζει σήμερα.
1: Εννοείται.
0: Εκεί φτάσαμε, δηλαδή, και να σου πω και κάτι άλλο. Εάν δεν παταχτεί η φοροδιαφυγή, και λέω τώρα κάτι πολύ θα δυσαρεστήσει κάποιους, κάποιος θα τους ικανοποιήσει. Δεν μπορεί ο μισθωτός και ο συνταξιούχος, Βιολέτα,

0: απόδειξη πληρώνεσαι κάθε μήνα, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Πληρώνεσαι κάθε μήνα με απόδειξη, κόβεις το δελτίο σου. Ο ξενοδόχος όταν έχει κόσμο θα κόψει το δελτίο του, το σούπερ μάρκετ το δελτίο. Δεν μπορεί μερικοί έξυπνοι να μην πληρώνουν ποτέ φόρο. Και έγινε ένας έλεγχος προχθές και απεδείχθη ότι 25.000 Έλληνες με εισόδημα από 50 έως 200.000 ευρώ παίρνανε επίδομα φτωχού.
1: Εάν αυτά που ισχύουν σήμερα ίσχυαν εδώ και 20 χρόνια, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Και κάτι άλλο. Επειδή τώρα τελευταία ο Τσίπρας μπερδεύει την αύξηση φόρων με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, αν βγει κανένας φίλος εκεί από το ΣΥΡΙΖΑ, πες του αυξήθηκε ποτέ φόρος από το 19 και μετά? Ήρθε καινούριος φόρος από το 19 και μετά? Ούτε ένας. Αυξάνεται η βάση, η φορολογική βάση, δηλαδή κάποιοι που δεν πληρώνανε καθόλου φόρο ενώ είχαν εισοδήματα, δηλαδή δεν μπορεί να έχεις, ας πούμε, δύο ταξί, πρόσεξε, δύο ταξί στην Αθήνα και πλήρωνε και δήλωνε εισόδημα 250 ευρώ το μήνα. Είναι δυνατόν?
1: Άμα δεν γίνονται διασταυρώσεις, γιατί οι μεγαλοδικηγόροι που δηλώναν 12.000 εισόδημα και μόνο το ενίκιο στο Κολωνάκι ήταν 20, αν τα είχαμε αυτά αποφύγει, δεν θα φτάναμε εδώ.
0: Εκεί λοιπόν, τώρα πια υπάρχει το τεκμαρτό, υπάρχει όλο αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μπορεί ο μισθωτός και ο συνταξιούχος που σας ακούει τώρα να προσέχει και πόσο τυρί θα πάρει, πόσα γραμμάρια ή πόσο γάλα ή δεν ξέρω τι. Αντιλαμβάνεσαι ότι
1: εδώ γίνεται η μάχη της φέτας πλέον. Όλα τα κανάλια παίζουν αν ο κόσμος μπορεί να ψωνίσει τη φέτα, που ήταν το πιο λαϊκό τυρί, να το πω, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Δεν ήταν και η γραβιέρα, και έφτασε να κάνει 14 ευρώ το κιλό.
0: Κοίταξε να δεις, εδώ τώρα γάλα δεν παράγουμε στην Ελλάδα, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Η κτηνοτροφία είναι σχεδόν στο μηδέν. Φίλος κτηνοτρόφος έβαλε μια αγγελία που λέει δεν αντέχω άλλο και έδινε 1.750 ευρώ να πάει στο Μαντρί να δουλέψει κάποιος. Πήγανε τρεις Πακιστανοί και την πέμπτη μέρα φύγανε. 1.750 ευρώ μισθό.
1: Γιώργο, με ρωτάει ένας φίλος ακροατής, ναι, και πάντα μεταφέρω τα μηνύματα, ότι πάντα. Από το 1974 η Νέα Δημοκρατία πολλές φορές έχει κυβερνήσει. Γιατί δεν έχει ευθύνη για όλα αυτά? Γιατί αυτό το σύστημα που υπάρχει τώρα δεν μπορούσε να έχει εφαρμοστεί εδώ και χρόνια? Μια διασταύρωση.
0: Γιατί αυτό το σύστημα χρειαζόταν ένα μηχάνημα. Mm-hmm. Το είχε παραγγείλει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τον ρίξανε τότε. Δεν ήρθε ποτέ το μηχάνημα αυτό. Είχε εγκρίνει λεφτά η Ευρώπη από τα μεσογειακά προγράμματα. Τα μεσογειακά προγράμματα πήγανε εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως. Μετά άλλαξαν οι συνθήκες, αυξηθήκαν τα επαγγέλματα, οι φοροδιευθυγίδες σαν τη Λερναία Ύδρα, κόβησαν κεφάλι. Εν πάση περιπτώσει μπήκε τάξη, πρόσεξε, μπήκε μία τάξη από τα τελευταία χρόνια, υπήρξε μια αντίδραση. Όταν διευρύνεις τη φορολογική βάση, γιατί ποιους πιάνει η εφορία? Μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτούς.
1: Αυτούς που είναι δηλωμένα, δεν μπορούν να κρύψουν, να το πω απλά.
0: Να σου πω κάτι. Δεν μπορεί στην Αθήνα, μαγαζί με 100 τραπέζια, 100 τραπέζια, εστιατόριο και 17 υπαλλήλους, να δηλώνει 8-900 εισόδημα. Δεν γίνεται. Και πού? Σε μια περιοχή που είναι πολύ πολύ τουριστική. Κατάλαβες? Δηλαδή πρέπει να υπάρξουν αυτές οι αντικειμενικές συνθήκες. Η ΑΔΕ κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και δημιουργεί όλα αυτά. Τώρα εγώ λέω, ωραία, το καλοκαίρι έχει κίνηση, το χειμώνα δεν υπάρχει κίνηση. Πρέπει λοιπόν αυτά τα κριτήρια, τα φορολογικά, να ιδίως σε τουριστικές περιοχές, να είναι διαφορετικά το καλοκαίρι και διαφορετικά το χειμώνα. Υπάρχει δουλειά λοιπόν το καλοκαίρι. Για πόσους μήνες? Για 5 μήνες, για 4 μήνες. Σωστό. Τους υπόλοιπους δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος να καθορίζει τη δίκαια φορολογική ρύθμιση. Αυτό θα ανακοινωθεί στη Θεσσαλονίκη. Όπως θα ανακοινωθεί και η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%. Όπως θα ανακοινωθούν και μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών. Και επειδή σε ακούνε και πολλοί συνταξιούχοι, η κατάρα του νόμου Κατρούγκαλου Τσίπρα τελειώνει. Τέλος η προσωπική διαφορά. Αυτό ήταν φοβερό. Mm-hmm. Έρχινες εσύ Παρασκευή σε σύνταξη και εγώ Δευτέρα. Εσύ έπαιρνες 1.000 ευρώ, εγώ επειδή βγήκα τη Δευτέρα έπαιρνα 600. Με τα ίδια προσόντα, με τα ίδια στοιχεία. Αυτό τελειώνει, ίδιες ακριβώς αυξήσεις στους συνταξιούχους. Κάτι θα υπάρξει και με την εθνική σύνταξη. αυξάνονται όλα τα επιδόματα των οικογενειών σε ό,τι αφορά τα παιδιά, μειώνεται η φορολογία στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, επαναλαμβάνεται η χορήγηση του επιδόματος σε στρατιωτικούς, σε αστυνομικούς, σε λιμενικούς και σώματα ασφαλείας και καθορίζεται ορίζοντας 4 ετών έως το 2030. Σου είπα όλες τις ανακοινώσεις δεν σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχεις παράπονο?
1: Θέμα, δεν έχω κανένα παράπονο. Το θέμα είναι μετά το 32 που έχουμε να πληρώνουμε κάποια δισεκατομμύρια και επειδή βλέπω και εσύ...
0: Να ξέρεις ότι μέχρι το 2070 θα πληρώσουμε 230 δις.
1: Είναι τρομακτικό το νούμερο βέβαια και σκεφτόμαστε πόσο θα σφίξουμε το ζωνάρι για να τα βγάλουμε αυτά.
0: Αυτό, άκου να δεις, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, αλλά από τα 230 δις, τα 100 είναι ο Αλέξη Τσίπρα, που δεν έχουμε πληρώσει ακόμα ούτε ένα ευρώ γιατί είναι τα δύο προηγούμενα. Η Νέα Δημοκρατία ξεπλήρωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το έστειλε εκεί που το έστειλε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, γιατί εμένα μου είχε κάτσει κάτι στο λαιμό αυτό. Τι θέλω να πω. Μπήκαμε σε ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο από ένα γυνάτι, θα παίζαμε τα μπούρλο τις αγορές και μας παίξανε αυτές, θα σκίζαμε το μνημόνιο και το μνημόνιο μας έκανε αυτό που μας έκανε το τρίτο και ούτω καθεξής. Τι θέλω να πω, ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου, τώρα Βιολέτα να μην τα λέμε γιατί τα ξέρει ο κόσμος όλα. Το θέμα είναι να μην ξανάρθουν ποτέ μνημόνια και η πρότασή μου είναι η εξής. Όλα τα προγράμματα, τα προεκλογικά, να περάσουν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δηλαδή τι, έλα εδώ κύριε, υπόσχεση αυτό. Πόσο κάνει αυτό, τόσο. Από πού θα το βρούμε, από εκεί. Δηλαδή, να εξηγήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί αυτό που προτείνουν, πόσο κάνει.
1: Κοστολόγηση.
0: Γιατί και εγώ μπορώ να σου πω τώρα, κοιτάξτε, είσαι Βιολέτα, εσύ θα γίνεις δεν ξέρω τι, ο άντρας θα γίνει αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Το θέμα είναι πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει, γιατί και εγώ ήθελα να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και σηκώθηκε η Σουηδέζα και μου λέει Γιώργο αγαπάμε την Ελλάδα, σας εκτιμούμε, σας σεβόμαστε, αλλά εν καιρό ειρήνης επί Τσίπρα τον αυξήσατε 2 φορές τον ειδικό φόρο. Και δεν μας έχετε πληρώσει ούτε 1 ευρώ από το τρίτο μνημόνιο. Γιατί προσπαθούμε τώρα να ξεπληρώσουμε τι, το δεύτερο. Το δεύτερο. Το δεύτερο το οποίο ήταν σκληρό είχε και αυτό 101 δις. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Αλλά το τρίτο ήταν αχρίαστο. Δεν υπήρχε λόγος να πάμε στο τρίτο μνημόνιο. Είχε το βαρουφάκι και γύρναγε σε όλο τον κόσμο και έλεγε αυτά τα οποία έλεγε. Και αν μιλήσεις με τον Τσίπρα σήμερα οικονομικά, σε 3 λεπτά θα πεις πρέπει να τελειώσω. Άλλα του ρωτάω, άλλα λέει και δεν ξέρει τίποτα. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σου.
0: Γεια σου, γεια σου, Βιολέτα μου. Γεια, γεια.
1: Λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι το 70 θα πληρώσουμε 230 δις και σκεφτόμαστε πώς θα γίνει αυτό. Τώρα μας υπόσχονται διάφορα και αυξήσεις, αλλά σίγουρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε όλα αυτά τα δισεκατομμύρια να τα βρούμε και να τα ξεπληρώσουμε.
2: Μέχρι
1: το 70.
2: Ορίστε.
1: Μέχρι το 70. Α, μέχρι το 70, Ναι, σωστά. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Είναι πολλά τα λεφτά, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
4: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
6: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε?
7: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
8: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
9: Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 227-30-22-247.
10: Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
12: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
13: Τι θα φάμε σήμερα?
14: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
13: Δηλαδή?
14: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
13: Τι έχει το μενού?
14: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
13: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
14: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
13: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
14: Έτοιμο.
13: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
14: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
13: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
14: Αγίου Νικολάου 6.
13: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
14: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
15: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
16: Πάμε.
15: Θα πάμε στα γνωστά.
16: Θα πάμε στο δικό μας.
15: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
16: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
15: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
16: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
15: Εκεί θα πάμε.
16: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
15: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
16: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
15: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
5: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
17: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
18: Σαν σήμερα, 12 Αυγούστου 1204, ο δόγης της Βενετίας Ερίκος Δάνδολος αγοράζει σε τιμή ευκαιρίας 5.000 χρυσών δουκάτων την Κρήτη από τον Βονιφάτο τον Βοφερατικό. 1898, λύγει ο Ισπανοαμερικανικός πόλεμος. Η Ισπανία απελευθερώνει την Κούβα και παραχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τα νησιά Πουέρτο Ρίκο, Γκουάμ και Φιλιππίνες, ενώ με την ίδια συμφωνία η Χαβάη προσαρτάται στις Ηνωμένες Πολιτείες. 1914 η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστρο-Ουγγαρίας. 12 Αυγούστου 1953 καταστροφικό σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών Ρίχτερ πλήττει τα 7 νησά με αποτέλεσμα 871 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, 1690 να τραυματιστούν και 145.052 να μείνουν άστεγοι. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά υφίστανται ολοκληρωτική καταστροφή. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ο διεθνής αμυντικός παίκτης του Ολυμπιακού, Σούλης Κίλνεϊ, που εγκλωβίζεται στα ερείπια του σπιτιού του. 12 Αυγούστου 1960, η Μαρία Κάλλας παρακορεί αποκλειστική συνέντευξη στην Αθλητική Ήχο. Γνωρίζω το Ρουμπάνι και έναν όμορφο τερματοφύλακα που παίζει στον Ολυμπιακό Πειραιός, δηλώνει, ενώντας τον Σάβα Θεοδωρίδη. Η Κάλλας βρισκόταν εκείνες τις ημέρες στην Αθήνα για συναυλίες, το εισιτήριο των οποίων κόστιζε 500 χρυσές λίρες. 12 Αυγούστου 1968, οι Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham παίζουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα στούντιο στο Λονδίνο. Σε λίγους μήνες θα γεννηθούν οι Led Zeppelin. 12 Αυγούστου 2004 ξεσπά το σκάνδαλο Κεντέρι Θάνου, μια μέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Οι δύο Ολυμπιονίκες αρνούνται να περάσουν από ντόπινγκ κοντρόλ, πέφτουν θύματα τροχαίου ατυχήματος με μοτοσυκλέτα, το οποίο χαρακτηρίζεται σκηνοθετημένο και τίθενται εκτός αγώνων.
10: 2000 FM.
19: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
19: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
19: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
19: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
20: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
21: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
20: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
21: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
20: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
21: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
20: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
21: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
20: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
21: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
20: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
22: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
23: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
24: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Καλωσορίσατε, έβιβαλή κοσμός και τραμμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
25: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
26: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
27: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
28: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
27: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
28: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών.
27: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
29: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
30: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
31: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
27: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
5: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22 730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
9: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
11: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
11: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
8: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
12: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
13: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 894 50,
13: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
14: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
15: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
16: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
15: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
16: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
15: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
16: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22 73 0 62 562 και 62 563.
15: Πανουράκης
17: 2000 FM.
0: στις 10 μετών. Η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: κι εγώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και στην αρχή σας είπα για αυτό το πανηγύρι στο Παλιόκαστρο που πραγματικά κανείς δεν φανταζόταν αυτό που έγινε. Γιατί ξέρουμε, έχουμε πάει σε πολλά πανηγύρια, γίνονται πάρα πολλά πανηγύρια όλο το καλοκαίρι, αλλά αυτό που έγινε στο Παλιόκαστρο εχθές ήταν για πρώτη φορά πανηγύρι σε αυτό το γήπεδο από ένα νεοσύστατο σύλλογο και με πάνω από 3.500 άτομα. Πάμε όμως να βρούμε τον πρόεδρο του συλλόγου, τον κύριο Ορέστη Βαλασάκη. Οι άνθρωποι εκεί από το πρωί μαζεύουν, ούτε έχουν να πάει ακόμη για ύπνο και δεν ξέρω και πότε θα πάνε και θα μπορέσουν να κοιμηθούν με τόση υπερένταση. Καλημέρα, κύριε Βαλασάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είσαστε πάντως χαρούμενοι, το διακρίνω και από τον τόνο της φωνής, γιατί πραγματικά νομίζω καταφέρατε κάτι πολύ σημαντικό.
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε χαρούμενοι γιατί καταφέραμε κάτι το οποίο ούτε εμείς το περιμέναμε. Να ξεκινήσουμε ζητώντας συγγνώμη στον κόσμο που ταλαιπωρήσαμε, στον κόσμο που δυσανασχετήσαμε. Εμείς δεν περιμέναμε τόσο μεγάλη προσέλευση. Μπήκανε μέσα μετρημένα 3.700 άτομα περίπου. Δηλαδή 700 και πάνω. Mm-hmm. Χωρίς την ανακύκλωση του κόσμου. Εμείς σταματήσαμε να κόβουμε εισιτήρια στις 2.500, γιατί μέχρι εκεί μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε. Ήτανε 1.000 άτομα παραπάνω. Ήτανε κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε με τίποτα. Όταν 1η Αυγούστου σταματήσαν οι κρατήσεις, είχαμε κρατήσει 1.700 άτομα και υπολογίζαμε ότι, εντάξει, λέμε, θα φτάσουμε τα 1.200 με τραπέζι και θα τους καλύψουμε όλους και με την ανακύκλωση θα πάμε στις 2.500. Αυτό που έγινε ξεπέρασε κατά 1.000 άτομα. Δεν το περιμέναμε με τίποτα. Ήτανε, δεν ξέρω πώς.
0: Είναι ένα σημείο.
1: Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι τόσο για τόσα άτομα.
0: Εντάξει, φυσικό επόμενο είναι η πρώτη φορά. Ίσως και γι' αυτό σε κάποια πανηγύρια βλέπουμε αυτό που λέει sold out, οπότε κλείνουν την πόρτα, αλλά δεν είναι και όμορφο σε ένα μεγάλο χώρο, όπως είναι το γήπεδο το συγκεκριμένο, που μπορούσε να έχει άλλα 1.000 άτομα, έστω και όρθιους. Το θέμα βέβαια είναι πώς τους εξυπηρετείς. Και εδώ είναι το επόμενο ερώτημα. Εγώ που ήμουν εκεί δεν κατάλαβα ότι υπήρχε έλλειψη ούτε σε σουβλάκια ούτε σε τηγανίτες. Τα είχατε υπολογίσει όλα αυτά?
1: Η αλήθεια είναι ότι εμείς είχαμε υπολογίσει κάτω σε 2.200 άτομα, να βάλουμε και δεξιά-αριστερά κάνουν να χωθεί.
0: Τόσες ήταν οι καρέκλες περίπου, έτσι?
1: Ναι. Mm-hmm. Ήταν πάνω από 2.200 και λέμε είμαστε εντάξει, μετά να ανοίξει η πόρτα, να μπαινοβγαίνουν, να κάνουν ό,τι θέλουν. Ελεύθερος χώρος θα είναι, ας κάθονται δεξιά, ας κάθονται
0: δεξιά. Ναι, με μία μπύρα στο χέρι και τελείωσε. Ναι.
1: Ναι. Εμείς δεν είμαστε, ούτε τα πράγματα ήταν έτοιμα. Ο κύριος Κυριαζής χθες πήγε 3 φορές στο μαγαζί και έφερνε συνέχεια φορτηγά. Κάποια στιγμή έκλεισε και η πόρτα του γηπέδου με μηχανάκια, αυτοκίνητα και δεν μπορούσε να φύγει. Και ζητάγανε να ανοίξει η πόρτα, να φύγει το φορτηγό, να πάει να ξαναφέρει. Τα πράγματα ξαναφοδιάσαμε 3 φορές. Τα σουβλάκια είχαμε υπολογίσει περίπου στις 4.000 είχαμε στο χώρο. Πουλήσαμε πάνω από 6.000 σουβλάκια.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν κάτι το οποίο δεν το είχαμε προβλέψει και δεν περιμέναμε όλο αυτό. Γι' αυτό και λίγο καθυστερήσαμε, αλλά θεωρώ στον τόσο κόσμο έχουμε πάει σε άλλα πανηγύρια και έχουμε περιμένει και 2 ώρες σε ουρά. Εγώ προσωπικά έχω πάει σε πανηγύρια και έχω περιμένει σε 2 ώρες αναμονή, σε συλλόγους που είναι χρόνια. Εμείς θεωρώ ότι ήμασταν στη 1 ώρα αναμονή. Ζητάμε 1.000 συγγνώμη και πάλι για την ταλαιπωρία, γι' αυτό ταλαιπωρήσαμε με τα αυτοκίνητα, γιατί δεν είχαμε πάρει μέτρα με την αστυνομία. Δεν το θεωρούσαν απαραίτητο ότι θα γίνει τέτοιο μποτιλιάρι. Δεν είχαν με ενημερώσει όλες τις κρατήσεις να μπαίνουν μέσα από το Παλιόκαστρο και να βγαίνουν από τη Βλαμαρή. Mm-hmm. Το κακό είναι ότι κάποια αυτοκίνητα μπήκαν από τη Βλαμαρή και όταν έφτασαν εδώ στο ύψος του γηπέδου έγινε το αδιαχώρητο. Γιατί είχε μονοδρομηθεί από εδώ ο δρόμος και από εκεί γινόταν χαμός. Εμείς είχαμε κάποιον άνθρωπο, 2 ανθρώπους έξω για την κυκλοφορία. Αλλά δεν γινόταν να προβλεφθεί όλο αυτό. Τα ταξί ανεβοκατεβαίναν συνέχεια, κόσμος ερχόταν. Καταλαβαίνετε το ποσό, δηλαδή άλλα πανηγύρια είναι με 1.000 άτομα και είναι πατημένα. Εμείς ήμασταν 1.000 έξτρα άτομα από αυτό που περιμέναμε. Τέλος πάντων, νομίζω ότι όσοι ήρθαν τα αποτελέσματα είναι θετικά. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι... κάποιοι σίγουρα θα δυσαρεστήθηκαν, κάποιοι σίγουρα περιμέναν κάτι άλλο, περιμέναν θα βρουν τραπέζια, γιατί και εμείς λέγαμε ότι υπάρχει χώρος, αλλά δεν είχαμε προβλέψει όλο αυτό το χαμό.
0: Εντάξει, η πρώτη φορά πάντα επισημαίνονται κάποιες παρατηρήσεις, ελλείψεις, λάθη που διορθώνονται στη συνέχεια, για όνομα του Θεού. Εμείς κρατάμε το θετικό ότι έγινε στο χωριό αυτό ένα πανηγύρι που δεν έχει ξαναγίνει, κατά γενική ομολογία, με όσους μίλησα εκεί τριγύρω, που την παρουσία των περισσότερων τη διαπίστωσα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν μπορούσες να δεις ποιος ήταν σε αυτό το πανηγύρι, γιατί ήταν τόσος ο κόσμος. Είπαν ότι είναι το πολυπληθέστερο πανηγύρι ever στη Σάμο.
1: Και εγώ έτσι θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι που γίνει ποτέ στη Σάμο. Και καλένουν να γίνονται αυτά, γιατί βγαίνουν προς τα έξω. Μας έχουν πάρει τηλέφωνο από πολλά κανάλια, μεγάλα κανάλια, να δείχνει το νησί. Mm-hmm. Έχουμε στείλει αρκετό υλικό από τη χθεσινή βραδιά. Το πανηγύρι τελείωσε 5.30 ώρα, λόγω ότι τα παιδιά πετούσανε. Αλλιώς το πανηγύρι θα κράταγε ακόμα. Ο κόσμος υπήρχε εδώ. Είχε πάρα πολύ κόσμο ακόμα. Αλλά δυστυχώς έπρεπε να κλείσουμε, γιατί τα παιδιά έπρεπε να φύγουν να πάνε στη σκηνούσα.
0: Που τραγουδούσαν, βέβαια.
1: Ναι,
0: νομίζω ότι και οι ερμηνευτές, οι καλλιτέχνες, η ορχήστρα έφυγε με θετικές εντυπώσεις.
1: Τα παιδιά φύγαν καταντυπωσιασμένα. Μας ανάφεραν συγκεκριμένα ότι σε αθλητικούς χώρους παίζουν πάρα πολύ συχνά. Τέτοιο χώρο, έτσι αθλητικό, με τέτοιες εγκαταστάσεις, με τέτοιο περιβάλλον και τέτοια ατμόσφαιρα, δεν έχουν ξαναπαίξει. Έτσι με τις λάμπες, παραδοσιακά, με τα σημειάκια. Συγκεκριμένα μας είπαν ότι έμοιαζε με κτήμα εκδηλώσεων και όχι με αθλητικό χώρο.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Διάβασα μάλλον κάποια σχόλια σχετικά με το γήπεδο, το χόρτο και τι γίνεται σήμερα και έχει ποδοπατηθεί κλπ.
1: Αυτός ο τάπητας είναι, καταρχάς να διευκρινίσουμε, είναι πλαστικός. Και δεν είναι φυσικό γκαζόν, όπως αναγράφονται σε όλα αυτά τα σχόλια. Ο τάπητας αυτός είναι στρωμένος εδώ και 5-6 χρόνια. Δεν έχει συντηρηθεί ποτέ. Μπήκε μία φορά το καουτσούκ, δεν ξανασυντηρήθηκε. Αυτός ο τάπητας δεν έχει βραχεί ποτέ. Είναι μία εγκατάσταση εγκαταλελειμμένη. Αυτός ο τάπητας είναι για αλλαγή κανονικά.
0: Είναι κλειστό το γήπεδο, βέβαια.
1: Το γήπεδο είναι κλειστό. Δεν έχει μπει ποτέ ομάδα να κάνει εδώ προπόνηση, που είναι κρίμα.
0: Βέβαια, και είναι,
1: γιατί είναι ένα πανέμορφο γήπεδο.
0: Εγώ δεν είχα έρθει, τη λέω την αμαρτία μου, και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Είναι ένας χώρος πελώριος και θα μπορούσε να είναι χώρος άθλησης, αλλά και κάποιων εκδηλώσεων, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα άλλα να δημιουργούνται.
1: Πάπειρα δεν έχει πάθει καμία ζημιά. Όποιος έρθει θα το καταλάβει. Γενικά υπήρχε και από τον κόσμο πολύ σεβασμός, γιατί ζητούσαμε σε όλους να σεβαστούν τον χώρο, γιατί είναι αθλητικός χώρος. Έχουμε βρει πολύ λίγα τσιγάρα κάτω, τα οποία προφανώς έχουν πέσει από τα τασάκια. Δεν έχουμε βρει καψίματα και τέτοια.
0: Ήταν πολύ σημαντικό. Είδα ότι είχατε βάλει και σεντάκια, τέλος πάντων, με άμμο και να χρησιμοποιείτε εκεί ως σταχτοδοχείο. Υπήρχε μια πολύ καλή οργάνωση, πρέπει να πούμε. Και τα αναψυκτικά, γιατί... και όλα κρύα. Δηλαδή, με τόσο κόσμο, δεν είναι αυτονόητο αυτό.
1: Ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και πάλι θέλω να επισημάνω ότι όλα τα μέλη του συλλόγου ήταν εδώ 3 μέρες με ήλιο, καύσωνα, αφόρητη ζέστη. Ερχόμασταν 6 ώρα το πρωί και φεύγαμε 9 και 10 ώρα το βράδυ, που πέφτει ο ήλιος, γιατί εδώ πέρα δεν έχει ρεύμα να δούμε. Την τελευταία μέρα που ήρθαν οι γεννήτριες, κάτσαμε μέχρι τις 2 η ώρα το βράδυ για να στηθεί όλο αυτό.
0: Και από ό,τι ξέρω, ετοιμάζεται και μια άλλη εκδήλωση τώρα στις 23, η οποία θα γίνει στην πλατεία.
1: Ετοιμάζουμε ένα πανηγύρι στις 23 Αυγούστου, Παναγία στα 9 μέρα, στην κεντρική πλατεία του χωριού μας, η οποία, όπως έχουμε ξαναπεί και την άλλη φορά, δυστυχώς κλείσαν και τα 2 καφενεία του χωριού και έχει ερημώσει, και θέλουμε να δώσουμε και ζωή και λίγο μέσα στην πλατεία μας. Το πιο εύκολο ήταν να γίνει στο γήπεδο και αυτή η εκδήλωση. Το γήπεδο ήταν έτοιμο, στημένο, δεν χρειαζόταν να κάνουμε τίποτα. Απλά θα βάζουμε πάλι τις καρέκλες. Αλλά θέλουμε να δώσουμε και λίγο ζωή στο χωριό, γιατί δεν είναι μόνο να βάλεις κόσμο. Το θέμα είναι και να έχει ένα αντίκτυπο, να δώσεις κάπου ζωή. Ναι. Δεν είναι μόνο τα κέρδη.
0: Βέβαια, δεν είναι πολύ δεν είναι μεγάλος ο χώρος.
1: Η πλατεία δυστυχώς δεν είναι τόσο μεγάλη. Ναι. Αλλά θα τη διαμορφώσουμε κατάλληλα, να χωρέσουμε. Θα είμαστε καλύτερο οργανωμένοι σε θέμα κρατήσεων και διαχείρισης του δρόμου και όλα αυτά. Θα επικοινωνήσουμε την αστυνομία, μήπως και μας βοηθήσουν και εκείνοι. Γενικά πάντως μας έχουν πάρει σήμερα πάρα πολλά τηλέφωνα από άλλους συλλόγους, από το Δήμο Δυτικής Σάμου, για συγχαρητήρια. Όλοι χτες που φεύγανε μας δίνανε συγχαρητήρια. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν κάτι μοναδικό για τη ΣΑΜΟ, ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Είχε πάρα πολύ νεολαία, που αυτό δείχνει ότι η νεολαία γυρνάει στην παράδοση και αυτό πρέπει να κρατήσουμε.
0: Η νεολαία, πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις, η νεολαία πάει συνεχώς στα πανηγύρια. Δηλαδή είναι ένας τρόπος διασκέδασης που αρέσει πολύ πλέον στη νεολαία. Νομίζω και αυτό είναι θετικό, βέβαια.
1: Αυτό, νομίζω ότι πλέον είναι ο τρόπος διασκέδασης της νεολαίας. Mm-hmm.
0: Γεμίζουν τα πανηγύρια, είναι πάντα γεμάτο με νεολαία. Άκουσα ότι υπήρχαν 3 πολύ καλά δώρα. Βρέθηκαν οι τυχεροί.
1: Έχουν βρεθεί οι 2 τυχεροί. Αγνοείται ο ένας που έχει κερδίσει το iPhone.
0: iPhone 17 άκουσα.
1: Ένα
0: παρακαλώ.
1: iPhone 17. Έτσι. Τα 3 δώρα ήταν ένα δώρο αξίας 3.000 ευρώ, ένα τρίμερο στην Άξο με τακτοπλοϊκά μετεπιστροφής και διαμονή στο Aegean Palace, ένα μηχανάκι ηλεκτρικό 50 σκούτερ αξίας των 1.500 ευρώ και ένα iPhone 17. Το iPhone 17 ακόμα αγνοείται.
0: Θα βρεθεί, εντάξει. Σίγουρα μπορεί να είναι κάποιος που να έφυγε. Θα κάνετε μία ανάρτηση, οπότε όποιος έχει το λαχνό και είναι ο τυχερός.
1: Έτσι, μακάρι να βρεθεί και να το πάρει και να το χαρεί όπως χαρήκαν και οι υπόλοιποι τα άλλα τους δώρα. Και με μεγάλη χαρά το ένα δώρο και όλο το μεγαλύτερο το κέρδισε και εδώ ο Παλιοκαστρίτης, ο οποίος πάλευε μέρες εδώ και μέσα στον ήλιο.
0: Mm-hmm. Ανταμείφθηκε.
1: Και ανταμείφθηκε, του άξιζε.
0: Θα πάει διακοπές να ξεκουραστεί.
1: Και μάλιστα ήταν και ο πρώτος που πήρε λαχνούς. Ήταν από το τραπέζι που ξεκίνησαν οι λαχνοί.
0: Είδατε, η τύχη. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε συνοψίζοντας, ο σύλλογος προχωρά τώρα σε αυτή την εκδήλωση στην πλατεία του χωριού και μετά καταλαβαίνω ότι το πανηγύρι στο χώρο το συγκεκριμένο θα καθιερωθεί.
1: Θα καθιερωθεί. Έχουμε ορίσει και του χρόνου μια ημερομηνία, καλώς χρόνος των πραγμάτων. Μακάρι να μας ξαναδώσουν άδεια, γιατί νομίζω ότι θα αφήσουμε το χώρο. Είμαστε ακόμα εδώ και καθαρίζουμε. Mm. Δεν έχει φύγει κανένας να πάει στο σπίτι του. Είμαστε ακόμα εδώ και προσπαθούμε να συνεφέρουμε το χώρο από θέμα σκουπιδιών και αυτά, γιατί καταλαβαίνετε τόσα χιλιάδες άτομα.
0: Υπάρχει
1: σίγουρα. Και το απόγευμα πάλι θα ξανάμαστε εδώ. Θα φύγουμε τώρα το μεσημέρι, γιατί δεν αντέχουμε πια άλλο. Και θα είμαστε πάλι το απόγευμα εδώ. Να καθαρίσουμε και να μαζέψουμε. Θεωρώ ότι θα τον αφήσουμε στην κατάσταση, μάλλον σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι τον βρήκαμε. Mm-hmm. Αυτό είναι σίγουρο. Και νομίζω ότι ο Δήμος θα μας παραχωρήσει και του χρόνου πρώτο Θεός να είμαστε όλοι καλά, να ξανανταμώσουμε στο χωριό μας και θα είμαστε, το υποσχόμαστε, ακόμα καλύτεροι. Και ο σύλλογός μας είναι 3 μήνες, οπότε για τις παραλήψεις μας και τα λάθη μας νομίζω υπάρχει κατανόηση.
0: Εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ όμορφη βραδιά και γενικότερα εγώ εύχομαι να έχετε καλή δύναμη και είναι πολύ παρήγορο ότι ήσασταν όλα τα παιδιά, τα νέα του χωριού, μία παρέα.
1: Γενικά
0: και έχετε δημιουργήσει
1: όλο το χωριό εδώ.
0: Έτσι, όλο το χωριό.
1: Μανάδες,
0: πραγματικά.
1: Πατεράδες, παιδιά, γιαγιάδες.
0: Το είδαμε, μπράβο.
1: Γιόρταζε όλο το χωριό χτες. Ήταν ένα πανηγύρι που ήταν όλο του χωριού, δεν ήταν μόνο του συλλόγου. Ήταν όλο το χωριό εδώ. Στήριξαν όλο το χωριό. Ευχαριστούμε που δεν έκανε κάποιος καμία καταγγελία.
0: Α, να το πούμε, γιατί με ρωτάει ο Δημήτρης τόση ώρα. Έγινε κάποια καταγγελία?
1: Δεν παραπονέθηκε κανένας.
0: Μα δεν ενοχλούταν και κανένας εκεί.
1: Η αλήθεια είναι ότι ακουγόταν μέσα στο χωριό λόγω του αέρα και εμένα σήμερα μου αναφέραν ότι ακουγόταν και μέσα και το μεσόκαμπο. Δεν παραπονέθηκε όμως κανένας.
0: Ήταν
1: αυτό
0: τόσο όμορφη η μουσική. Ναι, βέβαια.
1: Και μακάρι αυτό το πράγμα να γίνει και να δώσουμε ζωή στα χωριά μας, χώρο στους νέους να κάνουν πράγματα και να έχουν τις ευκαιρίες να κάνουν πράγματα. Γιατί όση όρεξη και να έχεις και να θες να κάνεις πράγματα, αν δεν στο επιτρέπουν 1, 2, 3, θα τα παρατήσουμε.
0: Έτσι είναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί χώρο στους νέους να γίνουν πράγματα και το πιο ευχάριστο χθες ήταν ότι ήταν 90% νεολαία και το 10% ήταν ηλικιωμένοι.
0: Έτσι.
1: Ήταν πολύ
0: μεσήλικες, θα έλεγα. Μεσήλικες.
1: Ναι, μεσήλικες.
0: Πάνω από τα 50.
1: Ήταν πολύ λίγοι, μάλλον.
0: Έτσι. Αλλά μπράβο σε όσους ήταν, γιατί αυτό σημαίνει ότι στην καρδιά είναι νέοι. Έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια. Καλή δύναμη για τη συνέχεια
1: πολύ.
0: Και καλή ξεκούραση να έχετε.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια χαρά.
0: Αυτά από τα πενέα αυτά παιδιά. Όχι, πρέπει να το πούμε ότι μπράβο, γιατί έχουν κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια. Είναι ένα μικρό χωριό, το Παλιόκαστρο. Είναι όμως τόσοι άνθρωποι εκεί που έχουν γίνει μια οικογένεια και προσπαθούν να κάνουν πράγματα η νεολαία, να φέρουν νεολαία στο χωριό. Και είδα και πολύ κόσμο, όπως είπε ο Ορέστης, και από το Καρλόβας. Είδα τον αντιδήμαρχο τουρισμού του Καρλοβάσου, της Δυτικής Σάμου μάλλον, τον κύριο Μαρνέζο. Είχε πολύ κόσμο από όλη τη Σάμου και θα το διαπιστώσετε μόνο αν ανοίξετε το Facebook σήμερα, που όλα τα stories είναι από αυτό το πανηγύριο.

0: Και μιας και μας έβαλε εδώ ο Δημήτρης τα νησιώτικα και είμαστε σε τέτοιο mood και τέτοια ατμόσφαιρα γενικότερα και διάθεση, απόψε 12 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη, συγγνώμη, στις 9 το βράδυ, στον Παγόνδα, εκεί στην πλατεία, από τις ωραιότερες πλατείες της Σάμου, ας μαζευτούμε στην πιάτσα. Είναι μία εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο όταν στο χωριό βρίσκονται και οι άνθρωποι από μακριά, από το εξωτερικό, ομογενείς κλπ. Συναντιούνται με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Παγόνδα αλλά και του Συλλόγου Παγωδιωτών Αθήνας. Απόψε λοιπόν 9 η ώρα το βράδυ, Τετάρτη, στην πλατεία του Παγόνδα. Συνεχίζεται το Young Artist Festival μέχρι την Παρασκευή 14 του μήνα. Πανηγύρι της Παναγίας 14 Οκτώου 9 η ώρα το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο της Χώρας. Μαζί με ζωντανή μουσική, ζωντανή είναι πάντα η ορχήστρα, αδελφοί Γιαμέη, Λιάπη, Γιώργος, Τσερές, Τάσος, Κοκόλης Βαγγέλης και Σταμάτης Ελευθερόγλου. Γιορτή κρασιού στον Όρμο Μαραθοκάμπους την Παρασκευή 14 Αυγούστου με την ορχήστρα του Κυριάκου Μαυρίκη, με ελεύθερη είσοδο, άφθονο δωρεάν κρασί. 9 η ώρα, Όρμος Μαραθοκάμπους. Στην Ιδρούσα 15 του μήνα, 9:30 νησιώτικο γλέντι με τους Μαυροδί Αντωνίου, Γιάννη Κονιτόπουλο και Δημήτρη Κοζαδίνο. Πανηγύρι 15 Αυγούστου στην πλατεία της Καλυθέας με την ορχήστρα του Κυριάκου Μαυρίκη. Και μέχρι εδώ είναι τα πανηγύρια, τα υπόλοιπα είναι για την άλλη εβδομάδα. Πάμε και σε μια είδηση που αφορά... Ωραία. Ένα ενημερωτικό δελτίο που μας έρχεται από την ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου και λέει «Ενίσχυση επιχειρηματικότητας στους τομείς προτεραιότητας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έναρξη προγράμματος, ΕΣΠΑ για υφιστάμενες επιχειρήσεις που θα κάνουν την επένδυσή τους αποκλειστικά στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου». Είναι 28 Οκτώου με 30 Δεκάτου και ο προϋπολογισμός από 30.000 έως 400.000 ευρώ, ναι, ποσοστό επιδότηση 60%, ενδεικτική επιλέξη Μικλάδη, παραγωγή και μεταποίηση, εμπόριο, χοντρικό και λιανικό, μεταφορές, οδικές και πλωτές, τουρισμός, καταλήμματα, υπηρεσίες, εστίας, υπηρεσίες. Είναι για το Νότιο Αιγαίο αυτό. Για το Βόρειο Αιγαίο που είπαμε ότι δεν είναι μέσα η Σάμος, εκείνο το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, θα ανοίξει καινούριο πρόγραμμα τον Οκτώβριο, όπως μας έλεγε ο κύριος Μυριτζής Παναγιώτης, που είναι ο πρόεδρος των Συμβούλων Επιχειρήσεων Βορείου Αιγαίου. Το είπα σωστά. Οπότε λοιπόν αναμένουμε για να ανοίξει το συγκεκριμένο αυτό πρόγραμμα, γιατί πολλοί είναι αυτοί που ίσως θελήσουν να ενταχθούν. Δεν υπήρξε ενδιαφέρον για το πρόγραμμα που είχε επιδότηση 75% από το δημόσιο για την ανακαίνιση, αναβάθμιση των υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων. Εντάξει, το θέμα είναι ότι χρειάζεται μια συμμετοχή, ίδια συμμετοχή, και μέχρι να πάρεις τα χρήματα είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό που είχε πει ο κύριος Βαλής, ότι αν δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν, να αξιοποιήσουν μάλλον το συγκεκριμένο αυτό πρόγραμμα που είναι πολύ... έχει πραγματικά πολύ μεγάλη, πολλά πλεονεκτήματα, δεν θα μπορέσουν να φτιάξουν τα καταλήμματά τους στη συνέχεια. Και αυτό μας ανησυχεί, γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε νέα καταλήμματα, νέες κλίνες μάλλον, και αυτές μπορεί να προκύψουν από τις υφιστάμενες δομές και ξενοδοχεία, πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια, που με μία κατάλληλη έτσι ανακαίνιση μπορούν να αλλάξουν εντελώς και να γίνουν χώροι που μπορούν να πουληθούν στα τουριστικά γραφεία. Μου έλεγαν άνθρωποι εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό ότι του χρόνου τα πράγματα θα είναι λίγο δύσκολα. Με ποια έννοια? Ότι φέτος αεροπορικές εταιρείες μπήκαν μέσα με την αύξηση, δεν ανέβασαν τις τιμές, δεν αύξησαν τις τιμές, και με την αύξηση των καυσίμων, ουσιαστικά, χωρίς να το μετακυλήσουν αυτό το κόστος, το αφομοίωσαν, το απορρόφησαν οι ίδιοι, με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί μεγάλη οικονομική ζημία. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει του χρόνου. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά ανησυχεί όσους ασχολούνται με τον τουρισμό. Ναι. Τώρα θα διαβάσω κάτι που γράφει η Γιάννα Χατζηκωνσταντή, η οποία είναι από τα άτομα με πολύ έτσι έξυπνη πένα κλπ. Και με αφορμή τα πανηγύρια λέει: ρώτησα ένα μπιτσιρικά τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει και μου απάντησε: σύλλογος να κάνω πανηγύρια. Κρατάμε αυτό και πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: 2000 FM.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα.

0: Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals. Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
2: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Καλό. Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
5: έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
10: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
11: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
11: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
10: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
11: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
10: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
11: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
10: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
11: Γευστική περιπλάνηση.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7.

0: στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
1: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
2: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
3: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
2: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
3: Πάρτο!
4: Tell me why tonight I feel like dreaming.
5: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
7: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
7: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
7: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: 2000 FM.
11: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Επιστρέψαμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και δυστυχώς με μία είδηση που ενώ ήταν γνωστό, περιμέναμε, αλλά δεν σημαίνει ότι εξοικειώνεσαι ποτέ με το θάνατο. Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Κακλαμάνης. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται συστάσεις για αυτόν τον άνθρωπο να πω πολλά. Ένας επιστήμονας, ένας άνθρωπος με πολύ ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα στο χώρο της αριστεράς, ένας άνθρωπος που χαιρόσουν να κάνει συζητήσεις μαζί του και του το έχω πει πάρα πολλές φορές, γιατί ξέρετε, μέσα από αυτήν την δουλειά κατανοείς πολλές φορές από την πρώτη στιγμή με ποιον άνθρωπο μπορείς να μιλήσεις, μπορεί να σου πει και μπορεί να σε βοηθήσει και σένα, γιατί κακά τα ψέματα, ο κάθε άνθρωπος που έχει ένα μικρόφωνο, δημοσιογραφεί, δημοσιολογεί τέλος πάντων, θέλει και έναν ομιλητή που μπορεί να του μιλήσει, να του πει ή να του βγάλει με τον τρόπο του, να τον κάνει, να κάνει κάποιες άλλες ερωτήσεις. Ήταν από αυτούς τους ανθρώπους κοντολογής που μπορούσες να συζητήσεις επί ώρες. Ένας άνθρωπος βαθιά έτσι στοχαστικός, ένας άνθρωπος που και ως επιστήμονας εργαζόταν, δηλαδή μου έλεγαν προχθές, έκανε χημειοθεραπείες και μετά πήγαινε για δουλειά. Ένας άνθρωπος που δεν το έβαλε κάτω, που ήξερε ακριβώς τι του συμβαίνει και ποια θα είναι η εξέλιξη της αρρώστιας του, παρόλα αυτά δεν το έβαλε κάτω ποτέ. Καθόλου. Με τη στήριξη της γυναίκας του, του γιού του, του Ορέστη. Πραγματικά πάλεψε, αλλά ξέρετε, από αυτή τη μάχη με τον καρκίνο δύσκολα βγαίνει νικητής. Δεν τα κατάφερε ο Νίκος Κακλαμάνης. Νομίζω ότι η θλίψη που υπάρχει είναι δεδομένη σε όλο τον κόσμο. Πρωτίστως για τον άνθρωπο, για τον επιστήμονα, αλλά και για τον πολιτικό. Το επαναλαμβάνω αυτό. Ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, το 2000, εθνικές εκλογές, τον Ιούλιο του 2019. Επί σειρά ετών γραμματέας νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν από τους προτεργάτες, διευθυντής της κλινικής, της νευρολογικής κλινικής, από τους προτεργάτες του να γίνει εδώ η συγκεκριμένη κλινική, να έρθει ο εξοπλισμός, να μπορούν να γίνονται αιμοκαθάρσεις, να μην χρειάζεται η ταλαιπωρία αυτή να φεύγει ο κόσμος εκτός Σάμου. Ήταν γενικότερα ένας πρωτοπόρος, ένας άνθρωπος καλός, ένας άνθρωπος, ένας επιστήμονας, πρωτίστως άνθρωπος, γιατρός που βοηθούσε όλο τον κόσμο και πραγματικά νομίζω ότι σήμερα η Σάμος, όπως και με το θάνατο του αείμνηστου Δημήτρη Μαυρατζώτη, είναι από αυτές τις φυσιογνωμίες που πραγματικά δεν τις ξεχνάς. Είτε γιατί είναι γιατροί και πάντα έχεις μία σχέση άλλη με τον γιατρό, αλλά και για το πολιτικό τους στίγμα. Δηλαδή, ήταν από τους ανθρώπους που σίγουρα δεν θα ξεχάσει η κοινωνία της Σάμου. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Περισσότερες πληροφορίες δεν ξέρουμε για εξώδια ακολουθία, τι θα ακολουθηθεί, τι θα γίνει, δεν ξέρουμε κάτι άλλο. Η είδηση ήρθε πριν από λίγα λεπτά και σε εμάς. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και εμείς όλοι θα τον θυμόμαστε έτσι με τη χαρακτηριστική του αυτή φυσιογνωμία, με τις πολύ όμορφες συζητήσεις, με το χαμόγελο όταν τον έβλεπα να μιλήσουμε, να σταθούμε, να πούμε κάτι, να σχολιάσουμε. Πάντα θα τον θυμόμαστε με αγάπη. Λοιπόν, και λίγο πριν κλείσουμε, να υπενθυμίσω ότι απόψε στις 8 η ώρα το βράδυ θα τελεστεί η παράκληση για την Υπεραγία Θεοτόκο στο κημητήριο, το παλαιοχριστιανικό κημητήριο στην περιοχή του Πυθαγορείου, εκεί στην Αγγλυφάδα απέναντι, που εγκαινιάστηκε πριν από ένα μήνα περίπου με την παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνας Μενδώνη. Παραμείνετε στην συχνότητα, ακολουθεί η εκπομπή με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Και εμάς μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 ώρα το απόγευμα. Ανανεώνουμε για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10, εδώ πάντα συντονισμένοι στους 99,8.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
2: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Πάμε.
2: Θα πάμε στα γνωστά.
3: Θα πάμε στο δικό μας.
2: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
3: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
2: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
3: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
2: Εκεί θα πάμε.
3: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
3: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
2: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται.
5: Τι σούκλα είναι αυτή?
4: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
5: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
4: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
6: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
10: Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
10: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
11: Αγίου Νικολάου 6,
10: πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
13: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
14: 2000 FM.
15: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
16: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
17: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
18: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
19: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
20: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
19: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
20: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
19: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
20: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
19: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
20: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
19: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
20: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
19: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
22: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
21: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
22: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
22: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
21: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
0: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
1: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
0: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα. Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Άμμου γίνονται δικές σας.
14: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
23: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
14: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
23: Πάρτο!
24: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
25: No habla español.
24: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
25: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
24: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
26: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
27: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και ναι.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
2: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
2: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
2: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
2: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
2: Γευστική περιπλάνηση.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
7: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
5: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: 2000 FM.
10: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στους 99,8 μεγάκυκλους, στον 2000 FM. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, χαλαρά και ενημερωτικά, εδώ με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας, με όμορφες αλλά και δυσάρεστες ειδήσεις σήμερα. Μας καλείτε στο 8880 και στο 89678 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email, και φυσικά τα λέμε και στις προσωπικές μας σελίδες εδώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλό μεσημέρι και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Και ένα καλό μεσημέρι φυσικά και στους επισκέπτες μας, εσάς που έχετε επιλέξει εδώ τα νησιά μας για να περάσετε τις όμορφες αυτές ξέγνιαστες στιγμές των διακοπών σας. Τετάρτη 12 Αυγούστου σήμερα, κυρίες και κύριοι, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους έχουν κάποια ξεχωριστή γιορτή και γιορτάζουν σήμερα, αυτή την ημέρα. Στους 37 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα θερμοκρασία στα νησιά μας, με ισχυρούς ανέμους στα πελάγη έως 4 μποφόρ, αν και το βοριαδάκι, όπως λέμε, καλά κρατεί, ωστόσο η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στους 39 βαθμούς αύριο η θερμοκρασία στα νησιά μας, από ό,τι μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από το Σαββατοκύριακο και μετά, από το 15 Αύγουστο και έπειτα, ο υδράργυρος σταδιακά θα αρχίσει να υποχωρεί, καθώς όμως θα έχουμε και ισχυρούς ανέμους βοριάδες στα πελάγη που θα φτάνουν ακόμη τα 8 και 9 μποφόρ. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειάζεται και μεγάλη προσοχή στα δάση μας, καθώς η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς είναι πολύ ψηλή, στο 4, λόγω των ισχυρών βοριάδων που πνέουν στα πελάγη. Και καλό θα είναι εσείς που ταξιδεύετε ή πρόκειται να ταξιδέψετε από και προς τα νησιά μας, προτού ταξιδέψετε, να επικοινωνήσετε με τα κατατόπους λιμεναρχία και πρακτορία, διότι έχουμε και κάποιες τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στα λιμάνια, οπότε καλό θα είναι, για να μην ταλαιπωρήσετε, να ενημερώνεστε πρώτα, αλλά επειδή και θα έχουμε και το επόμενο διάστημα έτσι αυξημένους ανεβασμένους βοριάδες, όπως λέμε, στα πελάγη, ισχυρούς βοριάδες, ίσως υπάρξουν και κάποιες τροποποιήσεις δρομολογίων, αλλά αυτά θα τα πούμε τις επόμενες έτσι ημέρες. Ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή μας με την δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Κακλαμάνης, ο γιατρός νεφρολόγος που συνδέθηκε για σχεδόν 3 δεκαετίες με το νησί μας, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα τόσο στο χώρο της υγείας όσο και στην πολιτική ζωή του νησιού. Ο γιατρός Νίκος Κακλαμάνης γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1959. Σπούδασε ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ειδικεύτηκε στη νεφρολογία στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Από το 1996 εγκαταστάθηκε στη ΣΑΜΟ, που εργάστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο ΣΑΜΟ Άγιος Παντελεήμων. Η παρουσία του στο νοσοκομείο μας υπήρξε καθοριστική για την ανάπτυξη της νεφρολογικής φροντίδας στο νησί. Το 1998 ιδρύθηκε η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 6 Απριλίου εκείνης της χρονιάς, αρχικά με 2 ασθενείς. Ο ίδιος είχε περιγράψει τις μεγάλες δυσκολίες των πρώτων χρόνων, αλλά και την προσπάθεια που απαιτήθηκε για να δημιουργηθεί και να στελεχωθεί η συγκεκριμένη μονάδα. Παράλληλα, ο Νίκος Κακλαμάνης διετέλεσε διευθυντής της μονάδας τεχνητού νεφρού, διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου ΣΑΜΟ, ενώ είχε υπηρετήσει και ως διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος. Είχε επίσης συμβάλει στη δημιουργία της μονάδας εντατικής θεραπείας και είχε διατελέσει διευθυντής του παθολογικού τομέα, πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟ. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή του στην προσπάθεια ανάπτυξης της αιμοκάθαρσης στη ΣΑΜΟ. Ο ίδιος είχε αναφερθεί στις προσπάθειες που χρειάστηκαν για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και οι προκαταλήψεις των πρώτων χρόνων, επισημένοντας ότι η μονάδα τεχνητού νεφρού εξελίχθηκε σταδιακά σε μια δομή που προσέφερε στους ασθενείς τη δυνατότητα να παραμένουν στο νησί μας και να λαμβάνουν τη θεραπεία τους. Ο Νίκος Κακλαμάνης είχε όμως έντονη παρουσία και στην πολιτική ζωή του νησιού μας, με σταθερή παρουσία στον χώρο της αριστεράς. Είχε διατελέσει στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ στη ΣΑΜΟ και γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος, ενώ το 2019 ήταν υποψήφιος βουλευτής ΣΑΜΟ με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές μαζί με την Ειρήνη Γαγλία και τον Νίκο Μπελαβίλα. Η πολιτική του δράση συνδέθηκε ιδιαίτερα με ζητήματα που αφορούσαν την κοινωνία της ΣΑΜΟ, τη δημόσια υγεία, το προσφυγικό μεταναστευτικό και τις ανάγκες των κατοίκων του νησιού. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στα κοινά, είχε συχνά δημόσιο λόγο και παρεμβάσεις για τα προβλήματα του νοσοκομείου και γενικότερα για ζητήματα που απασχολούσαν την τοπική κοινωνία. Η απώλεια του γιατρού, του νεφρολόγου, του Νίκου Κακλαμάνη, αφήνει ένα σημαντικό κενό στη ΣΑΜΟ, ιδιαίτερα στον χώρο της δημόσιας υγείας, όπου το όνομά του συνδέθηκε με τη δημιουργία και την ανάπτυξη μίας από τις πλέον σημαντικές δομές του νοσοκομείου του νησιού. Ο Νίκος Κακλαμάνης υπήρξε ένας άνθρωπος που υπηρέτησε τη Σάμο επί σειρά ετών τόσο μέσα από την ιατρική του ιδιότητα όσο και μέσα από την πολιτική και κοινωνική του δράση. Η προσφορά του στη δημιουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού, όπως είπαμε, και η παρουσία του στα πολιτικά και κοινωνικά πράγματα του τόπου αποτελούν σημαντικό μέρος της σύγχρονης ιστορίας του νησιού. Η Σάμος αποχαιρετά έναν γιατρό και ενεργό πολίτη που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία. Εκφράζουμε και εμείς από την πλευρά μας τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στην γυναίκα του, την κυρία Τασία, και στον γιο του, Ορέστη Κακλαμάνη. Η είδηση του θανάτου του γιατρού του Νίκου Κακλαμάνη έγινε γνωστή πριν λίγα λεπτά. Ακόμη, επειδή μας ρωτάτε, δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα γίνει ταφή κλπ. Αν έχουμε κάτι νεότερο, βέβαια, θα σας ενημερώσουμε. Και πάλι, λοιπόν, θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Όμως, οι δυσάρεστες ειδήσεις συνεχίζονται, τουλάχιστον και για εμάς εδώ, για το ραδιόφωνο, για τον 2000FM, καθώς σήμερα σήγησε η φωνή του γνωστού ραδιοφωνικού παραγωγού, του Κώστα Σιτόπουλου, τον οποίο τον ακούγαμε κάθε Σαββατοκύριακο εδώ, μέσα από την συχνότητα του 2000FM και τους 99,8, κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 η ώρα. Θλίψη, λοιπόν, στον χώρο του ραδιοφώνου προκαλεί η είδηση της απώλειας του Κώστα Σιτόπουλου, ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με τη μουσική και το ραδιόφωνο για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Ο Κώστας Σιτόπουλος είχε μια μακρά και ιδιαίτερα σημαντική πορεία στα Ερτζιανά. Η σχέση του με το ραδιόφωνο ξεκίνησε από την εφηβεία του, όταν σε ηλικία μόλις 13 ετών άρχισε να ασχολείται με το πειρατικό τότε ραδιόφωνο. Στα επόμενα χρόνια η ενασχόλησή του εξελίχθηκε σε επαγγελματική πορεία, με τον ίδιο να συνεργάζεται με περισσότερους από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Ελλάδα και την Κύπρο. Από τα μικρόφωνα και τις συχνότητες που φιλοξένησαν την φωνή του πέρασαν σημαντικοί σταθμοί της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μεταξύ αυτών διετέλεσε επίσης και διευθυντής προγράμματος του Village FM 88,3 στην Αθήνα, σε μια περίοδο κατά την οποία ο σταθμός είχε καταγράψει ιδιαίτερα υψηλές ακροαματικότητες. Ιδιαίτερη θέση, μάλλον, στην πορεία του είχε το Top 40 του Media Inspector, μια εκπομπή την οποία παρουσίαζε κάθε εβδομάδα και εδώ στο σταθμό μας, παρουσίαζε τις μεγαλύτερες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Έφτανε στο νησί μας, έφτανε στη Σάμο και στα γύρω νησιά, βέβαια, μέχρι εκεί που φτάνει η φωνή του 2000FM, μέσω του ραδιοδίκτυου που συνεργαζόμαστε. Με τον Κώστα, λοιπόν, Σιτόπουλο να παρουσιάζει το Top 40 κάθε Σάββατο και Κυριακή. Στη συνέχεια το πρόγραμμα μεταδιδόταν και από εμάς εδώ, από τον 2000FM στους 99,8, αποτελώντας για τους ακροατές του σταθμού μας ένα από τα χαρακτηριστικά μουσικά προγράμματα του Σαββατοκύριακου. Το ίδιο το ραδιοδίκτυο παρουσιάζει τον Κώστα Σιτόπουλο, παραγωγό, λοιπόν, του Top 40 του Media Inspector, και αντίστοιχες αναφορές φυσικά υπάρχουν και σε σταθμούς γενικότερα σε ολόκληρη την Ελλάδα που συνεργάστηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια. Ο Κώστας Σιτόπουλος παρέμεινε ενεργός για πολλά χρόνια, συνεχίζοντας να ασχολείται με αυτό που ο ίδιος θεωρούσε τη μεγάλη του αγάπη, το ραδιόφωνο. Και χαρακτηριστικά είχε πει πριν από λίγο καιρό ότι είχε συμπληρώσει 40 χρόνια στο χώρο, έχοντας διατηρήσει αναλύωτο το πάθος του για την ραδιοφωνική παραγωγή. Για τους ακροατές του 2000FM και τους ακροατές της ΣΑΜΟΥ, η φωνή του Κώστα Σιτόπουλου θα μείνει συνδεδεμένη με τα Σαββατοκύριακά μας, τη μουσική και την αντίστροφη μέτρηση των μεγαλύτερων επιτυχιών της εβδομάδας. Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό στον χώρο της ελληνικής ραδιοφωνίας και σε όλους εκείνους που γνώρισαν τη δουλειά του μέσα από τις συχνότητες και τις εκπομπές του. Καλό ταξίδι, λοιπόν, στον Κώστα Σιτόπουλο. Μία δύσκολη μέρα γενικότερα για το νησί μας, με την απώλεια του Νίκου Κακλαμάνη, του γιατρού, και για εμάς εδώ φυσικά, αλλά και με την απώλεια του γνωστού παραγωγού, του Κώστα Σιτόπουλου, που μας συντρόφευε εδώ τα Σαββατοκύριακα μέσα από τον 2000FM. Δυστυχώς, λοιπόν, η μέρα μας σήμερα δεν είναι και τόσο καλή. Όπως λέμε, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, βρισκόμαστε λίγο σε πιο ξέγνιαστες στιγμές. Λέμε για τα όμορφα της καθημερινότητάς μας, αλλά όπως λέμε, η ζωή έτσι είναι, με τα θετικά και τα αρνητικά. 22 7 30 80 8 80 89 6 78 2000 fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Θα περάσουμε ευθύς αμέσως σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφοντας θα έχουμε εδώ μαζί μας στην εκπομπή μας τον γνωστό γιατρό, τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή, τον λοιμοξιολόγο. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά θέματα υγείας και για τον κίτρινο πυρετό, έτσι όπως τον έχουμε γνωρίσει όλοι μας, όπως τον γνωρίζουμε να τον λέμε έτσι. Μιλάμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, εν πάση περιπτώσει. Απλά επειδή το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί τα κρούσματα, κυρίως στην Αττική, να συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα. Είχαμε ξεκινήσει να συζητάμε χθες με τον κύριο Παρασκευή, ωστόσο είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Θα συζητήσουμε λοιπόν σήμερα και για τον ιό του Δυτικού Νείλου και γενικότερα για τις ιώσεις του καλοκαιριού και γενικότερα για θέματα υγείας που μας απασχολούν αυτό το διάστημα. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
2: 2000 FM. Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
3: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
2: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
3: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
2: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
3: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
2: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
3: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
3: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
2: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Samos Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Samos Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Samos Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
8: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
8: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
8: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
8: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
8: Γευστική περιπλάνηση.
0: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
9: 2000 FM.
10: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
0: Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, από τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγάκυκλους και στον 2000 FM. Καλοκαίρι, και το καλοκαίρι βέβαια δεν μας ξεχνούν οι ιώσεις και το συζητάμε αυτό. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα εδώ στην εκπομπή μας τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή. Είχαμε κάνει μια προσπάθεια να μιλήσουμε και χθες, αλλά επειδή αντιμετωπίσαμε έτσι ένα πρόβλημα τεχνικό, έχουμε τη χαρά λοιπόν να τον φιλοξενούμε σήμερα εδώ ζωντανά στην εκπομπή μας, τον καθηγητή επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του ΕΚΒΑ, τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή, και συντοπίτης μας, κύριε Παρασκευή, όπως το είπαμε και χθες. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και σας ευχαριστούμε που είσαστε σήμερα εδώ στην εκπομπή μας.
11: Καλό μεσημέρι και από μένα, και για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά καταρχάς να βρίσκομαι στο νησί της Σάμου, αλλά να βρίσκομαι και να φιλοξενούμε και στο σταθμό σας.
0: Να είστε καλά. Όπως λέμε, δεν μας ξεχνάνε οι ιώσεις, αλλά θέλω λίγο να επικεντρωθούμε, κύριε Παρασκευή, στον ιό του Δυτικού Νείλου, διότι τις τελευταίες μέρες βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί τα κρούσματα. Ήδη μέσα στις αρχές Αυγούστου είδαμε ότι είχαμε περίπου στα 60-65 κρούσματα στην Αττική. Τι ακριβώς συμβαίνει και πώς μπορούμε να προστατευτούμε, και αν μας ανησυχεί, δηλαδή αν είναι εύλογη η ανησυχία μας για αυτά τα κρούσματα?
11: Πράγματι, ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι αυτός που μας απασχολεί κάθε χρονιά αυτή την περίοδο, τη θερινή περίοδο. Συγγνώμη, και αφορά μεταδόσεις οι οποίες οφείλονται στα κουνούπια. Δηλαδή, να διευκρινίσουμε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μπορεί να μεταδοθεί μόνο μέσω κουνουπιών και όχι άμεσα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να προστατευθούμε είναι να εφαρμόσουμε είτε ατομικά μέτρα πρόληψης ή γενικότερα μέτρα τα οποία θα αποτρέψουν ή θα μειώσουν τον κίνδυνο έκθεσης ή τσιμπήματος από κουνούπι. Τα ατομικά μέτρα πρόληψης είναι η χρήση εντομοποθητικών ή να μην αφήνουμε εκτεθειμένα μέρη του σώματός μας, να φοράμε δηλαδή μακριά μανίκια ή να μην φοράμε ρούχα τα οποία εκθέτουν μέρη του σώματός μας, και επίσης να κάνουμε χρήση στο σπίτι μας ή στα μέρη τα οποία βρισκόμαστε, σε εσωτερικούς χώρους, να χρησιμοποιούμε σίτες, και μεγάλη προσοχή συνεχίσω να μην αφήνουμε εκτεθειμένα νερά, στάσιμα ύδατα. Είτε πρόκειται για την αυλή μας, είτε πρόκειται για τον κήπο μας, είτε πρόκειται για οτιδήποτε που μπορεί να αποτελέσει εστία συγκέντρωσης κουνουπιών. Να τονίσουμε επίσης ότι από σοβαρή νόσο κινδυνεύει περίπου το 1% του πληθυσμού, μικρότερο από 1%, που αφορά κυρίως άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, δηλαδή άτομα μεγάλης ηλικίας ή άτομα τα οποία πάσχουν από σοβαρά χρόνια νοσήματα ή είναι νοσοκατασταλμένοι. Αν τυχόν εμφανίσει κάποιο συμπτώματα, τα ήπια συμπτώματα αφορούν, έχουν να κάνουν με πυρετό, με πόνους στις αρθρώσεις, μυαλγίες, πονοκέφαλο, είναι, και ανήκουμε στις ευπαθείς ομάδες, συστήνουμε να γίνει επικοινωνία με το μεθεράποντα γιατρό, με τον γιατρό μας, προκειμένου να μας συμβουλέψει τι θα πρέπει να κάνουμε περαιτέρω.
0: Όταν εκδηλωθούν τα συμπτώματα, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε μια φάση που έχουμε καθυστερήσει να προλάβουμε την εξέλιξη της νόσου? Δηλαδή θα έχει καθυστερήσει, ας πούμε, θα έχει προχωρήσει ο ιός στον οργανισμό μας με τα συμπτώματα τα οποία θα τα δούμε με τον πυρετό, ας πούμε.
11: Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Αν τα συμπτώματα είναι αυτά που αναφέραμε και όχι συμπτώματα που αφορούν το νευρικό σύστημα, τότε δεν έχουμε καθυστερήσει. Είμαστε ακόμα σε μια φάση, πρώιμη φάση, και συστήνεται το να αναζητήσουμε ιατρική συμβουλή. Να διευκρινίσουμε επίσης ότι περίπου 20% των ατόμων που θα μολυνθούν με τον ιό του Δυτικού Νείλου θα εμφανίσει ήπια συμπτώματα, τα οποία δεν εγκυμονούν κάποιο κίνδυνο ή περαιτέρω ανησυχία, και μόλις

0: μας, αν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εικόνα για κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου. Μας είχατε πει και χθες ότι δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα εδώ, επίσημα τουλάχιστον. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει κάποιος λόγος έτσι ανησυχίας και στους πολίτες εδώ του νησιού μας?
1: Ναι, προς το παρόν δεν έχουμε σοβαρά κρούσματα στη Σάμο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος είναι μηδενικός. Αυτή την περίοδο, ειδικά φέτος, η έξαρση εντοπίζεται κυρίως στην Αττική και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ο αριθμός των κρούσματων είναι εκεί που είναι μεγαλύτερος φέτος, αλλά δεν σημαίνει ότι άλλες περιοχές είναι 100% ασφαλείς.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα τις ιώσεις του καλοκαιριού, όπως λέμε, έχουμε αυξημένα περιστατικά γαστρεντερίτιδας, έχουμε αυξημένα περιστατικά έτσι με πυρετό, κυρίως σε παιδάκια, με βήχα κλπ. Τι μπορούμε να πούμε, τι γίνεται, γιατί εντάξει, κάθε χρόνο πιστεύω υπάρχουν αυτές οι ιώσεις του καλοκαιριού.
1: Ακριβώς. Έτσι όπως τα είπατε, κυρίως οι γαστρεντερίτιδες είναι οι πιο συχνές, λόγω του ότι πάλι συγχρονιζόμαστε σε περιοχές κατά τη διάρκεια των διακοπών, όπου μπορεί να υπάρξουν προβλήματα με το δίκτυο ή άλλα προβλήματα, δηλαδή να έχουμε μολυσμένο νερό ή μολυσμένη τροφή. Αν τυχόν εμφανίσουμε συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, η συμβουλή είναι να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής των χεριών, δηλαδή ειδικά όταν επισκεπτόμαστε την τουαλέτα. Είναι απαραίτητο να πλένουμε τακτικά τα χέρια μας με σαπούνι και νερό και να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν καθαρίζουμε την τουαλέτα, να μην ερχόμαστε σε επαφή ή να χρησιμοποιούμε προστατευτικά μέσα, έτσι ώστε να μην ερχόμαστε σε επαφή με τυχόν σταγονίδια από την τουαλέτα. Και επίσης, αν κάποιος στην οικογένειά μας, στο στενό μας περιβάλλον, πάσχει, να είμαστε εκεί πάλι για ένα λόγο παραπάνω επιφυλακτικοί και να τηρούμε τα μέτρα ατομικής υγιεινής.
0: Όσον αφορά τον COVID, γιατί εντάξει, νομίζω τον έχουμε ξεχάσει, αλλά είναι εδώ COVID.
1: Ο COVID είναι εδώ. Αυτή την περίοδο δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη έξαρση. Συνήθως παρουσιάζει έξαρση τους χειμερινούς μήνες, παράλληλα με τις άλλες συνυμώξεις του αναπνευστικού. Αλλά ναι, είναι δυστυχώς ένας ιός ο οποίος παρέμεινε μετά την πανδημία, παρουσιάζει κατά καιρούς εξάρσεις. Και γι' αυτό και συστήνεται πια μόνο στις ευπαθείς ομάδες ετήσιος εμβολιασμός. Παρόμοια με τον ιό της γρήπης.
0: Και κλείνουμε βέβαια, διότι τις τελευταίες ημέρες έχουμε μια αυξημένη θερμοκρασία και στα νησιά μας. Αύριο μας ενημερώνει η Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι θα φτάσουμε ακόμη και τους 39 βαθμούς. Μπορούμε να πούμε κάτι σε κάποιους ανθρώπους ή σε ευπαθείς έτσι, ομάδες, πώς να προστατευτούν έτσι λίγο από τον μίνι καύσωνα, αν μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε έτσι?
1: Ναι, σίγουρα θα συστήσουμε να αποφεύγουν να κυκλοφορούν τις μεσημεριανές ώρες, τις ημέρες δηλαδή που η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλή. Αν είναι αναγκαίο να κυκλοφορήσουν, να χρησιμοποιούν προστατευτικά γυαλιά, καπέλο κτλ. Καλό είναι βέβαια να το αποφύγουν, και επίσης και η έκθεση στην παραλία, δηλαδή να αποφύγουν να κάνουν το μπάνιο τους στις μεσημεριανές ώρες όταν η ηλιακή ακτινοβολία είναι πιο ισχυρή και η θερμοκρασία είναι υψηλότερη, να είναι σε χώρους που είναι καλά κλιματιζόμενοι και να κάνουν να υδατώνονται επαρκώς, να μην καταναλώνουν τρόφιμα υψηλά σε λιπαρά, και αν ακολουθήσουν αυτές τις βασικές οδηγίες δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Επίσης, αν τυχόν νιώσουν κάποια δεν νιώσουν καλά, να επικοινωνήσουν με το θεράποντα γιατρό για περαιτέρω συμβουλή.
0: Γιατί το καλύτερο μέτρο είναι πάντα η πρόληψη, πιστεύω, γιατρέ, και συμφωνείτε σε αυτό. Δηλαδή η πρόληψη πιστεύω ότι είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε έτσι
1: τα δυσάρεστα, όπως λέμε. Το να μην εκτεθούμε τις μεσημεριανές ώρες σε εξωτερικούς χώρους που η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, είναι μια από τις καλύτερες συμβουλές.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ σήμερα στην εκπομπή μας. Ευχόμαστε να τα λέμε, αλλά να λέμε για τα καλά, ας πούμε, έτσι, για να προστατευόμαστε. Και να σας δούμε και πάλι σύντομα στο νησί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά. Περνάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με το κλείσιμο της εκπομπής μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Είχαμε πριν από λίγο την χαρά και φιλοξενήσαμε εδώ τον καθηγητή επιδημιολογίας, τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή. Μας μίλησε εδώ για πολλά θέματα που αφορούν την υγεία μας, με αφορμή και τα περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου, τα αυξημένα περιστατικά κυρίως στην Αττική. Εντάξει, χρειάζεται προσοχή να κάνουμε αυτά τα οποία γνωρίζουμε για να προλαβαίνουμε το κακό, όπως λέμε. Βέβαια, οι ιώσεις βρίσκονται σε έξαρση, όπως κάθε χρόνο. Έτσι και το φετινό καλοκαίρι έχουμε και γαστρεντερίτιδες που έχουμε έξαρση αυτό το διάστημα και κυρίως τα μικρά παιδάκια, περιστατικά με υψηλούς πυρετούς, με βήχα κλπ. Είναι ιώσεις αυτές του καλοκαιριού. Εντάξει, θέλει ιδιαίτερη προσοχή και κυρίως τώρα αυτές τις ημέρες που έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες και θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, κυρίως οι ευπαθείς ομάδες, καλό θα είναι λίγο να προσέχουν περισσότερο, να ενυδατωνόμαστε, να κάνουμε εν πάση περιπτώσει αυτά τα οποία όλοι τα γνωρίζουμε και που δεν τα κάνουμε στις περισσότερες φορές. Μόνο αν φτάσουμε στο σημείο πια και χτύπα ξύλο αρρωστήσουμε, τότε λέμε ότι πρέπει να κάνουμε αυτό και πρέπει να κάνουμε το άλλο. Ας τα κάνουμε λοιπόν από πριν, για να μην φτάνουμε στο σημείο να πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποιες δύσκολες καταστάσεις. Ξεκινήσαμε δύσκολα σήμερα την εκπομπή μας, ενώ δύσκολα με άσχημες ειδήσεις, με δυσάρεστες ειδήσεις. Μιλάμε για την απώλεια του γιατρού, του Νίκου Κακλαμάνη. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, έφυγε από τη ζωή ο γνωστός νεφρολόγος, ο Νίκος Κακλαμάνης, ο οποίος έχει συνδεθεί για σχεδόν 3 δεκαετίες με τη ΣΑΜΟ, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, τόσο στον χώρο της υγείας όσο και στην πολιτική ζωή του νησιού μας. Και έφυγε από τη ζωή και ο Κώστας Σιτόπουλος, ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός, τον οποίο τον ακούγαμε όλοι μας κάθε Σαββατοκύριακο εδώ μέσα από τον 2000 FM και τους 99,8, κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 η ώρα το απόγευμα, η γνωστή φωνή του Top 40 της εκπομπής που μας παρουσίαζε τα 40 δημοφιλέστερα τραγούδια στην Ελλάδα. Εντάξει, δυσάρεστες ειδήσεις αυτές και για την απώλεια του Νίκου Κακλαμάνη και για την απώλεια του Κώστα Σιτόπουλου, του γνωστού ραδιοφωνικού παραγωγού. Πριν κλείσουμε την εκπομπή μας όμως, και επειδή όπως λέμε δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι είναι η ζωή, έχουμε και τα δυσάρεστα, έχουμε και τα ευχάριστα, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, βρισκόμαστε σε μια περίοδο που χρειαζόμαστε όλη την ξεγνιασιά. Βέβαια, οι δυσάρεστες ειδήσεις δυστυχώς δεν λείπουν. Πάνω που πάμε έτσι λίγο να πούμε μια ευχάριστη είδηση, αυτομάτως μας κατακλείζουν αυτές οι δυσάρεστες ειδήσεις με τους χαμούς γνωστών ανθρώπων και πραγματικά έτσι πέφτουμε γενικώς, όπως λέμε. Να πούμε όμως λίγο πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή, όπως κάνουμε κάθε μέρα, για τις εκδηλώσεις μας, διότι είναι και επισκέπτες εδώ στο νησί μας, οι οποίοι θέλουν και να παρευρεθούν σε κάποιες έτσι εκδηλώσεις εδώ που γίνονται στο νησί μας, πλούσιο το πολιτιστικό ημερολόγιο, αλλά και οι ντόπιοι και εμείς εδώ που για διάφορους λόγους δεν μπορούμε, είτε για επαγγελματικούς λόγους κλπ, δεν μπορούμε να κάνουμε τις διακοπές εκτός από το νησί μας. Μπορούμε να κάνουμε διακοπές όμως στο νησί μας. Έχουμε τόσες πολλές επιλογές και κάνουμε τις καλύτερες διακοπές στο νησί μας, στο σπίτι μας, περνώντας καλά με τους αγαπημένους μας ανθρώπους και πηγαίνοντας σε πολύ όμορφες εκδηλώσεις. Αυτή πραγματικά η εκδήλωση που έγινε χθες στο Παλαιό Κάστρο ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ήταν ένα πολύ όμορφο πανηγύρι. Δεν υπάρχουν λόγια. 3.700 άτομα βρέθηκαν χθες στο γήπεδο του Παλαιό Κάστρου, στην μεγάλη συναυλία που διοργάνωσε ο νεοσύστατος σύλλογος του Παλαιοκάστρου εκεί, ο Άγιος Γεώργιος, με τα νέα παιδιά εκεί. Πραγματικά έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό όλοι για να γίνει ένα πανηγύρι, μια βραδιά ξεχωριστή. Πιστεύω ότι είναι από τις καλύτερες βραδιές του φετινού καλοκαιριού. Μεγάλο πανηγύρι και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλαν για να γίνει αυτό το πολύ όμορφο πανηγύρι, αυτή η πολύ όμορφη βραδιά. Πιστεύω, εντάξει, σίγουρα θα υπήρξαν παράπονα, σίγουρα υπάρχουν παράπονα, αλλά δεν μένουμε στα παράπονα. Τα παράπονα τα κρατάμε μόνο για να βελτιωθούμε. Από εκεί και έπειτα μένουμε στα καλά και πιστεύω ότι όσοι βρεθήκαμε εκεί, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Και να ξαναγίνουν τέτοιες εκδηλώσεις, να γίνονται συνέχεια. Το έχει ανάγκη ο κόσμος, αυτό βλέπουμε. Δηλαδή, από την προσέλευση του κόσμου, βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από το να περνάει καλά, από το να διασκεδάζει. Και μένουμε σε αυτό. Σήμερα, λοιπόν, 12 Αυγούστου, στις 9 η ώρα το βράδυ, έχουμε την πολύ όμορφη εκδήλωση με τίτλο «Ας σμαζευτούμε στην πιάτσα». Στον Παγόνδα συμβαίνει αυτό κάθε χρόνο και το λέμε έτσι με αυτή την ντοπιολαλιά, με την ντόπια διάλεκτο όπως λέμε, με την σαμιώτικη διάλεκτο, ας μαζευτούμε στην πιάτσα όπως λέμε, διότι συμμετέχει και ο σύλλογος Παγόνδα Αττικής, σύλλογος Παγονδιωτών Αθήνας. Με λίγα λόγια λοιπόν, και εκείνοι που κατοικούν εδώ στο νησί μας, αλλά και οι παγωδιώτες που κατοικούν σε άλλα μέρη της Ελλάδας και συγκεκριμένα στην Αθήνα, θα μαζευτούν λοιπόν όλοι, και αυτό είναι το καλοκαίρι, και το σημαντικότερο αυτό είναι να μαζευόμαστε και να ανταμώνουμε και εμείς που κατοικούμε εδώ, αλλά και εκείνοι που κατοικούν εκτός του νησιού μας, να ανταμώνουμε και να περνάμε καλά. Θα ανταμώσουν λοιπόν σήμερα 9 η ώρα το βράδυ στον Παγόνδα, στην πλατεία εκεί του χωριού, σε μια βραδιά παράδοσης, μουσικής και χορού. Στον πολύ όμορφο χωριό του Παγόνδα. Συνεχίζονται εκδηλώσεις μέχρι και τις 14 Αυγούστου του Samos Young Artist Festival, ξεχωριστές εκδηλώσεις με πολύ όμορφους και γνωστούς καλλιτέχνες, και το τονίζουμε αυτό, είναι ξεχωριστές αυτές οι εκδηλώσεις και αξίζει να τις παρακολουθήσουμε. 14 Αυγούστου έχουμε το Πανηγύρι της Παναγίας από τον Αθλητικό Σύλλογο Λέλαπα στην χώρα Σάμου, στο Δημοτικό Σχολείο της χώρας, μαζί με ζωντανή ορχήστρα, με τους αδελφούς Γιαμαίους, τον Γιώργο Λιάπη, τον Τάσο Τσερέ, τον Κοκόλη Βαγγέλη και τον Σταμάτη Ελευθερόγλου. Έχουμε γιορτή κρασιού στον Όρμο Μαραθοκάμπου στις 14 Αυγούστου, στα πλαίσια του 6ου Φεστιβάλ Γυαλού, με δωρεάν άφθονο κρασί, κέφι και χορό μέχρι το πρωί, από ό,τι μας υπόσχονται εκεί οι διοργανωτές. Στις 15 Αυγούστου πάμε στην Ιδρούσα, στο Γλέντι, το νησιώτικο Γλέντι, και όχι μόνο στην Ιδρούσα, απλά και η Ιδρούσα εκείνη την ημέρα έχει νησιώτικο Γλέντι, για να μην αδικήσουμε κάποιους λοιπόν. Πάμε και στην Ιδρούσα μάλλον, με τον Γιάννη Κονιτόπουλο, τον Αντώνη Μαυρουδή και τον Δημήτρη Κοζαδινό, σε ένα πολύ όμορφο έτσι νησιώτικο και λαϊκό Γλέντι. Πάμε και στην Καλυθέα όμως, την ίδια μέρα, στις 15 Αυγούστου, ανήμερα της Παναγίας, ένα παραδοσιακό πανηγύρι στην πλατεία της Καλυθέας Σάμου με την ορχήστρα του Κυριάκου Μαυρίκη. Έχουμε το Φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, όπου στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, την Τετάρτη 19 Αυγούστου, έχουμε τη θεατρική αναπαράσταση της αρχαίας γιορτής των Ιρέων στις όχθες του ποταμού Ήβρασου και με συναυλία της αρχαίας μουσικής και χορευτικά δρόμενα στην κεντρική πλατεία του Ιρέου στις 8.30 το βράδυ. Και στις 18 Αυγούστου έχουμε το τραγούδι των αιώνων με ξενάγηση στον τόπο και τον χρόνο με οδικό τη μουσική, με ώρα έναρξης στις 7 η ώρα το απόγευμα στο δημοτικό πάρκινγκ του Πυθαγορείου. Στα πλαίσια όμως του Φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, με κορύφωση βέβαια με τις μεγάλες πομπές των αρχαίων Ιρέων που θα πραγματοποιηθούν στο Πυθαγόριο, στις 18 του μηνός στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου έχουμε την θεατρική παράσταση «Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν», σε σκηνοθεσία του Κώστα Γάκη και με πρωταγωνιστές τον γνωστό Γιώργο Κωνσταντίνου και τον Θανάση Πατριαρχέα. Στις 21 Αυγούστου, στην Ιδρούσα πάλι, όπως λέμε, η Ιδρούσα έχει την τιμητική της φέτος, ο Σύλλογος Ανάς Αγάπης διοργανώνει ένα πολύ όμορφο πανηγύρι, γλέντι, με λαϊκά ακούσματα και με νησιώτικα βέβαια, με τον Βασίλη Τερλέγκα, τον Ματθαίο Γιαννούλη και την Ιωάννα Λεγάκη. Στις 23 Αυγούστου ερχόμαστε πάλι στο Παλαιοκαστρό σε ένα πολύ όμορφο πανηγύρι που διοργανώνει πάλι ο νεοσύστατος Σύλλογος Παλαιοκάστρο Άγιος Γεώργιος, με νησιώτικο πανηγύρι λοιπόν και λαϊκό γλέντι με τους Αποστόλη Καραμάνη, Νίκο Κοντιζά, Νίκο Κουτούζο, Νίκο Γκούφα και την Λίνα Αλατζίδου στις 9 η ώρα το βράδυ. Δεν ξεχνάμε τα κυβελομαγειρέματα στον πύργο. 22 Αυγούστου στις 8.30 στην πλατεία του πύργου με τις πολύ όμορφες γεύσεις όπως κάθε χρόνο τα κυβελομαγειρέματα και με νησιώτικο γλέντι στην πλατεία εκεί του χωριού με τους Γιαμαίους, τον Λιάπη και τον Τζερέ, με είσοδο ελεύθερη από τον Σύλλογο Γυναικών Πύργου Σάμου «Η Κυβέλη». Θα ολοκληρώσουμε λίγο αυτές τις... το να λέμε τις εορταστικές εκδηλώσεις μέχρι τις 23 Αυγούστου με τις γιορτές κρασιού στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Βαθέως, στο προάβλη του Δημοτικού Σχολείου Άνω Βαθέως με την ορχήστρα του Νίκου Σαράντου, διότι από τις 23 και μετά έχουμε ξανά εκδηλώσεις μέχρι και αρχές Σεπτέμβρη, έχουμε πολλά να πούμε, απλά για να μην υπάρξει έτσι σύγχυση και να μην μπερδεύεστε. Και 23 Αυγούστου λοιπόν, στην Δημοτική Κοινότητα Βαθέως, στο Ανοβαθή στις 9 ώρα το βράδυ, παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα του Νίκου Σαράντου στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως. Αυτά λοιπόν, ολοκληρώσαμε και σήμερα την εκπομπή μας. Ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγάκυκλους και στον 2000 FM. Υπενθυμίζουμε 2 η ώρα το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και στις 10 η ώρα το βράδυ με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Να ευχηθούμε να περνάτε καλά όπου και αν πάτε, απάκρις άκρης στο νησί μας με τις όμορφες πολιτιστικές εκδηλώσεις, με μεγάλη προσοχή όμως στα δάση μας και στους δρόμους, διότι η κίνηση είναι αυξημένη. Να σας αποχαιρετήσουμε και να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Τετάρτης και ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα. Γεια και χαρά σας.
1: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
2: 2000 FM.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Φιλάμε, κλείσε με.
7: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
9: Απ' τη ζωή μου εισαγών και λοιπόν.
7: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο ιατρείο μικρών ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο ιατρείο μικρών ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Όμως έτσι δεν γίνεται.
11: Τι σου κλαίνε αυτή?
10: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
11: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
10: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
11: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
12: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Δύο χιλιάδες

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 227-30-22-247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η παιδερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
9: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
11: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
11: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
11: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
11: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
11: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
12: Γευστική περιπλάνηση.
13: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
16: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
15: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
17: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
18: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
17: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
18: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
17: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
18: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
17: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22 73 0 62 562 και 62 563.
18: Πανουράκης.
19: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
20: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
21: Τι
0: βλέπω.
21: Εργασίες κυπουργής.
22: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
21: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
22: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
21: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
23: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
24: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
25: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
25: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
26: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
27: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
26: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
27: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
26: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
27: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
26: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
27: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
26: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
27: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
26: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
28: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
29: νοσοκομείο. Έχω βάλει εδώ κρυσμάσια δραμάδα εδώ.
28: Έχω
29: μετά θα πάνε
28: εξτασιαστεί.
29: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
28: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
29: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
28: Εξαιρετικό.
29: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
28: Τι λέρευε.
29: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
30: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
31: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
32: 2000 FM. 2000 FM.
31: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Ένα ζήτημα που παραμένει άλυτο εδώ και περίπου 20 χρόνια ήρθε στο προσκήνιο με αφορμή την προσπάθεια του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου να προχωρήσει στη συντήρηση του στεγάστρου επιβατών στο νέο λιμάνι Καρλοβάσου. Όπως ανέφερε μιλώντας στον 2000 FM ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου, Ευάγγελος Τσεσμελής, κατά τη διαδικασία προετοιμασίας των εργασιών συντήρησης, διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη κατασκευή δεν διαθέτει οικοδομική άδεια και τα απαιτούμενα έγγραφα νομιμότητας. Ο κ. Τσεσμελής εξήγησε ότι η πρόθεση του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ήταν να προχωρήσει στη συντήρηση του στεγάστρου, καθώς πρόκειται για μια κατασκευή που εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό και αποτελεί τμήμα της λειτουργίας του λιμένα. Μάλιστα, όπως ανέφερε, η συντήρηση είχε προβλεφτεί και στον προϋπολογισμό του 2025, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Όταν το θέμα επανήλθε το 2026 και ξεκίνησε η διαδικασία για τις εργασίες, διαπιστώθηκε το ζήτημα της αδειοδότησης. Ο ίδιος υπογράμμισε πάντως ότι ανεξάρτητα από το ζήτημα της αδειοδότησης, αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια του επιβατικού κοινού και για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί άμεσα η δυνατότητα συντήρησης της κατασκευής. Παράλληλα, έκανε λόγο για προβλήματα και εκκρεμότητες που έχουν συσσωρευτεί από προηγούμενα χρόνια, τονίζοντας ότι το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο καλείται σήμερα να διαχειριστεί ατέλειες και αστοχίες παρελθόντων ετών. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια κατασκευή η οποία απαιτεί χρόνο και χρήματα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που παρουσιάζει, ωστόσο επανέλαβε ότι η βασική προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των πολιτών. Στις 6 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η πιστοποίηση από τον αρμόδιο πιστοποιητή για την παιδική χαρά στα γηπεδάκια στο τένις που βρίσκονται δίπλα στις εγκαταστάσεις του beach volley στην πόλη της Σάμου, όπως και για την παιδική χαρά στο Πυθαγόριο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου, Ευάγγελο Τσεσμελή, ο οποίος τόνισε πως η πιστοποιητής έκανε ιδιαίτερα θετικές παρατηρήσεις για την κατάσταση και την ποιότητα των εγκαταστάσεων, χαρακτηρίζοντάς τις πολύ καλές. Το επόμενο βήμα είναι η κατάθεση του σχετικού φακέλου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να δοθεί η απαιτούμενη αδειοδότηση. Ο κ. Ζεσμαλής παράλληλα ανέφερε ότι αναμένεται και η προμήθεια για την παιδική χαρά που βρίσκεται απέναντι από την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ η χρηματοδότηση έχει ήδη δοθεί ώστε να προχωρήσει και εκεί η διαδικασία για την αξιοποίηση και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. Με ανακοίνωσή του, ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος Σάμου τονίζει πως βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από καταγγελίες για καταστροφές στην παραγωγή και ειδικά στην αμπελοκαλλιέργεια από αγριόχειρους. Τι περιμένετε να γίνει ακόμη, ακούει κανείς? Κάντε κάτι τώρα, βγάλτε έξω τους κλωβούς, πάρτε άμεσα μέτρα, διότι καταστρεφόμαστε. Δεν θα τριγύσουμε, κάνουμε τα χωράφια μας, την παραγωγή μας και τη ζωή μας, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος Σάμου. Με βαθιά αγανάκτηση και έντονο προβληματισμό, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου απευθύνεται προς τους δημότες, καθώς πρόσφατα διαπιστώθηκε ο πλήρης βανδαλισμός και το σπάσιμο του ειδικού κοιτίου προστασίας του εξωτερικού απεινιδωτή, ο οποίος βρισκόταν τοποθετημένος στην κεντρική είσοδο του Δημαρχείου για την ασφάλεια όλων μας. Εξαιτίας αυτής της ανεύθυνης και εγκληματικής πράξης, ο απεινιδωτής απομακρύνθηκε για την διαφύλαξή του και πλέον φυλάσσεται σε εσωτερικό χώρο. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή η συσκευή δεν είναι προσβάσιμη στους πολίτες και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εκτός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών. Ο Δήμος Σάμου καλεί οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι για το περιστατικό να ενημερώσει άμεσα τον Δήμο. Η προστασία της ζωής και των υποδομών του τόπου μας είναι ευθύνη όλων μας, καταλήγει σε ανακοίνωση. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημάνολης.
32: 2000 FM.
0: Αρκετό, δηλαδή, ναι, αρκετό. Ναι. Αλλά δεν το κάνω για μία φορά. Δηλαδή το κάνουμε στο μαγαζί και ξαναχρησιμοποιούμε το λάδι. Βγάζουμε ναι, το αγόρι.
1: Άρα όχι αντικολλητικό τηγάνι. Κανονικό τηγάνι.
0: Δεν με νοιάζει τι θα ναι. είναι. Θέλω όμως το αυγό να γίνει μέσα στο λάδι.
1: Μάλιστα.
0: Όχι στην πλάκα.
1: Κατάλαβα, ναι, ναι, ναι.
0: Βάζω το αυγό όχι σε πολύ καυτό λάδι. Δηλαδή όταν κάνουμε, ας πούμε, πρωινά ή μπραντς ή τέτοια, έχουμε πάντα 2-3 τηγανάκια να προλαβαίνει να κρυώσει λίγο το λάδι για να βάλουμε το επόμενο, ας πούμε. Το βρέχω λίγο, ναι. αλλά λίγο να φαίνεται ο κρόκος πορτοκαλί.
1: Α, το βρέχεις λίγο με λίγο νεράκι.
0: Όχι,
1: δηλαδή.
0: Όχι, ενώ το περιβρέχω με το κουταλάκι μου.
1: Α, το κουταλάκι σου από το λάδι.
0: Του ρίχνω, ναι, λαδάκι από πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι όροι που δεν τους ξέρω
0: και
1: ακόμα.
0: Με την τρυπητή κουτάλα το ναι. βγάζω, το βάζω σε λίγο χαρτάκι, αν είναι να μπει μόνο του στο πιάτο. Συνήθως βέβαια το βάζω πάνω σε κάποιο ψωμί, οπότε δεν το περνάω από χαρτί. Ναι. Κράτη το ακούμπα πάνω στο ψωμί και όλοι χαρούμενοι. Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, όχι πολύ δυνατή φωτιά όταν βάζουμε
0: όχι,
1: τα αυγά.
0: Όχι.
1: Γιατί
0: δεν χρειάζεται.
1: Καίγονται γρήγορα από
0: καίγονται
1: κάτω
0: γρήγορα,
1: και δεν προλαβαίνουν
0: φουσκάλες.
1: Να γίνουν και κάνουν φουσκάλες.
0: Ένα το άλλο γίνεται ωραίο, ναι. το ασπράδι.
1: Μπράβο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, ωραία. Εντάξει, το κάνω. Σωστά αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν τολμούσα βέβαια να σου φτιάξω αυγά εσένα. Ομολογώ.
0: Θα σου πω ένα μυστικό ναι. που δεν ξέρω αν ισχύει σε όλους τους σεφ. Σε μένα ισχύει πάρα πολύ. Όταν πάω κάπου και βρω ένα φαγητό μαγειρεμένο από άλλον, όχι από μένα,
1: ναι.
0: και ένα τραπέζι στρωμένο, ό,τι και να είναι, το βρίσκω υπέροχο.
1: Ναι, το πιστεύω. Το πιστεύω.
0: Υπέροχο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυγά τηγανιτά με φέτα και ψωμί και ντομάτς. Τέλειο.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαΐ?
0: Μακαρόνια με κοιμά.
1: Το περίμενα.
0: Μακαρόνια με κοιμά.
1: Νομίζω ότι αν κάνουμε ένα γκάλοπ, τα αγαπημένα φαγητά είναι μακαρόνια με κοιμά. Κεφτέδες με πατάτες τηγανιτές.
0: Κοτόπουλο με ρύζι εμείς επίσης έχω πολύ, πάρα πολύ.
1: Κοτόπουλο με ρύζι. Αυτά που φτιάχνουν οι μανάδες μας.
0: Ναι, δηλαδή. Βέβαια.
1: Γιατί βασικά βέβαια. Το φαγητό είναι μνήμη. Εσύ αισθάνεσαι ότι φτιάχνεις μνήμες όταν. Παιδί μου, εντάξει, είναι άλλο να μαγειρεύεις την τηλεόραση και να μαγειρεύεις για άγνωστους ανθρώπους και άλλο να μαγειρεύεις για τους δικούς σου ανθρώπους. Όταν μαγειρεύεις εσύ για τους δικούς σου ανθρώπους, τι φτιάχνεις, μπορείς να μου πεις. Αν, ας πούμε, με καλούσες στο σπίτι σου ως φίλο σου, τι θα μου έφτιαχνες.
0: Ότι, επειδή θα σε καλούσα, ας πούμε, και θα σου μαγείρευα παράδειγμα πρώτη φορά. Τις πρώτες ήρθαν κάτι φίλοι στο σπίτι που δεν είχαμε ξαναφάει όλοι μαζί. Παίρνω λοιπόν δύο μέρες πριν τηλέφωνο και λέω: έχετε κάποια αλλεργία ή κάτι που δεν σας αρέσει καθόλου να τρώτε? Και μου λένε αυτά. Έχετε κάτι που σας αρέσει πάρα πολύ να τρώτε? Μου λένε όχι. Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Κάνε ό,τι θέλεις. Οπότε έκανα ιταλική βραδιά.
1: Ναι.
0: Έκανα δύο σαλάτες.
1: Ναι.
0: Έκανα.
1: Πες μας τι είχαν οι σαλάτες μέσα.
0: Η μία ήταν η παντζανέλα, που είναι η φοβερή ιταλική σαλάτα, αυτή που βάζει λίγο ξερό ψωμί, ό,τι σου έχει μείνει. Ντοματίνια, ντομάτες, ό,τι είναι πιο όριμο. Κάνα φρουτάκι κόκκινο. Κρεμμύδι, πίκλα φουλ. Και βασιλικό.
1: Μάλιστα.
0: Και ένα ωραίο τυρί. Μια μπουράτα, ναι, κάτι τέτοιο. Έκανα πολύ ωραία αλμύρα που την πέρασα στη σχάρα, στην πλάκα βασικά, και κάει και λίγο και έγινε πεντανόστιμη. Έκανα. Μελιτζάνα με παρμεζάνα που την κάνουν φουλ στην Ιταλία, που είναι μελιτζάνα, κόκκινη σάλτσα, παρμεζάνα.
1: Τρομερό,
0: έκανα αυτό το στακ. Έκανα ραβιόλια. Έκατσε τα γέμισα με τρία τυράκια και ρικότα και αυτά. Μέσα σε μια πολύ ωραία κόκκινη σάλτσα και μετά έψα και μια μπριζόλα και τελείωσα αστείο.
1: Καλά, εντάξει. Τι άλλο δηλαδή να κάνεις? Τι άλλο να κάνεις? Και ωραίο κρασάκι, υποθέτω.
0: Πίναμε αυτό το κόκκινο το ποτό, το πολύ διάσημο. Ας μην το κάνουμε διαφήμιση.
1: Α, εντάξει, ναι.
0: Ναι, που είναι η αγάπη ολονών μας. Εγώ πίνω σαν τρελή.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι να φτιαχτούμε λίγο.
0: Ποιο θα ακούσουμε τώρα, ποιο θα ακούσουμε?
1: Να βάλουμε τα κόκκινα, τα μπλουζ.
0: Οπωσδήποτε.
1: Μπράβο, Μητροπάνος. Οπωσδήποτε.

0: Το Μητροπάνο τον έχεις δει, έτσι, σε συναυλία?
1: Ναι, τον έχω δει τρεις φορές.
0: Υπέροχος.
1: Τρελάθηκα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Καλά, μα εννοώ, μ' άρεσε από πιτσιρίκι. Και τη μέρα που πέθανε ο Μητροπάνος, Απρίλιος που ήταν, θυμάμαι, ήμουν στο γραφείο, το δικηγορικό, και έκλαιγα με μαύρο δάκρυ, σαν να χάσω τον παππού μου. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω.
0: Αλήθεια,
1: δηλαδή,
0: ε?
1: Σαν να ήταν κάποιος πολύ δικός μου άνθρωπος.
0: Ναι. Και τον έχει συνδέσει, εσύ κατάφερε να τον συνδέσει και με το MasterChef τον Μητροπάνο.
1: Βέβαια.
0: Πώς?
1: Μας ρωτήσανε στο MasterChef, έχετε ένα πραγματικό ή φανταστικό πρόσωπο. Τον Batman, όποιον θέλετε. Που μπορείτε να φάτε τέτ α τέτ. Ποιο πρόσωπο είναι αυτό? Και εγώ είπα Δημήτρης Μητροπάνος. Δεν ζούσε τότε καν.
0: Εγγυημένη επιτυχία καταρχάς, γιατί δημοφιλέστε τόσο ο Μητροπάνος.
1: Βέβαια, και νομίζω θα περνάγαμε και φίνα.
0: Είμαι βέβαιος και αυτός. Δεν μου λες, πες μου, θέλω λίγο την εμπειρία του MasterChef. Καταρχάς, πώς αποφάσισες να πας στο MasterChef?
1: Νομίζω ότι για καιρό πίστευα ότι δεν έχω κάνει εγώ αυτή την αίτηση με τα χρόνια. Σκέφτηκα ότι τώρα έχουν περάσει πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια. Κάποιος, άμα τα έχει κάνει κάποιος φίλος μου, κάποιος θα μου το είχε πει.
0: Ναι.
1: Μπήκα να κάνω την αίτηση. Και δεν την έκανα. Λέω, άντε, θα το σκεφτώ λίγο. Και έφυγα, πήγα στη σχολή μου, σχολή μαγειρικής τότε. Και λέω, άντε, θα το σκεφτώ λίγο ακόμα. Και γυρνώντας, ήταν ο υπολογιστής σε sleep mode. Οπότε από αυτά τα πολλά enter, πιστεύω ότι τότε κάπως έτσι στάλθηκε η αίτηση. Δεν βγάζει κάτι άλλο νόημα.
0: Γιατί λες ότι μπορεί να μπει και κάποιος στον υπολογιστή σου και να το πάτησε εκείνος?
1: Ποιος να μπει, και η μάνα μου αποκλείεται. Αποκλείεται, δεν θα ήθελε με τίποτα. Και όταν με πήραν τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Λέω, γεια σας, μπλα μπλα μπλα. Από το MasterChef, λέω, από πού? Έλα, λέω, τελειώνονται, κόφτε τις βλακίες. Ποιος είναι? Λέει, κυρία μου από το MasterChef τώρα, μας έχετε στείλει μια έτσι, θέλετε να έρθετε, επιλέχθηκε το βιογραφικό σας. Και πήγα, όντως, ωραία ήταν, ωραία εμπειρία. Και ήταν μια εμπειρία η οποία πραγματικά, δύσκολος ο εγκλισμός, αλλά μετά έχει... Εντάξει, ένα βάρος η αναγνωρισιμότητα.
0: Γιατί η αναγνωρισιμότητα, κάτσε να δεις τώρα, για να σε επιλέξει κάποιος στην τηλεόραση, χρειάζεται κάτι προηγούμενο. Δεν μπορεί ξαφνικά να. Εκτός και σε γνωρίσει, καταλάβει περί τίνος πρόκειται, που εσένα άνετα. Δηλαδή, άμα σε γνωρίσει κάποιος, λέει αυτή είναι κάτι ιδιαίτερο. Τι θέλω. Αλλά εντάξει, το να έχεις βγει στο MasterChef είναι μεγάλο.
1: Ναι. Γιατί όταν ο άλλος ξέρει το πρόσωπό σου, είναι πολύ πιο εύκολο έτσι να σου ανοίξει την πόρτα.
0: Ταυτίζεται πιο πολύ και
1: ναι,
0: ο τηλεθεατής.
1: Ναι, πας σε ένα μαγαζί, πας στην πόρτα, λες θέλω να δουλέψω εδώ. Έλα.
0: Και ξεκίνησες πρώτα σε κομπή μαγνητοσκοπημένη και μετά πήγες σε ζωντανή.
1: Ναι, ναι. Ξεκίνησα μετά το. Χρόνια μετά. Ήμουνα με την Άρση και τον Θανάση στο Ντότ τότε. Ναι. Ήμουνα μια σεζόν, ένα τετραμινάκι. Κάπως έτσι. Και τώρα το ζωντανό. Φώτης Τζέννη.
0: Φώτης Τζέννη, εγγύηση. Εντάξει, είναι ωραίοι οι τύποι και πολύ φιλόξενοι, ρε παιδί μου.
1: Περνάμε πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι. Το καταλαβαίνω. Περνάμε πολύ ωραία. Γιατί γενικά η ομάδα σας είναι ωραία στην παραγωγή.
1: Περνάμε ωραία, γιατί είναι αυτό που λέω κάθε φορά.
2: 2000 FM. Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα. Φιλάμε, κλείσε με. Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Έχεις στοιχεία πόσο φαγητό πάει χαμένο στην Ελλάδα, ας πούμε?
1: Ναι, πρόσφατα διάβαζα το νούμερο που έχει μειωθεί σε σχέση με παλιότερα. Είναι 930.000 τόνοι κατά κεφαλή, 84 κιλά, 85 κιλά, κάτι τέτοιο. Ναι. τις πρόλες έκανα τα μαθηματικά.
0: Που ήταν πάνω από χίλι παλιά.
1: Όχι, ήταν περίπου 110 κιλά. Ναι, ήταν πάνω από χίλι, σωστά.
0: Ναι.
1: Ήταν περίπου 110 κιλά.
0: Μάλιστα.
1: Πρόσφατα ήταν 110 κιλά. Τύπου το 16.
0: Ναι.
1: Δεν είναι... Αλλά είναι 10 χρόνια στα οποία έχουμε μειώσει κατά 30 κιλά, ας πούμε, κατά κεφαλήν τη σπατάλη μας. Είναι τρομερό. Όχι, είναι μεγάλο νούμερο.
0: Ετοιμάζεις ένα βιβλίο γύρω από αυτό.
1: Έχω φτιάξει ένα βιβλίο,
0: ναι,
1: που αφορά τη σπατάλη τροφίμων. Ψάχνει ακόμα τον εκδοτικό του οίκο.
0: Δηλαδή, όταν λες αφορά τη σπατάλη τροφίμων, είναι ένα βιβλίο θεωρητικό, δοκίμιο, ας πούμε.
1: Όχι, είναι καθόλου. Είναι ένα βιβλίο μαγειρικής. Έχει συνταγές.
0: Λες δηλαδή πώς να μαγειρεύετε με τα leftovers,
1: ναι,
0: αυτά που σας μένουν.
1: Στηριγμένο πολύ σε ελληνικές συνταγές.
0: Ναι.
1: Σε ελληνικές συνταγές καθημερινότητας. Εγώ σπανακόριζο, μπριάμ. Ναι. Τέτοια πράγματα που ένας άνθρωπος μόνος του ποτέ δεν μπορεί να φτιάξει μία μερίδα. Είναι δύσκολο.
0: Σωστά.
1: Δεν φτιάξει μία μερίδα σπανακόριζο. Είναι δύσκολο.
0: Παιδί μου, ένα ταψί μπριάμ. Για παράδειγμα, πόσο
1: τι θα το κάνεις, μπράβο, τι θα το κάνεις την άλλη μέρα.
0: Θα φας το μισό. Ναι. Το άλλο μισό, τι μπορείς να το κάνεις, να το κάνεις κάτι άλλο.
1: Ψιλοκόψεις πολύ ωραία τα λαχανικά και θα βάλεις από κάτω μια ωραία πάστα και την επόμενη μέρα θα έχεις κάνει κάτι πολύ διαφορετικό.
0: Λοιπόν, τώρα
1: ή
0: που είπες
1: θα τα σοτάρεις πάρα πολύ καλά να φύγει όλη η υγρασία και θα ρίξεις αυγά και θα κάνεις μια πολύ ωραία μελέτα. Έχεις δυνατότητες.
0: Με έχεις φτιάξει τώρα. Τώρα που είπες πάστα, είχα πάει στην Ιθάκη στον Εξωγήινο, μια φοβερή ταβέρνα πάνω στο βουνό, στην Εξωγή. Μας είχε φτιάξει καταπληκτικό κατσικάκι με αγκινάρες δικές τους. Πήρα τη σάλτσα, η οποία είχε μείνει και ήταν άπειρη στο εστιατόριο, και την έκανα την άλλη μέρα μια υπέροχη μακαρονάδα.
1: Γιατί είσαι μερακλής, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε μαζί το φαγητό μας. Είναι σημαντικό. Δηλαδή, πάμε σε ένα εστιατόριο. Εγώ και στα μαγαζιά, όταν έρχονται οι άνθρωποι, τους προτρέπω. Έχω πάντα πακέτο και είτε τους το δίνω να το βάλουν εκείνοι, το παίρνουμε στην κουζίνα και το βάζουμε εμείς. Ακόμα και στο ιταλικό που κάνουμε, που είναι δύσκολο να πάει η πάστα στο σπίτι, δεν μου πάει το χέρι να το πετάξουμε, ας πούμε.
0: Να σου πω, με την Ιταλία έχεις μανία, έτσι.
1: Έχω τη μεγάλη αγάπη.
0: Για
1: γιατί
0: μου.
1: Οι άνθρωποι εκεί πέρα. Είδα μια πολύ διαφορετική αντιμετώπιση της δουλειάς που κάνω ως μενταλιτέ, ως αντίληψη, ως... Δηλαδή οι άνθρωποι ασχολούνται με το φαγητό σαν να είναι το πιο ιερό πράγμα του κόσμου.
0: Έτσι είναι.
1: Και επειδή και εγώ θεωρώ ότι το φαγητό είναι από τα πιο ιερά πράγματα του κόσμου, πηγαίνοντας εκεί κάπως αυτά ενώθηκαν οι αντιλήψεις μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή η αντίληψή μου ενώθηκε εντελώς με την αντίληψη όλης της χώρας αυτής. Και μου έχει ταιριάξει πολύ και πηγαίνω και μ' αρέσει πολύ και εκπαιδεύομαι. Τώρα θα πάω να μάθω να κάνω πίτσα, θα πάω 10 μέρες σε μια σχολή.
0: Α, ναι, σε ποια πόλη?
1: Στην Νάπολη.
0: Στην Νάπολη.
1: Πού θα πάω για πίτσα, αναγκαστικά.
0: Να σου πω, ισχύει ότι η Νάπολη έχει τρομερό φαγητό? Έχεις πάει ποτέ στην Νάπολη?
1: Ναι, πήγα πρόσφατα. Δεν πάθαμε κάποια τρέλα με φαγητό.
0: Ναι. Ποια περιοχή της Ιταλίας θεωρείς ότι έχει το ωραίο τροφέ?
1: Η Μπολόνια.
0: Σας συγχαίρω.
1: Μπολόνια
0: για μία
1: είναι...
0: ακόμη φορά.
1: Μπολόνια είναι ακραία. Δηλαδή η περιοχή, πώς να πω,
0: δεν
1: αυτή. Όλοι. Έχει κάνει.
0: Εμίλια Ρωμάνα. Ναι.
1: Την Μπολονέζ. Τα λαζάνια. Την Παρμεζάνα.
0: Άστο.
1: Τη μορταδέλα.
0: Λίγο σταμάτα.
1: Δηλαδή, τι άλλο να κάνει? Μια περιοχή είναι και δηλαδή έχει κάνει τόσα πράγματα.
0: Ναι. Στην Ελλάδα, ποια περιοχή θεωρείς ότι έχει το ωραίο φαγητό? Η Κρήτη.
1: Δεν χρειάζεται τελειώσει κανένα αυτήν. Η Κρήτη για μένα είναι του Θεού ο τόπος. Να πιάσει κάτι από τη γη και να το βγάλει, να του ρίξει αλάτι και να το φας. Γι' αυτό και η Κρητική τα μισά τα τρώνε ομά. Πα εκεί, κουκιά ομά, κολοκύθια ομά.
0: Αγκινάρες.
1: Όλα ομά. Ναι. Γιατί είναι τρομερό το υλικό του. Τρομερό.
0: Τρομερή πρώτη ύλη.
1: Τρομερό. Και τα κάνουν με καημό, με χαρά, με μεράκι τρομερό.
0: Πίνεις
1: να φτιάξουν το ωραίο.
0: Πίνεις κερακές.
1: Πίνω, τι είμαι, άρρωστη. Δεν, κανονικά τώρα αυτό, ναι, το σκέφτομαι και λίγο, το παίρνω πίσω. Δεν έχω τόσο καλό στομάχι, οπότε είμαι λίγο άρρωστη. Αλλά έτσι δεν θα πιω 10, θα πιω 2.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα λοιπόν και επιστρέφουμε. Θα μας πεις κι άλλα. Θα σε πάω και σε άλλες περιοχές να μου πεις.
1: Έχω να πω.
0: Έτσι, ναι.

0: εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Τάκης και Χούπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Χούπης.
5: Παραπολιτικά. 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Εγώ θέλω Γιάννη εδώ, πάντα μέσα στα θέματα και όχι μόνο με την κλασική έννοια ενός ανθρώπου νέου, ο οποίος κάνει αυτό που του αρέσει, κάνει το κέφι του στη ζωή και το κάνει επάγγελμα και αυτό από μόνο του είναι ωραίο σαν μήνυμα, αλλά εγώ είναι και ένα άτομο το οποίο αισθάνομαι ότι υποφέρει αρκετά με αυτά που μας συμβαίνουν. Φάνηκε και από αυτά που έλεγες πριν για το τι πρέπει να κάνουμε με τα φαΐ που πετάμε, με όλα αυτά, και ξέρω γενικά ότι είσαι ένας άνθρωπος πολύ μέσα στα προβλήματα.
8: Και δεν είναι πάντα καλό αυτό. Προσπαθώ, ναι, ξέρεις, να το αποτάξω. Κάποιες φορές δεν γίνεται. Προτιμώ να ζω μέσα στην εποχή μου και να έχω τα μάτια μου ανοιχτά για να μπορώ να κάνω ό,τι μου αναλογεί, παρά να πω «Α, είναι όλα τέλεια» και να μπω σε μια φούσκα και να πω «Α, εντάξει, αφού είναι όλα τέλεια, δεν χρειάζεται να κάνω και κάτι». Πολλές φορές χρειάζεται ένας δυσανάλογα μεγάλος κόπος από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δύναμη στα χέρια τους για να διορθώσουν ένα πρόβλημα ή να διαμαρτυρηθούν για κάτι ή οτιδήποτε, σε σχέση με αυτούς που έχουν τη δύναμη στα χέρια τους και μπορούν να κάνουν ένα κλικ και απλώς επιλέγουν να μην το κάνουν.
7: Έχεις δίκιο.
8: Και αυτό είναι, έχει αυτή τη στιγμή εφαρμογή
7: παγκόσμια.
8: Όχι μόνο παγκόσμια, και σε 9 από τα 10 προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη.
7: Έτσι.
8: Πολέμους, κλιματικές κρίσεις, πετρελαϊκές κρίσεις, οικονομικές κρίσεις. Σκέψου λίγο σε όλα αυτά που μαστίζουν τον πλανήτη, ότι κάποιος υπάρχει που έχει τη λύση και απλώς δεν επιλέγει να τη δώσει. Για τα προσωπικά του συμφέροντα.
7: Στην πολιτική θα έμπαινες.
8: Υπό προϋποθέσεις, ναι. Mm. Και η προϋπόθεση είναι η πιο σημαντική από όλες τις προϋποθέσεις, είναι ότι κάποιος θα έπρεπε να μου δώσει τα εχέγγυα ότι θα ασχοληθούμε με κάτι και αυτό θα γίνει.
7: Άρα κάποιος ουσιαστικά να σε εμπνεύσει και να τον πιστέψεις κιόλας.
8: Να τον πιστέψω και να, με κάποιο τρόπο να μου αποδείξει ότι έχει τη δύναμη να κάνει πράγματα.
7: Ναι.
8: Εγώ θα σε υποστηρίξω, Γιώργο Κουβαρά, που κάνεις αυτό το κόμμα. Και θα μου πεις, εγώ πάρε το Υπουργείο Πολιτισμού,
7: ναι,
8: και κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς. Κάνω εγώ ό,τι καλύτερο μπορώ. Και έρχομαι σε σένα, μου λες, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και γιατί με βάζεις να δουλεύω.
7: Μάλιστα. Κατάλαβα. Δεν μου λες τώρα, μου είπες πριν για την Κρήτη ότι είναι εκτός συναγωνισμού στο φαγητό στην Ελλάδα.
8: Βέβαια.
7: Για πες μου άλλες περιοχές.
8: Η Νάξος. Πολύ ωραίο φαγητό.
7: Γενικότερα εκεί κάνεις ωραία προϊόντα, έτσι.
8: Ναι, καλά. Ναι. Τρομερά. Έχουμε...
7: Η ελληνική κουζίνα έχει περισσότερες επιρροές, κατά τη γνώμη σου, από την Ανατολή ή από τη Δύση.
8: Από την Ανατολή.
7: Την Ανατολή.

0: ξεκάθαρα. Ναι. Ποια δύση μαγειρεύει με κόκκινη σάλτσα και κρεμμύδι στην αρχή κάθε φαγητού?
1: Κάτσε, περίμενε. Οι Ιταλοί στη Σικελία μαγειρεύουν έτσι. Δηλαδή, εγώ που πούμε από την Ιθάκη, τα περισσότερα φαγητά μας μοιάζουν με τα φαγητά. Δύση είναι η Ιταλία.
0: Τι είναι η Σικελία, είναι Δύση.
1: Μα η Ιταλία δεν είναι Δύση.
0: Δεν, εγώ δεν θεωρώ ότι. Θεωρώ ότι η Σικελία είναι Μεσόγειος.
1: Ε, καλά.
0: Η Μεσόγειος είναι κάτι άλλο.
1: Δύση όμως είναι.
0: Εντάξει, Δύση, ναι, οκ. Αλλά είναι κάτι άλλο. Εγώ όταν λέω Δύση, σκέφτομαι Νορβηγία, Δανία.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εκεί τώρα μιλάμε για πολύ Δύση. Πιστεύω ότι όλος ο νότος της Ευρώπης κάπως είναι πολύ περισσότερο επηρεασμένος από την Ανατολή και από την Αφρική ενδεχομένως παρά από τη Βόρεια Ευρώπη και την αμυγός Δύση, ναι, ας πούμε, Γαλλίας, Γερμανίας και τέτοια.
1: Αν έκανες ένα εστιατόριο εσύ, τι κουζίνα θα σε
0: ένα έπαιρες? Ακόμα εννοείς?
1: Ναι, γιατί αν έκανα τώρα ξανά ένα καινούριο εστιατόριο,
0: δεν θα έκανα.
1: Τώρα τι θα σέρβιρες?
0: Δεν θα έκανα.
1: Δεν θα έκανες γιατί εσύ δεν θα,
0: δεν θα έκανα γιατί αυτή τη στιγμή
1: πούμε,
0: δεν έχει κανένα νόημα να είσαι μικρός επιχειρηματίας στην Ελλάδα. Μηδέν. Νόημα, ναι. Μηδέν. Μηδέν. Γιατί να το κάνω? Για να μην μπορώ να πληρώσω τις εισφορές? Για να μην μπορώ να πληρώσω τους υπαλλήλους μου όσο πρέπει? Για να μην μπορώ να πληρωθώ στο τέλος του μήνα? Για να τρέχω, για να τσεκάρω κάθε μέρα τις ποιότητες των προμηθευτών και πόσο ανέβηκε ποσοστιαία το μαρούλι, η ντομάτα, το τυρί? Για να τρέχω να προλάβω κάποιον ο οποίος θα προσπαθεί να μπει τη νύχτα και να σπάσει το ρολό του μαγαζιού? Δεν θέλω.
1: Μάλιστα.
0: Ή για να πληρώνω το 50% των εσόδων μου στο κράτος, όταν το κράτος δεν με βοηθάει σε τίποτα? Δεν θέλω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Τα φεστιβάλ που γίνονται σε όλο τον κόσμο, γεύσεις και τα λοιπά, θεωρείς ότι προάγουν τα πράγματα και στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα γύρω από αυτό?
0: Κάνουμε ήδη, νομίζω, αρκετά πράγματα. Δηλαδή, κάνουμε, ας πούμε, το Street Food Festival, το Burger Festival.
1: Θυμάμαι ένα ωραίο που γινόταν στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, με προϊόντα από όλη την Ελλάδα, το οποίο σταμάτησε.
0: Σταμάτησε. Αυτό ήταν φανταστικό φεστιβάλ. Φανταστικό. Ναι. Όντως, έχεις δίκιο. Αυτό είναι φανταστικό φεστιβάλ. Έχουμε όμως εκθέσεις που μπορείς να γνωρίσεις τοπικά προϊόντα και να αγοράσεις. Γιατί, ας πούμε, στη Χορέκα δεν μπορείς να αγοράσεις, μπορείς μόνο να δεις.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν άλλες μικρότερες εκθέσεις στις οποίες και μπορείς να πας να δεις και να αγοράσεις. Αυτό προάγει πραγματικά τον πολιτισμό, τον γαστρονομικό πολιτισμό, ας πούμε. Το να γνωρίσω εγώ τον τάδε φούρνο στο τάδε χωριό στο Ρέθυμνο που κάνει αυτές τις ωραίες κουλούρες, να τις πάρω σπίτι μου να τις φάω και χρόνια αργότερα να γνωρίσω μία φίλη η οποία είναι από εκείνο το χωριό και με το που θα φάω το παξιμάδι, αυτό είναι πραγματική ιστορία, της λέω: ρε εσύ, αυτό είναι από ένα χωριό στο Ρέθυμνο. Και μου λέει: ναι, από το χωριό μου. Πού τα ξέρεις, μου λέει, αυτά τα κουλούρια?
1: Ναι.
0: Κάτι παξιμάδια έτσι, κουλούρες χοντρές. Λέω: τα είχα πάρει σε μια έκθεση και είχα τρελαθεί γιατί αυτό είχε έρθει από την έκθεση με τα προϊόντα του, δεν τα πουλέγε κανείς στην Αθήνα. Άιντε, πήρα εγώ τα δοκίμασταν, τέλεια, πήρα δύο σακούλια. Δεν τα ξαναβρήκα.
1: Μάλιστα. Η Ελλάδα πουλάει σωστά το γαστρονομικό της προϊόν στον τουρισμό? Γιατί?
0: Όχι. Γιατί το χρεώνει πάρα πολύ ακριβά, όχι για... όχι ανέτεια κάποιες φορές, γιατί και η φορολογία είναι πάρα πολύ μεγάλη και η πρωτήλη είναι πάρα πολύ μεγάλη και το ρεύμα είναι πάρα πολύ ψηλά και τα πετρέλαια είναι πάρα πολύ ψηλά. Όλα αυτά βοηθάνε το προϊόν να ανέβει τιμή και ταυτόχρονα δεν βοηθάνε καθόλου τον επιχειρηματία να κερδίσει. Οπότε και ο άλλος πρέπει να ζήσει κάπως. Όμως πέραν αυτών των επιχειρηματιών υπάρχουν και κάποιοι που είναι τρομερά εσχροκερδείς. Τρομερά εσχροκερδείς. Οπότε αυτό δυσφημίζει τον ελληνικό γαστρονομικό τουρισμό, δεν τον διαφημίζει.
1: Αν ερχόταν ένας ξένος φίλος σου στην Ελλάδα, πού θα του έλεγες να πάει?
0: Για να φάει.
1: Για να φάει και για να γνωρίσει γενικά. Ξέρεις, το φαγητό είναι και μια εμπειρία, δεν είναι μόνο το ίδιο το πιάτο.
0: Θα πηγαίνα μια τσάρκα εκεί στο κέντρο που έχει ωραία μαγαζιά πολύ, ναι, γύρω από τη Βαρβάκιο κτλ. Θα δοκιμάζαμε πραγματάκια. Έχει εκεί, έχει ωραία μέρη ακόμα.
1: Πάντως η Αθήνα
0: να
1: έχει
0: πολύ
1: ανέβει,
0: ωραία.
1: Έχει ανέβει γαστρονομικά η Αθήνα τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά όταν θες να βγεις με τους φίλους σου, πού θες να πας?
1: Ομολογώ, εμένα μου αρέσουν τα απλά μέρη. Δεν μου αρέσουν τα πολύ.
0: Πάρα πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή θέλει να φάει σε ένα απλό μέρος.
1: Μα γι' αυτό σε ρώτησα
0: μετά. Απλά μέρη.
1: Μα γι' αυτό σε ρώτησα αν έκανες ένα εστιατόριο. Εσύ το πήγες επιχειρηματικά. Εγώ σου λέω αν έδινε σε κάποιον.
0: Ταβέρνα.
1: Ταβέρνα θα φτιάχνες.
0: Εντελώς ταβέρνα.
1: Ναι.
0: Όχι γαστροκουτούκι, γαστρο αυτό. Ταβέρνα.
1: Μάλιστα. Αυτό το γαστροκουτούκι με τρώει, πει αυτή,
0: ναι,
1: η λέξη.
0: Ναι, και αυτό εγώ με έχει τρελάνει νέο ταβέρνα. Αφού δεν θέλω ρε εσύ να φάω νέο παϊδάκι και νέο πατάτα τηγανητή, θέλω να φάω σε μια παλιά ταβέρνα. Γιατί να φτιάξω μια νέο ταβέρνα, κατάλαβες πώς το λέω?
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να συνεχίσεις με την ίδια έτσι δύναμη και τον ίδιο ζήλο και την ίδια αγάπη για αυτό που κάνεις.
0: Αμήν, Γιώργο.
1: Και αμήν, λέγω ημήν. Πάμε να ακούσουμε το γράμμα με το Σωκράτη Μάλαμα για το τέλος.
0: Οπωσδήποτε.
1: Χαίρετε. Καλό απόγευμα.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
2: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
3: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
2: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
3: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
3: Δείτε μας ζεστά.
4: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Φιλάμε.
4: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
10: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
10: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
10: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
9: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
10: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
9: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
10: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
9: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
11: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
12: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
16: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
17: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
18: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
19: Στέφανε.
20: Ναι.
19: Πάω σούπερ μάρκετ.
20: Στο τάδε.
19: Όχι.
20: Στο άλλο τάδε.
19: Μπα, όχι.
20: Πού θα πας?
19: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
20: VKD Market λοιπόν.
19: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
20: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
21: 2000 FM.
0: ξυσκονώ πάνω, γιατί έχω βρει ένα κόλπα, θα σα το πω μετά. Και ένα πέστο, αυτό που σφουγγαρίζουμε.
21: Ναι.
0: Έξι πράγματα, αυτά, τα έξι. Οχτώ, εφτά μάλλον μετά. 38 ευρώ.
21: Ναι, αλλά πόσα ευρώ πήρες?
0: Έξι.
21: Μάλιστα.
0: 38 ευρώ, δηλαδή λέω, εγώ τώρα έδωσα 38 ευρώ για να τα βγάλω τα τρίτα 2,50 ή τα μεταφορικά. Να βγάλω και το ένα, γιατί είναι η διαχείριση. Η σακούλα, δεν ξέρω τι. Να σου βγάλω 3 ευρώ, να σου πω ότι είναι 35. 35 ευρώ. 35 ευρώ για το τίποτα. Για να ξεσκονίσω και να σκουπίσω.
21: Γι' αυτό θα μας φάει σκόνη όλους.

0: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν,
3: ερωτεύτηκε πάλι η Τατιάνα Μπλάτνικ.
2: Η πρώην του Ντεγκρέ, τι ερωτεύτηκε.
3: Λοιπόν, ερωτεύτηκε.
2: Ξενό.
3: Χαμός γίνεται στα ισπανικά μου, μου έσαι πληροφορώ για αυτό τον έρωτα.
2: Που θα πάρει έχει... άντρα, καπετάνιο.
3: Λοιπόν,
2: θα πάρει.
3: Πολύ νόστιμος.
2: Ναι.
3: Εντάξει, δεν είναι ο δικός μας.
2: Ναι.
3: Που είναι πιο ωραίο αγόρι, αλλά είναι.
2: Επιχειρηματία.
3: Είναι επιχειρηματία, ασχολείται με κατασκευές.
2: Real estate.
3: Τέτοια πράγματα. Ναι. Είναι επιχειρηματία, είναι φιλάνθρωπος, τον ξέρει όλη η Ισπανία. Έχουν περάσει από την αγκαλιά του πολλά μοντέλα και ήταν γνωστός, λέει, λόγω της σχέσης του με τη Mar Flores. Ποια είναι η Mar Flores, τι είναι αυτή και
2: πρέπει. Τι μου λέει αυτό το όνομα.
3: Κάτι μου λέει, αλλά δεν το κάθε να σου πω.
2: Μάλιστα.
3: Με αυτήν τέλος πάντων και γνωρίστηκαν με την Τατιάνα Μπλάντι και είναι μαζί. Είχαν πάει και σε ένα event μαζί και γενικότερα όλοι τα μύτια τα ισπανικά λέει έχουν τη φωτογραφία τους παντού από την τελευταία τους έξοδο.
2: Είναι σίγουρο ότι είναι σχέση ή τη φορτώσαμε.
3: Όχι, πρέπει να είναι, ναι.
2: Ναι.
3: Mar Flores. Δεν καταλαβαίνω.
2: Κοσμικιά θα είναι.
3: Κοσμικιά είναι, ναι, καμία.
2: Λοιπόν, είδες ότι ήρθε η πριγκίψα Άννα.
3: Όχι, ήρθε εδώ.
2: Η αλογομούρα. Ακριβώς.
3: Ήρθε.
2: Ήρθε εδώ την Παρασκευή, νομίζω, την Πέμπτη.
3: Τι ήρθε να κάνει, να ταΐσουμε κι αυτή. Τι,
2: δεν ταΐσαμε. Δηλαδή.
3: Πήγε μόνο και αβαγέ.
2: Εντάξει, ταΐσαμε Greek κουζίνα, δεν θα τις διαφημίσουμε λίγο την κουζίνα μας.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, στους επίσημους εορτασμούς για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Ήρθε γιατί η Βρετανία είχε παίξει ρόλο τη μάχη της Κρήτης.
3: Α.
2: Και πήγε
3: και
2: βέβαια.
3: Από όλες αυτή τη γιορτή αυτή βρήκαν να στείλουν, δεν βρήκαν καν καλύτερο.
2: Εσύ θα τους πεις το πρωτόκολλο.
3: Να στείλουν τον. Έστω να έρχονταν η Κέιτ με τον.
2: Όχι, δεν. Αυτή το κετάκι τώρα είναι ολόκληρο παιδιά πρωτόκολλο για να έρθει. Αυτή είναι πιο απλή και είναι εντάξει, πρώτη γενιά. Μια χαρά είναι.
3: Ναι. Για να δω τι φοράει.
2: Τι φοράει.
3: Καλό είναι αυτό που φοράει.
2: Very British φοράει.
3: Ναι, δεν είναι κακό.
2: Αυτοί οι Βρετανοί παιδιά θέλουν λουλουδάκια, θέλουν και τα σπίτια του είναι έτσι.
3: Ναι.
2: Θέλει πολύ πράγματα.
3: Και τέτοια.
2: Τα πετσαρίε. Μ' αρέσει εμένα.
3: Τη αγγλική εξοχή.
2: Ναι.
3: Και εμένα μου αρέσει το στην τσελίδα.
2: Και στα παλάτια του είναι ωραία.
3: Στα παλάτια είναι ωραία, ναι, συμφωνώ. Αυτό τώρα αυτό δεν είναι κακό. Δεν μπορώ να πω. Θα ήθελα πολύ να πω κάτι κακό, αλλά δεν είναι κακό.
2: Ναι.
3: Ωραίο. Καλά, βλέπω από εδώ. Είναι μπλε σκουρό.
2: Είναι μπλε σκουρό.
3: Ωραίο είναι. Γιατί η ηλικία της είναι πολύ ωραία, ωραία, παιδιά.
2: Λοιπόν, πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
3: Ναι.
2: Πήγε στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.
3: Μάλιστα.
2: Στις Μαουνιέριδες, γιατί οι περισσότεροι Μαουνιέριδες έχουν έδρα και στο Λονδίνο.
3: Ναι.
2: Και πήγε και στην Κρήτη και ταξίδεψε. Θυμάσαι πέρσι που είχε έρθει ο αδερφός της, του είχαν δώσει.
3: Ποιος αδερφός, ο Άντριου.
2: Ο αδερφός της είναι ο Χάρολος.
3: Ο Χάρολος, ναι.
2: Λοιπόν, του είχαν δώσει ελληνικά σαπουνάκια, κάτι αρωματάκια, κάτι.
3: Τι του δώσανε, σε πτήση ήταν, τι είναι, η Air Qatar, του δώσανε σαπουνάκια.
2: Του δώσανε ωραία handmade κριτικά πράγματα. Τι να του δώσω, παξιμάδι να πέσει.
3: Γάλα γαϊδούρα και τέτοια, α πούμε, και ελαιόλαδο και αυτά.
2: Όχι, νομίζω ελαιόλαδο, γάλα γαϊδούρα δεν ξέρω αν έχουμε πολλά.
3: Το γάλα γαϊδούρα.
2: Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει ποτέ. Έχεις κάνει εσύ μπάνιο με γάλα γαϊδούρα.
3: Έχω πάρει αφρόλου του κάποια στιγμή και έκανα και ωραία.
2: Ήταν καλό.
3: Καλά ήταν.
2: Ναι.
3: Εντάξει. Μια χαρά.
2: Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένη.
3: Ναι, η κρέμα είναι. Μια κρέμα που είχα πάρει ήταν πολύ ωραία.
2: Ναι. Σε τιμή ήταν ωραία.
3: Σε τιμή δεν ήταν ωραία, γι' αυτό και δεν την ξαναπήρα.
2: Κέρκυρα και Ήδρα εμπνέουν εδώ και χρόνια του κορυφαίου κινηματογραφικού παραγωγού. Η Ελλάδα στα πλατό του Χόλιγου.
3: Ποιο ήρθε πάλι.
2: Έρχονται συνέχεια καλέ.
3: Ήρθαν και καινούργοι.
2: Όλο και γίνονται σε κάποια νησάκια ταινίες. Το τελευταίο είναι αυτό με την Έμιλι. Πάρις είναι σύριαλ. Αυτό, αλλά εντάξει. Η Έμιλι πάει εδώ και εκεί και παραπέρα και τα τσεπώνει.
3: Τα πάει και Σαντορίνη, λέει και πάρω.
2: Όχι, δεν ισχύει
3: δεν
2: αυτό.
3: Δεν ισχύει τελικά.
2: Δεν ισχύει, μόνο
3: δεν πάει.
2: Όχι.
3: Δεν βγήκαν τα μπατζέτια.
2: Όχι, παιδί μου, μα δεν υπήρχε. Τα γράφανε από μόνοι τους. Δεν υπήρχε προοπτική να πάνε πάρω.
3: Έπρεπε να πάει Σαντορίνη, ρε παιδιά. Είναι πολύ ωραία.
2: Όχι, να θέλει μόνο
3: να δεις και τη Σαντορίνη. Έχει πάρα πολύ ωραία αυτά να κάνει γυρίσματα κι αυτή πια.
2: Δεν μου λες κάτι, ξέρεις πόσο διαρκέσει. Αυτά που γυρίζουν στη Μύκονο, δύο επεισόδια είναι όλα και όλα.
3: Πόσα παίρνουν το επεισόδιο αυτή.
2: Πόσο.
3: 300.000 δολάρια το επεισόδιο.
2: Τι?
3: Ναι.
2: Τι? Ναι. Και μαζί με τα διαφημιστικά πόσο φτάνει.
3: Δεν ξέρω. Πάντως το επεισόδιο παίρνει 300.000 δολάρια.
2: Παιδιά, άνοιξε ένας φούρνος. Βλέπω τώρα ένα θέμα με ψωμί στην τηλεόραση. Άνοιξε ένας φούρνος κοντά στο Σύνταγμα και το τι ουρές γίνονται. Έχω μείνει. Α!
3: Τι έχει αυτό,
2: έχει πάρα πολύ ωραία ψωμιά. Α. Αλλά φαίνεται ότι είναι, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή είναι unique πράγμα.
3: Παιδιά, ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο να φας ωραίο ψωμί από φούρνο.
2: Ναι, γιατί είναι όλα.
3: Εγώ δεν θυμάμαι κάποιο φούρνο κοντά μου που να είναι το ψωμί. Δηλαδή να θα ξαναπάρω από αυτό το φούρνο. Θα πάρει ψωμί γιατί θες, ψωμί οκ, okay, αλλά είναι αδιάφορο. Αν ξέρει κάποιο στα νότια να μου πει κανένα φούρνο, δεν το πω στον αέρα, που έχει ωραίο ψωμί, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Να. Δεν έχω βρει. Όχι ότι είναι κακό, είναι αδιάφορο. Δεν είναι ότι είναι κακό το ψωμί, αλλά δεν είναι εκείνο το ψωμί που έχουμε στη μνήμη μας τα παιδικά μας χρόνια.
2: Επίσης έχει πάρα πολύ ωραίο ψωμί το γερμανικό σούπερ μάρκετ. Και πάρα πολύ ωραία κρουασάν, ναι.
3: Κρουασάν είναι πολύ ωραία και τσάμπα.
2: Ναι.
3: Και τσάμπα.
2: Γιατί τα φτιάχνουν μέσα δικοί τους άνθρωποι.
3: Παιδιά, τσάμπα που πηγαίνει αλλού να το πάρει και το πριν 3,50 του σπίτι που είναι πια άλλο. Να σου πω κάτι.
2: Έχουμε στην Κάρη τον κύριο Καβούνα ένα φούρνο ο οποίος κάνει, παιδιά, τις τυρόπιτες, σπανακόπιτες και μπουγάτσες.
3: Πόπο μπουγάτσα, καιρό
2: χθες
3: να φάω. Χθες
2: που κατέβηκα στο κέντρο της Αθήνας, είχα καιρό να περάσω ένα πρωινό στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή μοναστηράκι, πλάκα κλπ. Είδα ένα μαγαζί, είδα τους κουλουράδες της Θεσσαλονίκης καταρχάς που έχουν ανοίξει, αλλά είδα και ένα μαγαζί που λέει Μπουγατσάδικο Θεσσαλονίκης και έχει κάτι μπουγάτσες.
3: Έλα.
2: Ήμουνα στο τσακ να πάρω.
3: Τι λέω, ωραία μπουγάτσα. Θέλω να φάω μπουγάτσα.
2: Δε όλα τα φαγάδικα στο κέντρο, παιδιά, γεμάτα, έτσι.
3: Ναι.
2: Το τι Greek tourist και μουδάκα,
3: ναι,
2: και
3: έχει πράγμα.
2: Παστίτσιους.
3: Εντάξει, είναι πολύ ωραίο φαγητό αυτό.
2: Και σουβλακούς.
3: Έχει να τον. Έρχονται και γι' αυτό, δηλαδή. Λοιπόν, σε δημοπρασία το ιστορικό αυτοκίνητο που συνόδευε την Ταϊάννα στην εμβληματική τη εμφάνιση. Με το Revenge Dress. Το θυμάσαι το φόρεμα εκδίκησης?
2: Όχι.
3: Που ήταν ένα φόρεμα. Το θυμάσαι.
2: Γιατί το λένε?
3: Γιατί ήταν το πρώτο. Γιατί ήταν όταν συνάντησε την.
2: Καμιλοπάρδαλη.
3: Μετά από τη συνέντευξη. Ήταν το πρώτο που φόρεσε μετά τη συνέντευξή της που είπε ότι σε αυτό το χάμε είμαστε τρεις. Και ήταν ένα φόρεμα πολύ γνωστό, πάρα πολύ εμβληματικό.
2: Ναι.
3: Με έξω του ώμου, χιλιοριστικό φόρεμα με ένα καταπληκτικό τσόκερ. Τέλος πάντων. Και με αυτό το αυτοκίνητο λοιπόν είχε πάει σε εκείνο το event, φορώντας το φόρεμα αυτό της εκδίκησης και πήγαινε σε δημοπρασία. Τέλος πάντων.
2: Συγγνώμη, αυτό το αυτοκίνητο.
3: Τζάγουαρ είναι, έτσι, το αυτοκίνητο.
2: Ναι, ποιος να πάρει την Jaguar, παιδιά.
3: Πες με εσύ.
2: Που έχει ένας φίλος μου μία Lotus πορτοκαλί. Να την κυκλοφορήσει στην Αθήνα να πάει πού? Για πες μου πού να πάνε με αυτά τα αυτοκίνητα.
3: Τώρα μην πες Lotus, γιατί τις Lotus κάνουν τόσα απέσια χρώματα. Έχω δει και εγώ μία στεγλυφάδα στα νότια κίτρινη.
2: Κάτσε όμως, περίμενε.
3: Σαν καναρίνια είναι.
2: Όχι, του φίλου μου είναι Lamborghini, συγγνώμη. Αλλά να σου πω κάτι. Υπάρχουν και κλασικά χρώματα. Αυτοί τα παραγγέλνουν τέτοια.
3: Ναι, το ξέρω γιατί.
2: Η Ferrari μ' αρέσει που είναι κόκκινη, δεν σ' αρέσει. Η κίτρινη θα μ' άρεσε.
3: Εντάξει, η Ferrari την έχω συνηθίσει κόκκινη. Δεν την έχω δει και σε άλλο χρώμα εγώ. Αλλά τώρα είναι το τέτοιο. Η Lotus που είναι κίτρινη είναι σαν καναρίνη.
2: Βγαίνει και σε άλλο χρώμα.
3: Είμαι σίγουρη, αλλά έχω δει μόνο κίτρινη.
2: Αφού άλλο την παίρνει ασορτή με τα παπούτσια του.
3: Μα έλαντε. Λοιπόν, και αυτοκίνητο λοιπόν θα δημοπρατηθεί την 1η Ιουνίου με τιμή εκκίνηση. Εντάξει, είναι και τυπωτρωμένο, 50.000 λίρες.
2: Α.
3: Και θα δούμε που θα φτάσει. Εντάξει, μέσα βέβαια είναι με ξύλα, με αυτά.
2: Δεν άλλαξε τη συντήρηση, θέλουν αυτά τα αυτοκίνητα.
3: Αλλά είναι μερικοί οι οποίοι είναι.
2: Συλλέκτες.
3: Είναι συλλέκτες. Οπότε ναι, αυτό
2: με
3: μπορεί.
2: Πόσα, και... Με πόσα αυτοκίνητα να κυκλοφορήσει. Πες, είναι ένα συλλέκτης. Συλλέκτης έργων τέχνης, το καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα.
3: Θέλουν μεγάλη συντήρηση, η αλήθεια είναι πάντως αυτά τα αυτοκίνητα.
2: Λένε ότι η Μπριζίτη Μακρόν είναι πάρα πολύ ζηλιάρα.
3: Φαίνεται.
2: Ζαλούζ.
3: Δεν ξέρω τι έγινε με αυτήν την ηθοποιά.
2: Αν ισχύουν αυτά, γιατί λέει Μακρόν. Μακριά από μένα τέτοια πράγματα.
3: Δεν το διάψευσε κανείς πάντως. Εγώ δεν είδα να διαψεύει κανείς.
2: Όχι, διαψεύτηκαν στα ξένα μίντια.
3: Από ποιον να είναι? Ηθοποιός, λέω, βγήκε να πει τίποτα.
2: Ηθοποιός.
3: Έπρεπε να πει, παιδιά, τι είναι αυτά. Δεν έχω λάβει κανένα μήνυμα από τον πρόεδρο και τον αδικείτε. Ούγκα.
2: Δεν ξέρω, πάντως η Μακρόν το διάψευσε.
3: Η Μακρόν τι να πει. Η Μακρόν είπε ότι πέσανε και με τον Χαστούξη την άλλη φορά.
2: Να.
3: Είναι τώρα αξιόπιστη η Μακρόν.
2: Λοιπόν, σύμφωνα με το νέο βιβλίο, η 73χρονη Μπίμπι περνά από face control. Όσες κυρίες πρόκειται να εργαστούν στο προεδρικό μέγαρο.
3: Κατάλαβες τι έχει να γίνει.
2: Είναι κάθε εκεί
3: πέρα καμπούρας.
2: Σε ένα θρανιάκι και λέει: για έλα εσύ παιδί μου, σε διαστάσεις μοντέλου απορρίπτεσαι. Αυτό που λες και εσύ, θα γίνει της καμπούρας και της μασέλας εκεί.
3: Για να σου πω κάτι όμως. αυτό δεν, με αυτό δεν προστατεύεις κανένα γάμο. Είσαι να τον κάνεις τον άλλον να κρύβεται. Και όταν κρύβεσαι γίνεται και πιο παθιάρικο και kinky το απαγορευμένο.
2: Ναι. Λοιπόν, η ζήλια της Μπριζίτ φέρεται να είναι ο λόγος που Εμμανουέλ περιτριγυρίζεται από άντρες υπουργούς και πρωθυπουργός. Εξαίρεση αποτέλεσε η γκριζομάλα Ελιζαμπέτα Μπόρν, η οποία παρέμεινε δίπλα, ωστόσο δίπλα του λιγότερο από 2 χρόνια. Την έφαγε και αυτή νύχτα και δεν είχε και φεγγάρι. Αυτά.
3: Απίστευτο, έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν ξεκινήσει οι οντισιόν για το νέο πράκτορα 007.
2: Ξέρουμε.
3: Όχι, η Amazon λέει και η Amazon Studios έβαλε, λέει, τέλος στις φήμες που λένε ότι θα είναι εκείνος, θα είναι ο άλλος, ποιος θα είναι. Και έχουν ξεκινήσει, λέει, μια διαδικασία cast και επιλογής για να βρουν ποιος θα είναι ο άλλος.
2: Ο Mr. Amazon πήρε τα δικαιώματα.
3: Η Amazon Studios, ναι.
2: Η Vis-a-vis και απέναντι, ας θα κάνει το cast.
3: Αχ, δεν ξέρω ποια αλήθεια. Ποιος θα είναι. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι. Πάρα πολύ περίεργη. Εν τω μεταξύ.
2: Ο Amazon έχει εταιρεία παραγωγή.
3: Ναι, βεβαίως.
2: Ναι.
3: Βεβαίως, αφού έχει, υπάρχει και Amazon
2: TV.
3: Βέβαια, σειρές. Πώς είναι, πλατφόρμα Amazon.
2: Μα επιτρέπεται όμως, παιδιά, αυτό και... θα έπρεπε να μην μπει σε μια πλατφόρμα. Γιατί τα πουλάνε όλα.
3: Δεν θα μπει σε μια πλατφόρμα 007. Απλά έχει αναλάβει την παραγωγή ο Amazon.
2: Δηλαδή, άμα κάνει την παραγωγή, δεν θα το
3: δούμε στον κινηματογράφο. Απλά θα είναι παραγωγή τη Amazon. Πώς έχουμε δει στο. Έχουμε δει στον κινηματογράφο ταινίες που είναι παραγωγή του Netflix. Και τις βλέπουμε στον κινηματογράφο και μετά τις βλέπουμε και στο Netflix.
2: Για να δούμε.
3: Ναι. Εύχομαι, παιδιά, να διαλέξετε σωστά και μην άντε. Γιατί είναι, θέλει συγκεκριμένο ρόλο το 007. Να είναι και λίγο αλήτης, να είναι και λίγο κυριλέ, να είναι και νόστιμος, να είναι και περιπετειώδης.
2: Βασικός όρος είναι ότι πρέπει να είναι Εγγλέζος. Αυτός.
3: Δεν ξέρω αν ισχύει πια αυτό.
2: Α, λες.
3: Δεν ξέρω, μόνο. Ναι.
2: Γιατί ήταν από τους βασικούς όρους.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Για να δούμε. Εντάξει, έχει και Εγγλέζους ωραίους.
2: Λοιπόν, η Μενού. Η Μαντόνα ταξιδεύει, λέει, με ιδιωτικές πτήσεις και φτιάχνει το δικό της μενού. Και φτιάχνει το δικό της μενού, έχει δικό της σεφ. Έχει την πολυτέλεια να παίρνει μαζί της το προσωπικό της σεφ όταν ταξιδεύει.
3: Σιγά που θα έχει μόνιμα τώρα την πολυτέλεια να πάρει το σεφ, τι είδηση.
2: Εκείνος γνωρίζει τι ακριβώς τρώει ώστε να διασφαλίσει. Κοίτα, θα μπορούσαν να της κάνουν ένα μενού και να μην είναι ο σεφ συνέχεια μαζί της. Η αλήθεια είναι.
3: Τζα Μαντόνα τώρα, ρε παιδί μου, αυτή θέλει να είναι πάντα fit.
2: Εκείνος γνωρίζει ακριβώς τι τρώει ώστε να διασφαλίσει ότι τρέφεται επαρκώς όταν ταξιδεύει μεταξύ διαφορετικών ζωνών ώρας, είπε ο μαρτυριάρης έμπιστος φίλος της Μαντόνα. Τότε πρέπει να έχει και την ξεμπιπικιάστρα μαζί και όλους. Τη γυμνάστρια μαζί και τον μακιγέρ και το αυτό.
3: Σίγουρα
2: και το...
3: τους έχει όλους, παιδιά.
2: Ναι.
3: Και η προσωπικό γυμναστή θα έχει μαζί της.
2: Εδώ θυμάμαι ότι όταν είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από χρόνια για να δώσει τη συναυλία, ήταν μαζί της η Λούρδη και επειδή πήγαινε σχολείο, της είχαν δώσει από τη Μεγάλη Βρετανία ειδική αίθουσα για να πάρει το καθημερινό της μάθημα η Λούρδη.
3: Ναι, παιδιά.
2: Είχε δηλαδή και το δάσκαλο της κόρης.
3: Βέβαια, να μην χάνει το παιδί τα μαθήματα.
2: Ακριβώς.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.

0: Λοιπόν, σήμερα είχα το κινητό στο αυτοκίνητο. Παιδιά, ανέβασε θερμοκρασία και έσβησε μόνο του.
1: Το ζέστη, παιδί μου, το κάνει το αμάξι σου. Εγώ δεν ζεσθενόμουν.
0: Ναι.
1: Ήμουν τότε στον ήλιο.
0: Όχι, καλά. Είχε 29... Έχει έξω 29 βαθμούς Κελσίου. Είναι ζέστη 29.
1: Ναι. Έχει,
0: Ναι.
1: Δεν έχω καταλάβει τίποτα.
0: 29 έδειχνε το αυτοκίνητό μου. Εν τω μεταξύ, ζεστάθηκε το κινητό, γιατί το έχει κάπου δίπλα. Κάπου δίπλα το πιάνει. Τώρα έκανα νέο κόλπο. Λέω, εσύ θα μου στέλνει λογιστικά και θα μπλοκάρει το κινητό. Κάτσε να μπλοκάρω εγώ τα λογιστικά, λέω, τα λογισμικά, να μην γίνονται αναβαθμίσεις, γιατί ξέρεις τι κάνουνε. Σου λέει, δεν άλλαξες κινητό 4 χρόνια, κάθισε να σε αναγκάσω να το κάνεις. Έρχονται λοιπόν οι αναβαθμίσεις και επειδή αυτές θέλουν εξελιγμένα μοντέλα, κάποια στιγμή δεν δουλεύει το κινητό χωρίς να έχει πάθει τίποτα. Και το μπλόκαρα.
1: Θα δουλεύει όμως το κινητό μετά χωρίς αναβάθμιση σε διάφορα application.
0: Τέλεια!
1: Μια χαρά.
0: Δουλεύει. Καλύτερα δουλεύει χωρίς τις αναβαθμίσεις. Άσε που κάποιες αναβαθμίσεις είναι, παιδιά, πολύ χάλια. Εσύ κάνεις τις αναβαθμίσεις.
1: Κάνω, ναι. Ό,τι λέει, γίνει. Ναι. Άλλες είναι καλές, άλλες φορές γίνεται
0: ζαφές.
1: Χειρότερο το τηλέφωνο και άλλες φορές γίνεται καλύτερο.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαι στη φάση που γίνει καλύτερο.
0: Μπράβο.
1: Ό,τι βρίσκει, κατεβάσει. Λοιπόν, όταν έχει τα γενέθλιά του, λέει ο Τζόκοβιτς, η γυναίκα του φτιάχνει μια συγκεκριμένη τούρτα χωρίς αλεύρι, διότι είναι αθλητής, έτσι, χωρίς αλεύρι και ζάχαρη, η οποία πλέον έχει γίνει. Πώς το λένε, η αγάπη που έγινε, δηλαδή κάθε χρόνο του κάνει την τούρτα. Και έδωσε λοιπόν δημοσίως την αντισυνταγή. Η πρώτη στρώση, λέει, ούτε καν, έτσι. Πράγμα μου την μπουκώνανε, ούτε καν. Πρώτη στρώση, βρώμη με αμύγδαλα, κάσιους και λίγο βούτυρο καρύδας. Δεύτερη στρώση, λάδι καρύδας, φουντούκι, βούτυρο καρύδας και αμύγδαλα. Τρίτη στρώση, σμέουρο, βούτυρο καρύδας.
0: Σμέουρο!
1: Ναι, και διακόσμηση φράουλα και μπανάνες. Ούτε να έχω χειρουργηθεί και να μου το δώσουν.
0: Έλα,
1: μετά.
0: Μωρέ.
1: Καλύτερα κομπόστο να φάω από αυτό το πράγμα. Με τα σμέουρα και τα την καρύδα. Καρύδα κατά αυτιά. Φουνταυτό καρύδας, λάδι καρύδας. Πες το.
0: Too much,
1: ρε παιδί μου.
0: Too much όλα μαζί.
1: Τι μας την έπεσε τώρα για να τσιγαθούμε τη ζωή μας.
0: Ήτανε στον
1: αγώνα. Γι' αυτό βγαίνει στη φωτογραφία και ήταν λίγο ροζουλιά. Από το σμέουρο.
0: Ναι. Το σμέουρο μου κάνει λίγο ότι είναι λίγο σαν εξετασιούρων κάτι.
1: Όχι, καλό είναι. Καλό φρουτάκι είναι. Ξέρεις ποιο είναι, μωρό, που μοιάζει με μικρή φραουλίτσα.
0: Ναι, ναι.
1: Συμπαθητικούλη είναι.
0: Ναι, λίγο πικρούλη.
1: Ανάλογα τι θα πετύχεις.
0: Α, εισαγωγή δεν είναι αυτά.
1: Νομίζω ναι. Είναι ωραίο. Αυτό είναι που φτιάχνουν λοιπόν, το φραμπουάζ. Από αυτό φτιάχνουν το φραμπουάζ.
0: Ο Τζόκοβιτς καθόταν μαζί με τον Αντετοκούμπο. Front row. Παιδιά, και δίπλα ο σκηνοθέτης ο Λάνθιμος.
1: Να χαρά.
0: Οι τρεις αυτοί ήταν front row στο μπάσκετ και λέω πραγματικά είχε τέτοιο ενθουσιασμό ο Αντετοκούμπο. Έβλεπε τους Ολυμπιακούς που τραγουδούσαν κλπ. Και είχε ενθουσιασμό, πραγματικά είχε το γνήσιο ενθουσιασμό του φιλάθλου. Και το γήπεδο βέβαια λένε ότι είναι μια κούκλα, έτσι. Ότι είναι πολύ high-tech, δηλαδή ο Γιανακόπουλος το έχει κάνει. Βγήκε το τραγούδι το δικό σου στο σπίτι, σε άλλους νοικιάστηκε. Άστονα τώρα, έχει μεγάλο πόνο αυτό σήμερα.
1: Ναι, μωρέ μου.
0: Και λέει, φτάνει πια! Μου έχετε μπλοκάρει το Instagram! Να μου στέλνετε οι Ολυμπιακοί μηνύματα. Ελάτε, ρε παιδιά, δεν είναι σωστό τώρα πράγμα αυτό. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο.
1: Καλά και τώρα, αφού ξέρεις πως είναι, μωρέ, μερικοί δεν είναι φιλάθλοι, είναι οπαδοί.
0: Ναι, τώρα.
1: Και από όλες τις ομάδες, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα γίνεται. Αυτό το τσεντρό που λέγαμε. Άμα παίζει η Ελλάδα
0: εγώ
1: τώρα.
0: Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Αν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός, θα χαιρόμουν. Αλλά τι φανατήλα είναι αυτή, ρε παιδί μου.
1: Θα συμφωνώ.
0: Πότο Γιάννης δεν μπορεί, πότο μάτις του πονεί. Τι έγινε, πες μου, χρυσό μου, τι συμπτώματα έχει.
1: Τίποτα, όλα
0: να
1: καλά.
0: Να κάνουμε τηλεδιάγνωση. Πες μου, κοίτα, τι βλέπει. Βλέπει πουλάκια, τι βλέπει. Πουλάκια, ξένα.
1: Όχι, μπορεί να έχει μπει στο μάτι μου και εμένα τέτοιο. Θα δούμε, ρε παιδί.
0: Τι θα έχει μπει. Τσιμπλά.
1: Όχι, αυτά τα αντιλιακά που βάζουμε στη μούρη. Γιατί βάζω συνέχεια αντιλιακά τώρα στη μούρη.
0: Μην βάλει λίγο καιρό.
1: Δεν γίνεται.
0: Μην βάζει κοντά στα μάτια.
1: Δεν βάζω κοντά, θα μπει. Αντιλιακό είναι, υγρό είναι κάπου. Θα μπει, θα με πιάσει. Έχω και βλεφαρίδες οι οποίες είναι, νομίζω ότι είναι ψεύτικες.
0: Εγώ έχω πραγματικά όμως, όταν μου τις βάφουν γίνονται δύο κλαδιά.
1: Και εμένα μου τις βάφουν, άμα αυτές δεν. Αλλά τέλος πάντων, κάπου κάτι έχει μπει τώρα, θα δούμε μόνο τι έχουμε πάρει να πάρει τώρα του γιατί έχω ξεπαρδαλιάσει το ταμείο. Τώρα θα πάω στο Κωνσταντίνο το ταμείο.
0: Γενική επισκευή και πέταμα λέγεται αυτό. Ανακύκλωση.
1: Όχι, πέταμα γιατί. Άμα έχει ένα αυτοκινητάκι το οποίο πάει μια χαρά, έχει κάνει τα χιλιόμετρά του, το προσέξει, το κάνει, το ράνει.
0: Ναι, μέχρι που αρχίσει και.
1: Άμα αρχίσει και πού, θα αποσυρθώ κι εγώ στα ιδιαίτερα διαμερίσματά μου.
0: Παιδιά, τι ωραία μέρα είναι σήμερα. Βγαίνει ο Τσίπρας, βρε. Έρχεται η δημοσκοπή στο Φερνάνδη. κάνουν δεύτερο κόμμα, ναι, παρακαλώ. Μετά από όλα αυτά, δηλαδή μετά από όσα έχουμε ακούσει από το φοβερό ντοκιμαντέρ, ότι κοντεύαμε, μας είχαμε και το nickname Αλβανία, καταλαβαίνετε, έτσι. Έξω από τα ευρώ, έξω από τα αυτά, έξω από την παράγκα, θέλουμε να τον βγάλουμε και αντιπολίτευση.
1: Εντάξει, άλλοι έχουν ντοκιμαντέρ και που ψηφίζουν, το ψηφίζουν και λένε ότι αυτά είναι βλακίες και ψέματα και κακοήθειες.
0: Αφού βγαίνουν οι ξένοι και μιλάνε, καλέ.
1: Ναι, παιδί μου, σου λέω ότι.
0: Δεν... Ο Νίκος ο περιπατητής δεν λέει να σηκωθεί με την κλίτσα του. Σήκω, Αντρέα, να δεις που καταδύσανε το κόμμα σου, το οποίο το έκαναν από κόμμα.
1: Τι έχει γίνει αυτός ο τόπος, Παναγία μου. Κοιτάξτε, είναι πολύ ωραίο.
0: Τιμημές.
1: Είναι πολύ ωραίο. Από Σεπτέμβρη θα πούμε σε προεκλογική περίοδο. Έχουμε να ακούσουμε, θα βγαίνουν στα παραθύρια, θα τάζει ο ένας, θα τάζει ο άλλος, θα τσακώνονται. Έχουν ήδη αρχίσει. Και άμα πέσει σε ενημερωτική πρωινή εκπομπή, ενημερωτική, έτσι. Πω, πω, τι φούμαρα μας πουλάνε όλοι, όλοι, ανεξαιρέτως. Δηλαδή είναι ο ένας να πιάσει τον, τον βάζει με τον άλλον.
0: Όλο θα και θα και θα.
1: Και θα και αυτά και παίρνουν ένα θέμα και το γυρίζουν όπως βολεύει το κόμμα τους. Είναι δηλαδή γλιτσαριό η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Τραγική. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Τέτοιο. Κυλαμούκλα.
0: Προβληματίζει που θα πας φέτος το καλοκαίρι.
1: Όχι.
0: Σου έχω. Τι προβληματίζει, ότι δεν έχεις χρήμα.
1: Προβληματίζομαι πώς θα πάω αυτό το καλοκαίρι, όχι πού θα πάω.
0: Θα πας με τα φτερά του Ελενακίου.
1: Με πια.
0: Θα γίνεις ο Ίκαρος Κοδέδαλος.
1: Είμαι το χωριστήρα. Χωρίς λεφτά με ουρά.
0: Άκου, υπάρχει άλλη λύση.
1: Για πες, θα πάρω το κύθυρα πας τώρα, κάτσε να δεις.
0: Πας, πας, πας.
1: Κύθυρα πας και χείος πας.
0: Το πας, πώς το παίρνεις και πας.
1: Κάνεις αίτηση και τα τσεκάρουν και άμα παίρνεις το πας. 250 με 300 ευρώ. Και δεν με χάλασε.
0: Α, ωραία, πας το one way.
1: Δεν είναι
0: γιατί
1: το one
0: έχουν ακριβήνει και σε βλέπω
1: είναι.
0: Να μένεις εκεί.
1: Δεν είναι one
0: και
1: way.
0: Και να στέλνει. Για... Θα ρίξω λάθος.
1: Δεν είναι,
0: για να σε
1: δεν είναι one way. Είναι... Εντάξει, φτάνουν και να πας και να έρθει ένα άτομο με αυτοκίνητο.
0: Α, θες και αυτοκίνητο.
1: Πήγαινε. Πώς θα πάω και πώς θα γυρνάω στα κύθυρα.
0: Θα κάνεις.
1: Θα κάνω κουτσό ή το stop.
0: Το stop. Θα πάρεις πατίνι. Αυτό είναι οικονομικό.
1: Θα πάρω πατίνι στα κύθυρα στους δρόμους που τρέχουν οι σαν τρελοί. Οι ντόπιοι. Να φύγω από το πατίνι να βρεθώ στα χωράφια. Θα με καλιά με τα θυμάρια.
0: Ωραία!
1: Ναι, πω, και μέλισσες. Μεγάλη επιτυχία θα έχω.
0: Έχω φάει με ποδήλατο, παιδιά, χυμά. Δεν υπήρχε. Τα έβγαζα από τα γόνατά μου.
1: Αγόρα τα καπελάκια.
0: Πραματάκια, αγκάθια και αυτά.
1: Ωραίο πράγμα. Εντάξει, ήμασταν μωρά μου. Ωραία. Κάναμε ποδήλατο. Και ήθελε η μαμά μου να μου πάρει. Ήθελε η μάνα μου να μου πάρει. Ρε, παιδί μου, όταν έχει ένα παιδί, το κόβει το παιδί. Τι στείλει, είναι. Ήθελε να μου πάρει ποδήλατο. Με καλαθάκι.
0: Αγοροκόριτσο ήσουν.
1: Αυτό λέω με καλαθάκι. Και κορδέλες να τρένα.
0: Τι είναι τα κορδέλες.
1: Να έχει και κορδέλες
0: τα.
1: Αυτές τις κορδέλες που είναι ρομαντικές που έχει το τιμόνι δεξιά-αριστερά. Δεν θέλω με καλαθάκι. Όχι, λέει, είναι ωραίο, είναι εγώ. Μου το πήρε. Ξερίζωσα το καλαθάκι. Έβγαλε και τις κορδέλες και λέει το χάλασε. Λέω το χάλασα ή το φτιάξα. Το φτιάξα. Λέω τώρα ναι,
0: εσύ
1: είναι ποδήλατο.
0: Μια...
1: Είναι δυναμικό, να έχει με το βάλα αυτοκόλλητα. Έγινε χαμό.
0: Εσύ ήθελε να πάρει σπρέι, νομίζω, και να το κάνει γκράφιντι.
1: Όχι, ρε.
0: Δεν σ' άρεσε γκράφιντι, έλα.
1: Όχι, όχι. Το αυτοκίνητό
0: σου δεν θα σ' άρεσε γκράφιντι. Εμένα, α πούμε, θα μ' άρεσε.
1: Όχι, μόνο δεν μ' άρεσε.
0: Θα μ' άρεσε ένα έντονο χρώμα και να έχει πάνω.
1: Άρα βαριέμαι. Να είναι κάπου σε ένα τείχο που πούμε περαστική, ναι, να είναι τώρα στο αυτοκίνητό μου γκράφιτι, όχι.
0: Ναι.
1: Δεν θα βαριόμουν.
0: Ωραίο γκράφιτι.
1: Όσο και ωραίο να είναι, να ήταν ένα αριστούργημα, βαριέμαι. Θα το βαριόμουν μετά. Μ' άρεσε να είναι ένα χρώμα εκεί που το αγαπώ.
0: Ο Λάλας έχει δει το αυτοκίνητό του.
1: Όχι.
0: Το έχει κάνει ζωγραφιά.
1: Το αυτοκίνητό του.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι, παιδιά, δεν φεύγει με τα πληξίματα.
1: Όχι, είναι ειδική, ρε παιδί μου, πώ δεν φεύγουν αυτά.
0: Και μετά, αν χτυπηθεί το αυτοκίνητο, φεύγει, α πούμε, η μούρη του ανθρωπακίου.
1: Εντάξει, αυτό βέβαια είναι καλλιτέχνη, δηλαδή κάνει πολύ ωραία πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα δεν μ' άρεσε εμένα, δεν ξέρω. Αν είχα 4-5 αυτοκίνητα, άντε τώρα να το είχαμε γράφει. Αλλά το μοναδικό μου αυτοκίνητο να το έχουμε γράφει, όχι. Και πώς το δηλώνει αυτό, τι χρώμα είναι αυτό, πολύ χρωμό. Στην άδεια τη γράφει.
0: Γιατί πρέπει να δηλώσει χρώμα.
1: Βάζει. Ξέρω.
0: Βάζει
1: ότι...
0: κίτρινα, κόκκινα, μπλε, καραβά.
1: Στην άδεια.
0: Ναι.
1: Θα κάνει έτσι.
0: Συγγνώμη, αν είναι πολλά χρώματα, τι θα γράψει.
1: Λοιπόν,
0: στην
1: τώρα που είπε αυτό, πώς τα λένε αυτά τα QR που κάνει, που σκανάζει με το κινητό. Ναι. Έχει μία μπλούζα λοιπόν με ένα τεράστιο QR από πίσω και βάζει αυτό, παιδιά, να πούμε στον κόσμο που είναι σαρκώδικα, σε ένα τετράγωνο, ναι, πράγμα λίγο έτσι.
0: Τα σκανάρι, τα μοσχανάρι
1: και
0: το κινητό
1: και, ναι, και σου λένε και τιμές και διάφορα. Έχει βγει λοιπόν μια μπλούζα που είναι μια λευκή μπλούζα και στην πλάτη έχει ένα τεράστιο τέτοιο QR και κάνει έτσι με το κινητό. Άμα κάνει και σου γράφει το κινητό, fuck you. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Συγγνώμη, αυτό όντως υπάρχει τέτοια μπλούζα.
1: Τι θέλω. Θα την πάρω.
0: Ντροπή σου.
1: Γιατί?
0: Να βρίζει τον κόσμο.
1: Εγώ.
0: Θέλω να είσαι ένα κοριτσάκι καλών τρόπων, μεγαλωμένο με γαλλικά και πιάνο και αρσακιά. Να κάνει κοτσιδάκια τα μαλλιά σου, να είσαι ευγενική, να κάνει μανικιούρ βιντεάκι.
1: Τι μούτε σε γιάδε ήταν ευγενικέ και με κοτσιδάκια.
0: Όχι.
1: Σε του 50 και του 60 τώρα.
0: Τώρα.
1: Τον AIDS δεν ήταν ευγενικό. Ήταν
0: εντάξει, ήταν κορίτσια καλών οικογενειών και κάθο πρέπει.
1: Τα καλών οικογενειών τα χειρότερα συνήθω να ξέρει.
0: Ανάλογα.
1: Είναι μπροστά σου, αν δεν και τι κάνει και θα πει
0: τι είναι εδώ.
1: Μούφα όλα, μούφα.
0: Ναι. Είναι σαν τι ίδιε κοσμικέ, έτσι κάνουν.
1: Ναι. Τα εξούλα των καλών οικογενειών συνήθω, γιατί δεν του βαλιάζουμε, αλλά συνήθω ήταν τα χειρότερα.
0: Σήμερα ήμουνα σε τραπέζι το μεσημέρι, να σου πω ότι έχω φάει.
1: Για πε.
0: Τι κάνει, τον μπακαλιάρο. Με αυτή τη ζέστη. Παιδιά, να σα πω. Έφαγα δύο κομματάρε τεράστιε, η ίδια αναρωτιέμαι με τον εαυτό μου. Έχω γίνει κάτι σαν χαργαντούα στον τελευταίο
1: καιρό. Είναι παιδί μου, ότι μεγαλώνοντα άνθρωπο είναι η μόνη διασκέδαση που αρχίζει και του μένει σε
0: όχι. όχι, μπορούμε να κάνουμε εκδρομέ, shopping, ωραία πράγματα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είπα. Το shopping εντάξει, μόνο σιγά πια.
0: Ναι.
1: Δεν μου φτάνει.
0: Τι δεν σου φτάνει.
1: Σαν δεν διασκέδαση.
0: Γιατί δεν πα στα μαγαζιά. Έχει άλλη χαρά όταν πα και το πιάνει το πράγμα δεν και θέλω... το κουβαλά μαζί σου.
1: Να, κοίτα, πάω στα μαγαζιά να πάρω κανένα μυρίσω αρώματα, να κάνω. Να δω καλλιντικά, αυτό δεν τα βαριέμαι. Καλά για ντεκόρ. Μπορώ να κάτσω σε όλες τις πολυθρόνες ενός καταστήματος, να πιάσω όλα τα τραπέζια, όλα τα διακοσμητικά. Να κάθομαι όλα να ξεχαστώ. Και σε βιβλιοπωλείο δεν βαριέμαι να κάτσω. Μη με πα σε ρουχάδικο, σκότωσέ με.
0: Ναι.
1: Και σε παπουτσάδικο δεν βαριέμαι. Δεν βαριέμαι. Σε ρουχά με τις κρεμάς, παίχτη άλλη από πίσω και λέει να σε βοηθήσουμε. Όχι, θέλω να κοιτάξω και θα σα πω αν χρειαστώ κάτι.
0: Όχι, ναι. Να σε βοηθήσει.
1: Θε πάνω, παρ' όλα αυτά πε ότι σε αφήνει και πα και διαλέγει τέσσερι με τι κρεμάστρε και περιμένει μία ώρα στα ποβητήρια και πα στα και μυρίζει το ένα αποβιτήριο. Ποδαρίλα, κολίλα. Το άλλο ή άλλη.
0: Σε ήλα πάλι.
1: Ναι, αυτό βγαίνει. Μετά βγαίνει να δει πώ είσαι και έχουν βγει και όλε μαζί και κοιτάζει μία την άλλη. Δεν μ' αρέσει να με ψωνίζω στα μαγαζιά. Ναι. Ρούχα.
0: Ωραία είναι, ωραία είναι.
1: Ωραία για σένα.
0: Ρωτά και τη διπλανή μου πάει.

0: λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ημέρες σύγχρονης μουσικής, πολλαπλά παρόντα, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του συνθέτη Γιάννη Αγγελάκη. Ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα σύνολο 18 συναυλιών με 6 νέες αναθέσεις έργων σε Έλληνες και Ελληνίδες συνθέτες και συνθέτριες, καθώς και πλήθος πρώτων εκτελέσεων και επανεκτελέσεων. Πολλαπλά παρόντα. Το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που χαρτογραφεί τη σύγχρονη μουσική δημιουργία από την ακουστική και την ηλεκτρονική γραφή έως τις υβριδικές και σκηνικές μορφές έκφρασης. 25, 29 έως και 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, 3 έως 8 και 10 έως 14 Νοεμβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, είναι μέρα των παρεξηγήσεων. Λέει, γι' αυτό μη κάνετε συνεννοήσεις, μη μιλάτε για business, μη μιλάτε για δουλειές.
2: Αχ, κρίμα ρε παιδί μου, και είχα μια πολύ σοβαρή συζήτηση για business.
1: Ναι.
2: Έχεις
1: μυαλό για business και κορμί για αμαρτίες.
2: Λοιπόν, η Μαρή Σαντάλ ήθελε κάτι να ανεβάσει, να κάνει ένα post, τέλος πάντων είχε καιρό να κάνει και τι ανέβασε, βρε, η άτιμη.
1: Τι ανέβασε.
2: Μια σπάνια παιδική φωτογραφία του Παύλου Ντεγκρέ στην αγκαλιά του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου. Και έγραψε από πάνω. Το πιο γλυκό προσωπάκι.
1: Για τον Αντρούλη, τι?
2: Ναι.
1: Έλα μωρέ, μια χαρά. Τρυφερούλικο.
2: Oh.
1: Αυτό το αγόρι με τρελαίνει.
2: Δεν μοιάζει καθόλου πάντως τη φωτογραφία αυτή.
1: Εντάξει, είναι αγουροπός.
2: Όμορφο μωράκι. Καλά, εδώ πρέπει να είναι 2-3 το πολύ. Ωραίο ζευγάρι πάντως ο πρώην Κωνσταντίνος και η Ανά Μαρία. Πολύ ωραία.
1: Ναι,
2: και
1: αυτή
2: πολύ
1: όμορφη. Λοιπόν, ο Αντένα θέλει να αναβιώσει, λέει, τη μουσική εκπομπή του Παπαδόπουλου στην υγειά μα.
2: Oh.
1: Με οικοδέσπινα. Πια νομιτζής, πια. Τη Ρούλα Κορομιλά.
2: Έλα, γαμός έγινε.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν ξέρω, παιδιά, στα τελευταία δεν στα βαριέμαι αυτά πάρα πολύ.
1: Σε πληροφορώ ότι η αθάνατη ελληνική επαρχία τα βλέπει γιατί δεν έχει τρόπο να διασκεδάσει.
2: Σιγά μου που δεν έχει. Ξέρεις τι μου ζητάει, ειδικά έξι την επαρχία και τι. Ωραία κολλάδικα, ωραία μαγαζιά. Να πας να πεις το ποτό σου και να ανέβεις πάνω και βγαίνουν οι τραγουδιστές και είναι επειδή είναι.
1: Καληνύχτα και καλή βράδια.
2: Ναι, και σε πληροφορώ ότι βγαίνει η τραγουδίστρια που λέγεται Μαρία Ζανατού. Λέω ένα παράδειγμα και βγαίνει και από πάνω νέων και αναβοσβήνει με φώτα και λέει Μαρία Ζανατού και βγαίνει και το κραυγάζει ο κόσμος από κάτω.
1: Με τα σούπερ μίνι.
2: Ναι.
1: Η οποία δεν έχουν διασκέδαση και λίγο. Της λένε πήγαινε και λίγο στα τραπέζια.
2: Και ωραία μπαράκια έχει πάνω στο κύμα μπαράκια. Χαμούλη.
1: Ναι, δεν χρήμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μία.
2: Είναι πιο φθηνά στην επαρχία. Δεν είναι τώρα καμία οικονομία. Είναι πολύ πιο φθηνά.
1: Συγγνώμη και αυτοί θέλουν να ανοίξουν μπουκάλια. Τα μπουκάλια στοιχίζουν, μανδό.
2: Εντάξει, μερικοί γνωρίζονται μεταξύ του και κάνει ένα αυτό και θα σου
1: πει. Όχι, δεν είναι επιχείρηση. Είναι μπίζνα, είναι. Δεν πα στο μπουζούκι και σου λέει κερασμένο, κυρία από εμά. Έχει δει ηχό που έχουν σε αυτό το
2: μπουκάλι. Εντάξει, δεν έχει το μπουκάλι όπω
1: σου λέει. Κάνει έναν ηχό έτσι.
2: Δεν θα έχει το μπουκάλι σε εξτιβήσει. Όμω με συγχωρείτε, άλλη τιμή θα είναι το μπουκάλι.
1: Ναι, αλλά για αυτόν τον άνθρωπο που είναι όλη την ημέρα στα αγροκτήματα ρόζα.
2: Ο Πεκεπέ, μια χαρά τζάμπα θα είναι.
1: Ο Πεκεπέ, ο Κεκεπέ, ο Κεκεπέ.
2: Λοιπόν, πάντω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, λέω αυτή οι εκπομπέ, όχι την κορομιλά, τι βαριέ. Είναι όλοι νοματέοι σε μία τάβλα. Βγαίνει και ένα και καλούν κάποιο τραγουδιστή. Εντάξει. Και βλέπουμε όλου του ηθοποιού και του. Γιατί καλούν από διάφορου τομεί. Δηλαδή ηθοποιού, τραγουδιστέ, άλλου, δημοσιογράφου. Δεν είναι μόνο τραγουδιστέ. Και κουνιούνται αυτοί και τραγουδάνε και κάνουν πάρτι. Και βλέπουμε εμεί τώρα που τα επικεντρώνουν αυτή στην τάβλα. Δίσταξα.
1: Ναι. Σε πληροφορώ ότι σε πάρα πολύ κόσμο αρέσει.
2: Έκανε καλά, δεν ξέρω.
1: Είναι ηλικιωμένοι.
2: Έκανε καλά νούμερο του
1: Παπαδόπουλου. Είναι αυτοί που είναι από τα νοσοκομεία.
2: Ναι, εντάξει.
1: Είναι κομμάτι από την ελληνική επαρχία.
2: Εντάξει. Λοιπόν, θα σας δείξω στην Ιωάννα Μαλέσκου και είμαι open σε νέα πράγματα. Τα ακούω και τα επεξεργάζομαι και τη σωστή τιμή θα αποφασίσω. Τώρα θα είμαι με τον. Είμαι με τον Κωνσταντάρα. Τον ανέχομαι, φαντάζομαι. Είναι
1: τι
2: αυτό.
1: Τι εκπομπή κάνουν. Η δισκογραφική.
2: Η φωτέλημα. Έχουν πιάνει την επικαιρότητα, τον κλέμε και αυτά και λοιπά και βγάζουν διάφορους για να με αστυνομία αυτά.
1: Και μετά έχει και κουτσομπολικιά.
2: Όπου φωνικό, όπου.
1: Αχ, δεν μπορώ τέτοια παιδιά, δεν μπορώ σε ένα χώρο.
2: Μα αυτά βγάζουν, ρε παιδί μου. Γιατί
1: δεν
2: είναι στην επικαιρότητα. Όπου φωνικό, όπου κλαδμό, όπου βιασμό, όπου αυτό βγάζουν αυτοί. Και μετά, αφού τελειώνει αυτό, έχει πάρει το πρώτο ζεφέτα από τα χαστούκια.
1: Ναι,
2: και
1: πρωί, πρωί τώρα.
2: Πρώτη, ναι, μετά αρχίζει το ισοουμπί. Τι θα γίνει στα κανάλια και ποιο αυτό και ποιο τι μεταγραφή έγινε και τέτοια.
1: Μάλιστα.
2: Κάνουν και μια συνέντευξη τέλο κάποιο. Προσώπων και λοιπά. Έχουν πάει έξω από παραστάσεις και λοιπά με ένα ματσούκι και έχουν πάρει συνέντευξη στο όρθιο. Αυτό είναι. Απλά το θέμα είναι όλοι κάνουν το ίδιο. Το θέμα είναι ποιος το κάνει καλύτερα.

0: Λοιπόν, η Καταρίνα Καινούριο ανέβασε μια φωτογραφία με το κοριτσάκι της που νομίζω ότι δεν φαίνεται. Mm. Τον άντρα της και τη Μεθερούλα. Γιατί 37η γενέθλια του συζύγου της, μια τρυφερή ανάρτηση. Δεν ξέρω αν η φωτογραφία, η μαμά του είναι λίγο στραβωμένη εδώ στη φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Δείχνει λίγο. Δεν περνά πολύ καλά. Αλλά μπορεί να είναι η λήψη.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρουμε. Γενικά με το ζόρι και οι δύο στη φωτογραφία αυτή γελάνε, χαμογελούν.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορεί τα μεσημέρι να έκανε ζέστα, είχαν φάει βαριά. Κατάλαβες τώρα.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Δεν βλέπω πολύ κόσμο χαμογελαστό τις φωτογραφίες τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι, όντως.
1: Είναι λίγο όλοι ξυνισμένα γιαούρτια.
0: Εντάξει, ναι, παιδιά, δεν είμαστε έξω τα τρελάμα στα κέφια όλοι.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Εντάξει. Κοιτάξτε, δηλαδή διαβάζει την επικαιρότητα και είναι όλα απλά. Δεν διαβάζει κάτι καλό να πει. Αχ, να, αυτό είναι ωραίο νέο.
1: Είμαστε όλοι.
0: Είναι αυτό, είναι αστείο νέο. Έστω να είναι αστείο, μην είναι ωραίο. Τίποτα. Όπου έχει TikTok, γάτες, σκύλους και μωρά. Μεγάλη επιτυχία.
1: Αυτά, παιδιά, είναι.
0: Αχ, παιδί μου, είναι χαλαρωτικά.
1: Views, μιλάμε από γελά.
0: Γιατί γελά, γι' αυτό. Η Κίνα λανσάρει ρομπότ κουρέματος με τη συνδρομή τεχνητής νοημοσύνης.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, θα πάω να με κουρέψει το ρομποτάκι.
0: Δεν κατάλαβε.
1: Και αν δεν μ' αρέσει το κούρεμα, με ποιον θα τα βάλω εγώ.
0: Θα σ' αρέσει.
1: Γιατί θα μ' αρέσει.
0: Κάθεσε λοιπόν, άκουσε πώς έχουν τα πράγματα. Κάθεσε σε μία καρέκλα. Ειδική. Ειδική, δηλαδή κομμωτηρίου. Κατεβαίνει από πάνω ένα μηχάνημα σαν μανιτάρι, φαντάζομαι το μεγάλο, το οποίο σου σαρώνει το πρόσωπο. Εσύ έχεις δείξει τι κούρεμα θες, λες αυτό. Λοιπόν, σαρώνει το κούρεμα, σαρώνει το κεφάλι σου, το πρόσωπό σου όλα και μετά κάνει ένα. Μετά μπαίνει μέσα το κεφάλι σου μέχρι τη μέση στο μηχάνημα, κάνει. Σηκώνει το μηχάνημα και είσαι έτοιμη κουρεμένη.
1: Εγώ τα μαλάκια μου τα αφήνω μόνο στο Θεό του ψαλιδιού το ζάρμπαλε. Τώρα ένα πράγμα στην γκρούπα μου να μην έχω
0: εγώ
1: να μιλήσω μαζί. Απαπαπαπα.
0: Εμένα
1: είναι. Είναι διαδικασία. Μπαίνει, μιλά, λε τα νέα σου, λε τα δικά σου. Και βασικά παίρνει το ψαλίδι, μιλάμε ότι είναι ο μέτρο του ψαλιδιού.
0: Το δοκίμαζα εύκολα εγώ αυτό και το μεταξύ.
1: Ναι, γιατί για σένα δεν είναι το κομμωτήριο,
0: δεν είναι απόλαυση.
1: Να σου κάνουν τα μασαζάκια σου, να σου κάνουν τα αυτά σου. Να σε πασπατέψουν, να σου πούνε Ελενάκι μου, τι ωραία που είσαι σήμερα. Πες μου τα νέα.
0: Καλέ,
1: σου.
0: Τι μασαζάκι τώρα κάνει εκεί πέρα και μετά παίρνει το μαλλί μου και το κάνει τη σφουγγαρόπαρα και με το μαλλί μου πλένει το μαλλί.
1: Εντάξει τώρα, να
0: σου πει βουρτσάκι.
1: Έχει πέσει τι πιο κουλέ κομμότρε, εντάξει.
0: Δεν μπορώ. Και μετά πρέπει να σου πιάσει την κουβέντα, δεν θέλω. Λοιπόν, τέλο πάντων, εμένα μου αρέσει αυτό. Κάνει, κοστίζει 60 γιουάν. Που σε ευρώ είναι, το ψάξα στο τζάτζι επειδή δεν το ήξερα. 7,5 με 8 ευρώ.
1: Α, κατάλαβα.
0: Και βγαίνει ένα κουκλάκι.
1: Σαν τα μούτρα σου βγαίνει. Να σου πω εγώ που τη βγαίνει.
0: Γρήγορη εξυπηρέτηση δηλαδή και με και σταθερό αποτέλεσμα.
1: Και με τη βαφή.
0: Όχι βαφή.
1: Σε λίγο θα έχει τα περίπτερα και θα πηγαίνει και θα είναι ένα χώρο. Δηλαδή, πού θα είναι αυτό το μηχάνημα.
0: Θα είναι σε ένα χώρο που θα έχει αυτόματα, και μηχανήματα.
1: Σε αυτόματο μηχάνημα.
0: Θα του ρίχνει κέρματα, ξέρω εγώ.
1: Α, ωραία. Πολύ ωραία. Πάει η χαρά του. Δηλαδή, και με τι θα σε λούσει. Και πώ θα σε λούσει.
0: Τι εννοεί.
1: Θα πα λουσμένη από το σπίτι.
0: Φαντάζομαι πω δεν ξέρω τι μπορεί να σε λούσει.
1: Χειμωνιάτικα δηλαδή θα πα λουσμένη από το σπίτι.
0: Πάντα στο δρόμο καλέ.
1: Ωραία, δεν θα βγει. Πώ θα βγει λουσμένη.
0: Θα πάω λουσμένη για να με λούσει αυτός.
1: Κατάλαβα, όλη με πνευμονία.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα λούσει, θα χτενίζει και θα νοικοκυρεύει.
1: Για εργατικές κατοικίες είναι αυτό.
0: Τι λες καλέ.
1: Τι λες καλέ.
0: Λογικά θα βγαίνει το τέλειο κούρεμα. Το τέλειο κούρεμα όμως.
1: Ναι.
0: Ούτε άμα έχει τα κέφια το κουρές, ούτε να μου λέει ότι είναι ο μέτρη αυτό και να μου χρεώνει 400 ευρώ το κούρεμα, ούτε τίποτα. 7 ευρουλάκια, έλα γεια και φιλιά στο σπίτι.
1: Τον ζαρμπαλίνο μου δεν τον αφήνω με τσίπου τσίρ.
0: Εγώ πήγα τον είχα, τον αφήνω.
1: Α, εντάξει. Εσύ.
0: Αυτά στην Κίνα.
1: Εσένα δεν σε αρέσει να σε πιάνουν στο κεφάλι βασικά.
0: Όχι
1: βέβαια. Και θα είναι αυτό σαν ένα καπελάκι.
0: Τι εννοείς.
1: Σαν καπελάκι θα είναι αυτό. Θα πέφτει πάνω στο κεφάλι
0: ναι.
1: Και θα σε κουρεύει.
0: Ναι,
1: και θα από πίσω και άμα θες αφέλειες και τέτοια θα τα κάνει όλο αυτό.
0: Δίνω φωτογραφία πως τι κούρεμα θέλω.
1: Και
0: ρε,
1: τι
0: παιδί.
1: Έχει ψαλιδάκια. Έχει.
0: Ναι, ψαλιδάκια.
1: Γύρω γύρω.
0: Ναι.
1: Και αν κουνηθείς λίγο σου κόβει δολαρίκι.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να με κινητοποιεί. Δεν ξέρω, να μου κάνει ένεση να κοιμάμαι, ξέρω εγώ. Πάντως το λανσάρουν λέει ρομπότ κουρέματος, αλλά δεν είναι ρομπότ.
1: Έλα παιδιά, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν. Την ανθρώπινη τέχνη τώρα τα ρομπότ.
0: Εγώ πιστεύω ότι η ανθρώπινη τέχνη θα είναι πολύ πιο ακριβή και όποιος θέλει για φτηνά και γρήγορα θα πηγαίνει στο ρομπότ. Εγώ θα πηγαίνω στο ρομπότ και εσύ θα πηγαίνει στο ζαρμπαλίνο.
1: Ξέρεις, τι σκέφτομαι ότι σε λίγο θα είμαστε ουρές, θα περνάει το καπελάκι αυτό.
0: Θα μας αρώνει.
1: Και θα μας αρώνει όλους. Και θα είμαστε όλοι σαν τα Κινεζάκια, σαν να είμαστε του Μάο Τσετούγκ.
0: Γιατί παιδί μου, δεν σου κάνει το κούρεμα του Κινέζου. Σου κάνει ό,τι κούρεμα θέλεις εσύ.
1: Ναι, ό,τι είναι τη μόδα. Θα λέμε όλοι τα ίδια κουρέματα, θα είμαστε σου λέω σαν το λαό του Μάο Τσετούγκ.
0: Σου αρώνει και το πρόσωπο και να σου κάνει και προτάσεις τις αρέσεις. αρέσει. Άσε μου κάνει. Για χρώμα δεν έχει βγει ακόμα. Να σου κάνει και καραμπαλαγιά. Να άρχισε να συνέρχεσαι.
1: Και πε ότι σε βγάζει καζαγκούγκου. Πε μου με ποιον θα τα βάλει. Θα αρχίσει να κλωτσά το μηχάνημα.
0: Θα το κλειδώ, χώσω. Αχ, θα του χώσω δύο κλωτσίε του μηχανήματο και δεν θα ξανακάνω με μηχάνημα. Αλλά θα το δοκιμάσω οπωσδήποτε. Ναι. Βασικά θα πήγαινα μια φίλη μου να δοκιμάσει πρώτα αυτή.
1: Α, ωραία. Είσαι ωραίο, γενναιόδωρο άνθρωπο.
0: Είπα κάποιον που το δοκίμασε πρώτα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Καταρχήν να έρθουν αυτά εδώ, όταν θα είμαστε πια εμεί, θα θέλουμε φιλέ εμεί. Θα πρέπει να βάλει μόνο το φιλέ. Θα υπάρχουν διαφημίσει και θα σου δείχνει πώ είσαι πριν και μετά.
1: Αυτό φοβάμαι.
0: Και αν,
1: το πριν μετά, και το μετά φοβάμαι.
0: Έλα, μωρή, γιατί.
1: Τι γιατί, εσένα σ' αρέσουν όλα τι τεχνολογίε.
0: Μ' αρέσουν
1: δεν
0: αυτά, ναι.
1: Δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, από την άλλη, μία influenza βγήκε και είπε ότι από το να κάνω παιδί προτιμώ χίλιε φορέ να έχω μία τσάντα Louis Vuitton και
1: μεγάλη.
0: Βγήκαν να τη φάνε. Παιδιά, εντάξει, δεν είναι όλοι για παιδιά, δεν κατάλαβα. Η κοπέλα είπε ότι προτιμώ να έχω αυτό από το να έχω παιδί. Και έτσι χρειάζεται το παιδί δεν θα σου λέει αγαπώ, η τσάντα δεν σου λέει αγαπώ, η τσάντα δεν σου λέει αγαπώ, αλλά δεν θέλει διάβασμα, δεν θέλει άλλαγμα, δεν θέλει αυτό, δεν θέλει εκείνο, δεν θέλει σχολείο και μετά να σου πει και να αϊ παράταμε.

0: πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
1: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
0: Βρε τη δημοκρατικός αυτός ο Πούτιν, τι δημοκρατικός.
1: Καμιά συζήτηση. Μου, τι.
0: Καμιά συζήτηση για τους ΛΟΑΤΚΙ και ζωή σε απομόνωση για όποιον έχει αντίθετη άποψη. Στολή συναγιά.
1: Αυτή την αντολή είχε δώσει στους και στις δαντάδες που είχαν 22 άτομα, λέει.
0: Τι, δαντάδες?
1: 22 δαντάδες, λέει, μία έμπαινε, η άλλη έβγαινε.
0: Α, η να τα.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή στα σχολεία, λέει, τα Ρώσικα δεν τους αφήνουν να μαθαίνουν πολύ ξένες γλώσσες. Τα παιδιά έπρεπε να ξέρουν να μιλάνε αγγλικά, λέει, άπτεστα και άλλες δύο γλώσσες.
0: Λοιπόν, αμοιβές, λέει, όμως, μέχρι 7.000 ευρώ, παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίαση σκάβων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
9: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
8: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
9: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
8: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
9: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
8: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
9: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
8: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
9: Γευστική περιπλάνηση.
10: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμου που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
11: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα

0: οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
2: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
1: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
2: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
1: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
2: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
1: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
2: Πανουράκης.
3: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
3: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
4: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
3: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6,
6: πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Καλωσορίσατε Ευηβαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
9: No habla español.
8: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
9: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
8: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. πουκάμισο. Φέρ το! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρ το!
11: Ε, τι περιμένεις! Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
10: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
11: Πάρτο!
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
13: Δεν τρελάθηκα κιόλας. Δεν είδα κάτι που δεν έχω δει αλλού.
14: Πού, στην Κρήτη?
13: Ναι.
14: Με τόσο ωραίους μεζέδες, με τόσο ωραίες παραλίες.
13: Ναι.
14: Με τόσο ωραία παλικάρια με κάτι μουστάκες, να.
13: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα παλικάρια μένα, ρε.
14: Ναι.
13: Ωραία, πολύ.
14: Είναι μερικά παλικάρια που είναι μελανούρια. Και είναι γνήσια αρσενικά.
13: Πολύ ωραία η Κρήτη, δεν είδα κάτι στην Κρήτη που δεν το έχω δει αλλού.
14: Ε, όχι.
13: Δεν είδα κάτι που δεν το έχω δει αλλού.
14: Ναι.
13: Ωραίες παραλίες. Καταρχήν έχουμε παντού ωραίες παραλίες, ρε παιδιά. Παντού έχουμε
14: ωραίες παραλίες. Καλά, είναι διαφορετικού τύπου. Άλλες παραλίες.
13: Ναι, οι πιο ωραίες παραλίες είχε Αμοργός, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου που είχα πάει.
14: Πώς δεν είπες τα Κυθήρα?
13: Όχι, οι Κυθήρα έχουν πολύ ωραίες. Αλλά η Αμοργός είχε γνωστικά. Η Μήλος, ας πούμε, το Σαρακίνικο. Αυτό το πράγμα δεν το έχει ξαναδεί.
14: Ναι, όντως.
13: Πολύ ωραίο. Αυτό, τελεία όμως.
14: Ναι. Στη Μήλο πας μόνο για την παραλία.
13: Ναι, ναι, απίθανη παραλία. Απίθανη παραλία αυτή. Αυτά. Αλλά μου αρέσουν τα τώρα, θα ήθελα πολύ να πάω σε μικρά που Σαββατοκύριακο τα γυρνάς και όλα στα μικρά.
14: Ναι, στις Μαλδίβες, ας πούμε.
13: Όχι, μικρά είναι στην Ελλάδα.
14: Στα νησιά Φίτζι.
13: Παιδί μου, μικρά στην Ελλάδα.
14: Εσύ και Αναβίση.
13: Τα μπιζουδάκια. Ναι. Σκόπελο έχω πάει που ήταν υπέροχα.
14: Όπου πήγα στην εκκλησία που παντρεύτηκε το Μάμα Μία, το οποίο είναι στον Κρεμμύδι, έτσι. Και καλά ανέβηκα. Εγώ που έχω υψοφοβία στο κατέβασμα. Πώς κατεβαίνεις? Λέω σε μία φίλη μου, πήγαινε μπροστά, θα σε πιάσω από τη μέση, θα κλείσω τα μάτια μου, λέει, θα φας τούμπα. Εν τω μεταξύ είσαι στο κενό. Παιδιά, η εκκλησία αυτή έχει σκαλοπάτια και είσαι στον Κρεμμύδι στο κενό. Καλά, νόμιζε ότι θα πεθάνω.
13: Ναι.
14: Πώς γυρίστηκε αυτή η ταινία εκεί πάνω, πώς έκαναν γυρίσματα? Άντε να είσαι ηθοποιός, δηλαδή αυτή η Μέρλ Στρίπ, μπράβο της
13: γυναίκα.
14: Όρτα
13: έχει κάνει θάρα αυτή.
14: Ναι. Μπράβο της.
13: Και Πάτουμο έχω πάει, ωραία, πολύ ωραία και Πάτουμο. Πάτουμο είναι ωραία Πάσχα. Και Κέρκυρα έχω πάει Πάσχα, δεν έχω πάει καλοκαίρι, η αλήθεια είναι.
14: Η Κέρκυρα είναι ολυρεμένη. Κούκλα. Ναι. Και η Πάτουμο είναι πολύ ωραία.
13: Πολύ ωραία και η Πάτουμο. Όχι Πάσχα, καλοκαίρι. Πολύ
14: αυτά
13: ωραία.
14: Είναι ακριβά νησιά όλα.
13: Είχα πάει όταν ήταν μπροστά για τους Έλληνες, τώρα δεν είναι.
14: Ναι.
13: Ευτυχώς πολλά πάω να πάω και πουθενά.
14: Τώρα είναι, μένουμε Αθήνα.
13: Ναι. Και στη Μεταλλούμενη μένουμε... Αιγαίου. Πες το, θα ήθελα να πάω επίσης που δεν έχω πάει.
14: Στην Αστυπάλαια.
13: Στην Αστυπάλαια, πάρα πολύ. Αλλά αυτά είναι ωραία, αυτά θα τα έκανα και για οικονομικούς λόγους και για τον κόσμο.
14: Τι καλέ, πόσες ώρες είναι η Αστυπάλαια?
13: Θα έκανα Ιούνιο.
14: Φεύγεις νέος και γυρίζεις γριά.
13: Ναι. Η Αστυπάλαια νομίζω έχει αεροδρόμιο.
14: Ναι, αεροδρόμιο έχει, αλλά έχει και φτηνά, έχει ακριβά.
13: Εντάξει, λέμε τώρα, ρε παιδί μου, δεν θα είναι το ίδιο ακριβά, μα είναι Ιούνιο καθημερινή. Αυτό θέλω να πω.
14: Πόσα πας Ιούνιο καθημερινή?
13: Θα βρω την άκρη μου.
14: Κατάλαβα. Κύριε Κουρτάκη.
13: Ωραία εποχές. Ιούνιο, άντε λίγο Ιούλιο ή Σεπτέμβριο, και Οκτώβριο. Τώρα πια που γίνεται και Οκτώβριο παντού, γιατί έχει αισθάνει επειδή ο καιρός δεν μπαλεύεται.
14: Μα μπορεί ο κόσμος να πάει διακοπές τότε. Τι είμαστε Αμερικάνοι.
13: Θα σφιχτούμε λίγο και θα πάμε.
14: Μάλιστα. Μπορεί να πηγαίνει και ας πούμε 28 Οκτωβρίου δεν μπορεί να πάει. Δεν ξέρω, έχουν κλείσει τα νησιά.
13: 28 θα είναι πανάκριβο επειδή είναι τρίμερο.
14: Πού μωρέ, θα πας στην Παλαιά να κάνουν παρέλαση?
13: 25 Μαρτίου, ωραία είναι να πας. Θα ήταν ακριβά τα εισιτήρια επειδή είναι τρίμερο που θέλει να πάει.
14: Α, αυτό θα κάνει κρύο το Μάρτιο.
13: Ή Αγίου Πνεύματος λέμε τώρα. Πού να πας παιδί μου, τα κρυβεύουν επειδή είναι το Αγίου Πνεύματος.
14: Ναι. Άσε που δεν βρίσκει. Αλλά δεν νομίζω ότι πάνε σε τέτοια νησάκια του Αγίου Πνεύματος. Καμιά Μύκονο πάνε.
13: Ποιοι? Αυτοί που ξέρεις εσύ.
14: Σε πληροφορώ ότι η Μύκονος αυτό το φέτος του Αγίου Πνεύματος είχε 7.000 Έλληνες.
13: Πλούσιους όμως.
14: 7.000 ζήτησα και το ε9.
13: Ε, τι θα είχε. 7.000 πλούσιους θα είχε.
15: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
16: Τάκης και Μπούπης.
17: Μπούπη, φέρε το λουρί.
18: Πάμε να δούμε σπίτια.
19: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
17: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
19: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
17: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
19: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο, 48 θα είναι η ώρα.
17: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ παρακαλώ.
16: Τάκης και Μπούμπις.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
20: Παραπολιτικά 90,1.
14: Πες μου τώρα ότι έχεις γίνει τσιτσιπού και ξιτσιτσιπού.
13: Παιδιά, βλέπω συνέχεια. Εγώ τρελαθήστερα από αυτό που είδα που έλεγα τις προηγούμενες μέρες με τον ντοκιμαντέρ με τον Ναδάλ.
14: Ναι.
13: Την έχω δει τώρα. Και τον Αλκαράθ έβλεπα. Είχε ένα άλλο ντοκιμαντέρ με τον Αλκαράθ, αυτόν έδειξε το δείτε. Πάρα πολύ ωραίο, που είναι ανερχόμενος. Ο οποίος έλεγαν οι προπονητές ότι είναι παιδί μου, δεν το έχει. Ότι θέλει και να διασκεδάζει πολύ και δεν γίνεται έτσι. Και άμα θες να γίνει να περνήσει το νούμερο ένα στον κόσμο, θέλει πιο πολύ δουλειά. Και έλεγε ο Αλκαράθ ότι έλεγε, ας πούμε, ότι είχε πάρει μέρος στο Ρολάν Γκαρός που το είχε κερδίσει. Και μόλις τελείωσε, έπρεπε να πάει κατευθείαν για προπόνηση. Και είπε, όχι, θέλω να πάω στην Ίμπιζα 5 μέρες. Και του έλεγαν οι προπονητές, δεν μπορεί να πάει στην Ίμπιζα. Πρέπει να ζω. Όχι, αλλιώς δεν μπορώ, θέλω να χαλαρώσω.
14: Παρακαλώ.
13: Πήγε στην Ίμπιζα, να γύρισε στην Ίμπιζα, γύρισε και μετά είχε άλλους αγώνες που κέρδισε. Και είπε ότι εγώ έτσι. Έτσι λέει, μπορώ, δεν μπορώ διαφορετικά. Θέλω να
14: στον προπονητή του, το είπε.
13: Ναι, είπε ότι εγώ θα πάω Ίμπιζα, τέλος. Μετά είχε πάλι κάποιους αγώνες και είπε: εγώ θα πάω μετά τους αγώνες. Πρέπει να κάνει κατευθείαν.
14: Καλά, μην τα βλέπεις πολύ και ξεσηκώνεις και μας λες εσύ θε, για να κάνω.
13: Εγώ δεν έχω, δεν είμαι ταινίστρια. Λοιπόν, μετά ήθελε να πάει να δει η Φόρμουλα 1. Ενώ οι προπονητές του ήθελαν καπάκι να πάει ρε παιδί μου να κάνει προπονήσεις. Και είπε ότι προτιμώ να είμαι. Είπε στο τέλος.
14: Υπάρχει ένα παιδί,
13: Είπε στο τέλος ότι εγώ προτιμώ να είμαι ευτυχισμένος και να βλέπω τους δικούς μου και να μπορώ να ζήσω τα πράγματα της ηλικίας μου παρά να είμαι επιτυχημένος. Αυτό είπε.
14: Ναι, τώρα αλλά είναι πετυχημένος.
13: Είναι. Θα δούμε τώρα.
14: Και τι, τη έχει πιάσει μανία με το Ρολάν Γκαρός?
13: Ναι, βλέπω τη Σαμπαλένκα, η οποία Σαμπαλένκα κέρδισε και μετά έκανε την
14: έπαρση. Καταρχάς, Σαμπαλένκα μου κάνει σωληνόμπαρα.
13: Θεάρα.
14: Πώς την άφησε ο Πούτιν αυτή, τη Σαμπαλένκα?
13: Δεν είναι Ρωσίδε Σαμπαλένκα.
14: Τι θα είναι?
13: Δεν ξέρω, μήπως είναι κάτι άλλο.
14: Ναι.
13: Δεν ξέρω τι.
14: Το Λένκα μου κάνει λίγο άνοιγμα του ποδιού, μου κάνει σπαγκάτ, μου κάνει.
13: Φοβερή είναι η Σαμπαλένκα. Λοιπόν, αυτή, πώς το λένε, αφού κέρδισε, την έβαλε ο ένας δημοσιογράφος να χορέψει και έκανε και το moonwalking του.
14: Δεν σου λέω εγώ, σωληνόμπαρα.
13: Πες το του Μάικλ Τζάκσον.
14: Θα τη δει σε μπαράκια σε λίγο.
13: Μετά είναι μία άλλη που δεν την ήξερα εγώ, που είναι φοβερή. Δηλαδή, φοβερή ταινίστρια που λέγεται Ναόμι Οσάκα, που πηγαίνει αυτή. Η Ιαπωνίδα είναι αυτή.
14: Ιαπωνίδα.
13: Ιαπωνέζα.
14: Ιαπωνίδα.
13: Ναι, η οποία.
14: Σαν μόλι. Μου κάνει.
13: Λοιπόν, όντως. Ναι. Λοιπόν, η οποία πηγαίνει ντυμένη γκράντε.
14: Τι εννοείς?
13: Φοράει δημιουργίες σχεδιαστών, μπαίνει έτσι στο γήπεδο και μετά τα βγάζει αυτά και είναι με μια ταινιστική.
14: Παιδιά, τι ζούμε,
13: ναι,
14: με τον κάθε τρολό.
13: Θεάρα, παιδιά είναι.
14: Και τι θεάρα.
13: Εμένα μου αρέσει. Και έπαιζε με ένα ρούχο το οποίο ήταν, πώς το λένε, στραφτάλιζε. στον ήλιο και είπε ότι αν ενοχλεί την αντίπαλό μου.
14: Σίγουρα.
13: Φέρει και δεν ενοχλούσε. Με Τσαμπαλένκα έπαιξε συγκεκριμένα και κέρδισε Τσαμπαλένκα. Αν ενοχλεί λέει, την συμπαίκτριά μου, λέει δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχω φέρει και άλλη.
14: Και άλλο, λέει,
13: άλλη δημιουργία. Λέει να βγάλω, λέει το.
14: Παιδιά, συγγνώμη.
13: Θεά!
14: Κάτω είναι η Οσάκα, είναι.
13: Τι?
14: Η Οσάκα τέτοια έλεγε και την κάναν πόλη. Δεν έχει Οσάκα. Οσάκα είναι.
13: Μάλλον, ναι. Αλλά είναι από αυτές που έχω ξεχωρίσει, παιδιά.
14: Είναι κοντούλα και λοιπά.
13: Είναι κοντούλα και σχιζωματούλα και σκουρόχρωμη.
14: Σκουρόχρωμη.
13: Ναι. Είναι μουλάτη.
14: Πώς γίνεται.
13: Είναι μουλάτη, τι να την κάνω.
14: Είναι από μπαμπά Ιαπωνέζα
13: μάλλον,
14: και μαμά
13: μάλλον.
14: Αφρικανά.
13: Περίμενε. Ναι. Η Σαμπαλέκα θέλω να δω, κάτσε να δω τι είναι η Σαμπαλέκα.
14: Τι είναι.
13: Ενώ από πού είναι η Σαμπαλέκα, καταγωγή, καταγωγή. Κατάταξη μου βγάζει, την ξέρουμε. Λοιπόν, Σαμπαλέκα γεννήθηκε. Λευκορωσία.
14: Ναι.
13: Λευκορωσία είναι η Σαμπαλέκα. Είναι πάρα πολύ φίλη με τον Τζόκοβιτ η Σαμπαλέκα. Παίζουν και μαζί και την κοροϊδεύει. Όταν έχουν παίξει και μαζί διπλό, δηλαδή με άλλους άντρες γυναίκες, και έχει γίνει viral αυτό το βίντεο, από παλαιότερο είναι, που δείχνει πώς κάνει η Σαμπαλέκα όταν προετοιμάζεται.
14: Πώς κάνει.
13: Φτιάχνει λίγο τα μαλλιά της, κάνει έτσι, σφίγγει την κοτσίδα της, έχει δηλαδή κάποια rituals που κάνει πριν. Και την μιμείται με πολύ επιτυχία ο Τζόκοβιτς και γίνεται χαμός στο γήπεδο κάθε φορά.
14: Πάντως, το τένις έχει πολύ ωραία αγόρια και συμπαθητικά κοριτσιά.
13: Ωραία αγόρια, εγώ δεν έχω δει ούτε έναν.
14: Πώς, έλα!
13: Το Φέντερερ, παιδιά, δεν υπάρχει. Πες ποιος είναι ωραίος.
14: Ο Τζόκοβιτς.
13: Δεν τον θεωρώ όμορφο το Φέντερερ. Το θεωρώ.
14: Εντάξει, κάτι.
13: Γλυκούλη,
14: έχει.
13: Συμπαθητικό.
14: Ο Τσιτσιπάς.
13: Δεν μου αρέσει.
14: Ναι. Τι θέλεις πια.
13: Εμένα μου άρεσε ο Φέντερερ.
14: Ναι.
13: Ο οποίος ήταν.
14: Έχουν κάτι λίγο μπεμπεδο τέτοιο. Αλλά είναι ωραία, είναι δεν... γιάπηδες.
13: Κοίτα, ο Ναδάλ δεν είχε καθόλου την καταλάβατε τέτοιο. Σαν το Ράμπο ήταν.
14: Ναι.
13: Ο Ναδάλ και ο καινούριο, ο Μπιρμπιλίκος, ο Μικρούλης, ο Αλκαράθ είναι μαυροτσοκαλιασμένος. Κοίτα, ο πιο σικάτος και ο πιο φίνος, η αλήθεια είναι, ήταν ο Φέντερερ.
14: Ναι. Η παλιή.
13: Που είναι
14: θυμάμαι
13: και πολύ...
14: η παλιή ότι ήταν.
13: Πάντως η τριάδα αυτή τη στιγμή με τα μεγαλύτερα.
14: Το Λέντλ, το θυμάσαι.
13: Ναι.
14: Ωραίος.
13: Ναι, γνώστιμο. Σαν το Φέντερερ δεν είναι κανείς. Κοίτα, η χρυσή τριάδα είναι Φέντερερ, αυτή τη στιγμή, έτσι. Φέντερερ, Ναδάλ, Τζόκοβιτς.
14: Πάντως η αλήθεια είναι ότι το τένις έχει, ρε παιδί μου, ενδιαφέρον.
13: Ναι, είναι ωραίο.
14: Παλιά κολούσαμε,
13: κάτι
14: δεν
13: έχει
14: ξέρω.
13: Βρει.
14: Τι σε έχει βρει.
13: Βλέπω συνέχεια, με χάνω, θέλω να βλέπω όλους τους αγώνες. Είμαι μόνο που δεν έχω πάρει τη ρακέτα.
14: Πού τους βλέπεις τους αγώνες.
13: Online.
14: Μάλιστα. Τι έχεις κολλήσει σε αυτό τώρα.
13: Ναι, μ' αρέσει, να τους βλέπω, μ' αρέσει. Κόλλησα ύστερα από τα δύο ντοκιμαντέρ που είδα. Κόλλησα και θέλω να τους βλέπω.
14: Δηλαδή,
13: έτσι έκανα και μια στιγμή τένις και εγώ πήγαινα και έτρωγα ένα τοστάκι στην αντίστοιχη.
14: Αυτό έμαθες. Να τρως το τοστ.
13: Αυτό πήγαινα.
14: Συγγνώμη, πλήρωνε η μαμά σου για να τρως το τοστ.
13: Η μαμά μου βαριόμουν να παίξω τένις, δεν μ' άρεσε.
14: Αυτή η μαμά πια δεν καταλάβαινε. Τόσα λεφτά είχε εξοδέψει.
13: Εντάξει, μετά έπαιξα πάντελ όμως.
14: Για πόσο καιρό.
13: Πάντελ, δύο χρόνια.
14: Α, και μετά τι έγινε.
13: Μετά η μία πόναγε και η άλλη πόναγε το κανίτη και η άλλη το κολλήτη. Συγγνώμη κιόλα.
14: Ας έβρισκε άλλου συμπαίκτε. Άμα είχε πάθο, βρε, για το άθλημα.
13: Σιγά, μπορεί να μην σηκώσω και την κούπα.
14: Ναι.
13: Δεν ήθελα να βρω άλλου. Μετά κάτι έβρισκα άλλου και πρέπει να ταιριάζει και λίγο. Να είσαι μια ωραία παρέα να πα να παίζει.
14: Θα έβρισκε καινούριου φίλου.
13: Δεν βρήκα.
14: Ο αθλητισμό μα φέρνει πιο κοντά.
13: Ναι, καινούριου φίλου δεν μου αρέσανε.
14: Μάλιστα. Και έτσι τελείωσε και αυτό το
13: όνειρο. Και έτσι τελείωσε και αυτό το όνειρο. Θα βρούμε κάτι άλλο να κάνω. Να κάνω σερφ. Σαρσανίδα.
14: Καλά, εντάξει, αυτό θέλει μπράτσα.
13: Όχι, μωρέ, θέλει κάτι κόλπα, αλλά δεν μου αρέσει εμένα το
14: λοιπόν,
13: νερό.
14: Λοιπόν, έχει και Φόρμουλα 1 σε λίγο καιρό.
13: Άννα, τι μπορώ να κάνω.
14: Όχι να κάνεις. Α, καλά. Με τη σακαράκα που έχεις απ' έξω.
13: Γιατί δεν θα έπρεπε να γίνεται μια Φόρμουλα 1.
14: Σακαράκας.
13: Πώς γίνεται με τα παλιά αυτοκίνητα, τα συλλεκτικά, να γίνεται και ένα με σακαράκες.
14: Καλά, έχουν ενδιαφέρον, όχι.
13: Γιατί και με τη σακαράκα.
14: Ένα οποιοδήποτε αυτοκίνητο.
13: Να πει πώ αντέχει και σε μια σακαράκα.
14: Ναι. Φαντάζεσαι.
13: Ωραία θα ήταν. Θα είχε πάρα πολύ πλάκα.
14: Μάλιστα.
13: Να πηγαίνουμε όλοι με τα διάφορα αυτοκίνητά
14: μας. Η Φόρμουλα 1 είναι πάρα πολύ ωραίο σπορ.
13: Είναι, ναι.
14: Θεαματικό και εκεί στο τέλος, παιδιά, με κάτι τεράστιο σαμπάνι. Αυτά που πρέπει να είναι,
13: είναι
14: πάρα πολύ ωραία.
13: Φαντάζομαι. Ναι, είναι
14: λίτρα που την κουνάει αυτό και λοιπόν. Και έχουν ωραία αγόρια.
13: Αλλά φαντάζομαι.
14: Έτσι είναι πολύ αντρικό.
13: Φαντάζομαι ότι είναι πιο ωραία αν το βλέπεις. Είναι ωραία να πας να νιώσεις λίγο το κλίμα. Αλλά δεν επειδή άνθρωποι που έχουν πάει μου λένε ότι δεν ευχαριστιέσαι θέαμα. Ευχαριστιέσαι.
14: Ακούς γκάζια και τέτοια.
13: Αυτό. Ευχαριστιέσαι δηλαδή νιώθεις την ατμόσφαιρα. Αλλά αν θες να δεις τι γίνεται ακριβώς και τους πιλότους και λοιπά και την οδήγηση.
14: Καλά, δεν κάνεις πολύ. Περνάει από μπροστά σου. Δεν βλέπεις. Παιδί μου, πας για το πάρτι. Γιατί είναι cheerleaders, είναι αγόρια που περιφέρονται, είναι.
13: Ναι, πρέπει να έχεις καλή θέση για τα απλά. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
14: Ναι. Γελάνε με την καλή θέση. Από το διπλανό department. Και καθώς πλησιάζει Σαββατοκύριακο, εγώ σήμερα πήγα για ποτέ. Ποντέ την Κυριακή.
13: Τι έφτιαξε, δεν.
14: Έφτιαξα πατουσάκια και μανικιούρ, πεντικιούρ, μιζαμπλή.
13: Πώς πήγε, πες.
14: 27 ευρώ, παρακαλώ, το πεντικιούρ.
13: Εντάξει, καλά είναι, έχω ακούσει χειρότερα.
14: Τι, στα... πόσο δηλαδή, πόσο όσο
13: στα νότια επέμβαση... 35. Στα νο...
14: Τι?
13: 35.
14: Όχι ρε παιδιά, βεβαίως. Χέρια, πόδια.
13: Τι χέρια, πόδια, πόδια,
14: σειρά,
13: πόδια.
14: Και τα δεύτερα,
13: πόδια να την παίρνεις μέσα και σου λένε τι θα πιείτε, αν θα το πιείτε, θέλετε ένα τσάι, θέλετε ένα αυτό, θέλετε ένα
14: φραπέ, χυμό.
13: Θέλετε ένα χυμό, θέλετε μια παπάγια.
14: Ναι.
13: Και μετά έρχονται.
14: Έχετε αβουκάντο με αυτό. Ειδικό μπισκοτάκι και
13: μπράβο,
14: τέτοια.
13: Μετά έχουν μυρωδικά στο όλο το χώρο που μυρίζει με μια βανίλια. Σε βάζουν μετά και κάθε
14: σε σπα.
13: Σε ένα πράγμα. Όχι, δεν είναι, είναι νυχοσπά το έχουν κάνει.
14: Σπα. Τι είναι το νυχοσπά?
13: Ένα
14: είναι
13: πράγμα...
14: αυτό που βάζετε και σου τρώει τα παντουσάκια το ψαράκι.
13: Όχι, ούτε ψαράκια έχει, ούτε τίποτα του βυθού. Λοιπόν, σε βάζει κάποιο. Είναι πάρα πολύ μοντέρνο φτιαγμένο. Αυτό είναι όλο με τσιμετοκονία και έχουν φτιάξει ένα πάγκο που κάθεσαι πάνω εσύ με μαξιλάρια τα οποία είναι. Με είναι όλα.
14: Έχουν μαντήσει, πέρδικε.
13: Είναι jungle. Δηλαδή, όχι, το ύφασμα είναι. Πώς το λένε, με φοίνικες, με μαϊμούδες, με τέτοια πράγματα. Δηλαδή, κάθεσαι πάνω στη μαϊμού, με λίγα λόγια. Και έχει και πλάτη η ίδια.
14: Θέλω να μου μιλήσεις για τις κυρίες του Γκισέ.
13: Περίμενε. Και έχουν ένα οβάλ γραφείο που μπαίνεις μέσα και είναι αυτή ψηλά βαλμένη, λες και είναι σε θεωρείο. Και λέει, πείτε μου το όνομά σας, έχετε κλείσει ραντεβού. Λες και έχεις κλείσει ραντεβού, τι να σου πω τώρα για να διασπάσουμε όλοι μαζί το άτομο. Και λέει, ναι, τι είπες το όνομά σας, Καραμίχαλου.
14: Ναι,
13: παρακαλώ, λέει, περάστε στο.
14: Όχι, πού μένετε, πείτε μας διεύθυνση. Σε καταγράφουν κανονικότατα,
13: ναι,
14: για να σε κόψουν, ξέρουν πού θα σε κόψουν.
13: Αυτό.
14: Και τι προϊόν θα σου πασάρουν.
13: Αυτό. Και σου λέει, περάσει στο αναμονητήριο. Στο αναμονητήριο. Μέχρι να σε φωνάξουμε και εκεί που κάπεσε στο αναμονητήριο, που έχει διάφορα περιοδικά να φαλέψει και τέτοια μπούρδες.
14: Αλλά εμείς προτιμάμε το κινητό γιατί έχει τσομπολική.
13: Έρχεται λοιπόν αυτή και σου λέει τι θα πάρετε και να περάσει η ώρα σας και τέτοια.
14: Στα χρεώνουν όλα, έτσι.
13: Όλα, μην είναι με τιμή.
14: Δηλαδή, νομίζεις, ας πούμε, ότι είναι πάρα πολύ λαζετέ και ότι ο καφές και αυτό και θέλετε ένα χυμό και θέλετε ένα καφέ και προτιμάτε ένα κρύο τσάι.
13: Ναι,
14: όλα
13: μπούρδες,
14: είναι
13: όλα...
14: μπαίνουν στο λογαριασμό, παιδιά.
13: Γουλιά και ευρώ, παιδιά. Και μετά περνάς από το αναμονητήριο στο κανονικό.
14: Στο όπου... χειρουργείο.
13: Στο χειρουργείο κάθεσαι λοιπόν. Αυτή είναι κάτω γονατισμένη και κάθεται και αυτή σε ένα μαξιλάρι το οποίο έχει πάνω μαϊμούδες και κροταλίες.
14: και νομίζω ότι θα κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Βάζει γάντια.
13: Και τρέχουν και νερά όλα παντού. Ακούς νερά, δηλαδή θες να κατουρίσεις, να πας να στιγμή κάνει τσουρ παντού. Και είναι πάρα πολύ jungle όλο. Και κάθεσαι και αυτή παίρνει μετά πετσετάκια ειδικά και σου βάζει τα πόδια να μουλιάσουν. Σου ρίχνει μέσα, ανοίγει ένα βάζο. Παίρνει μέσα κάτι μπίλιες οι οποίες είναι με άρωμα
14: παπάγια,
13: τα χώνει μέσα. Μετά παίρνει, ανοίγει ένα άλλο, σου πετάει κάτι άλλες μπίλιες. Παίζει με τις μπίλιες γενικά. Κάνει το νερό. Ότι έχει και μασάζ, ας πούμε, και μετά παίρνει το ένα πόδι σου, παίρνει μια πετσέτα, τη βάζει πάνω στο πόδι της και παίρνει το πόδι σου απαλά σαν να είναι περιστέρι και τα κουμπάει πάνω στο δικό της και αρχίζει. Αρχίζει μετά και λιμάνι.
14: Έλα, τα κόβει τα νυχάκια ωραία.
13: Τα νυχάκια και αρχίζει μετά αυτό το small talk που δηλαδή θέλω να με σκοτώσει σε μένα και αρχίζει που θα πάτε το τριήμερο.
14: Κάτσε ρε παιδί, μπορεί να μιλάει για τα προβλήματα των ποδιών σου. Εμένα μου λέει, σε βλέπω τα πόδια σας πάρα πολύ αφιδατημένα. Λέω, τι να κάνουν τα πόδια, να πίνουν νερό? Μου λέει, να πίνετε, κυρία μου, εσείς νερό. Και βλέπω από τις πατούσες σας ότι είσαστε νευρικιά και τεστρές.
13: Σιγά μου που διαβάζεις την πατούσα αυτή.
14: Λέω, συγγνώμη, από το μεγάλο δάχτυλο που μου σκαλίζετε αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι έχω στρες. Βεβαίως, μου λέει, γιατί όλο το κορμί αντανακλάται στα δάχτυλα.
13: Καλέ, τι επιστημόνισσα είναι αυτή, καλέ, τι επιστημόνισσα.
14: Ναι, και μετά λέει τρεις μπουρδες, βάζει δίθεν τάχα μου και το ένα και τ' άλλο και τα αυτά και παίρνει ένα ξυλαράκι.
13: Άμα, αυτό το ξυλαράκι που μας
14: το ξυλαράκι και σου χώνει εκεί πέρα τα κρεατάκια και μετά γύρω-γύρω κόβει και σου τραβάει και καμιά παρανυχίδια.
13: Άστο. Και μετά λοιπόν, μετά σου βγάζει ένα χρωματολόγιο το οποίο είναι από εδώ μέχρι απέναντι και σου λέει, διαλέξτε τι χρώματα έχει.
14: Ναι, όλοι βίβε χρώμα.
13: Τι χρώματα θέλετε, παιδιά. κούραση, έτσι.
14: Ναι.
13: Και λέξει, ότι πάρα πολύ...
14: Και λες κόκκινο και σου βγάζει 15 κόκκινα.
13: Ναι, μετά λες. Ναι, μπράβο. Ή λες καφέ ή μπορντουλί και σου βγάζει 25 μπορντουλιά. Και σου λέω ότι στη μόδα δεν είναι πάρα πολύ το μπορντουλί αυτό τον καιρό. Είναι το νουντι. Λέω, μα κάνω νουντι. Καλύτερα να μην τα βάψω να πάω σπίτι μου.
14: Θέλω να φαίνεται. Ωραία είναι.
13: Να, θέλω να ξεχωρίζει το νύχιο. Τι έχω νύχια, τα έχω βάψει. Πήγα εγώ, τα τάχωσα. Τι να το κάνω νουντ.
14: Εσύ
13: τι
14: είσαι...
13: να το κάνω με νουντ.
14: Φτιάξει το μόνο σου.
13: Μα,
14: εσύ βάζει πατούσα.
13: Αυτά είναι τελευταία φορά που πήγα και αυτό δεν ξαναπάτησα κιόλα.
14: Άκου, εσύ
13: ναι.
14: Να βάζει δύο θέσει. Ρε παιδί μου, να πηγαίνει στη μία και στην άλλη. Έχω μία φίλη που βάζει τρώει μόνη τη και βάζει σερβίτσιο απέναντι. Σερβίρει κανονικά. Και α μην υπάρχει κανένα για να αισθάνεται ότι υπάρχει άνθρωπο. Εσύ να βάζει δύο καρακλές και να πηγαίνει στο πόδι σου πότα, πότα, πότα από εκεί.
13: Θα μπορούσα.
14: Να έχει την αίσθηση ότι κάποιο σε περιμένει.
13: Αυτό είναι εξωτερικό τη φίλη σου, να βρει γκόμενο. Ότι βάζει
14: όχι, άλλο... δεν την νοιάζει γκόμενο.
13: Τι την νοιάζει τότε.
14: Την νοιάζει να έχει μία συντροφιά. Αισθάνεται ότι έχει μία συντροφιά και ότι κάποιο κάθεται απέναντί τη.
13: Του μιλάει κιόλα γιατί όχι. Από εκεί θα αρχίσει να γίνει ανησυχητικό. Κάνει και τσιντζίνι, μένει μόνο το.
14: Σε πληροφορώ ότι έβγαλε το COVID έτσι και πέρασε πάρα πολύ ωραία και μα πέρασε ένα μήνυμα. Βέβαια την είδα στον COVID, φορούσε κάτι. Είχε πάει στο Ζάπιο και φορούσε ένα τούλι στο κεφάλι.
13: Α, τι είχε βαρέσει μόνο.
14: Κοιτάσα κάτι νύφες που βλέπει, ξέρεις που έχουν βγει μέσα
13: ναι,
14: από,
13: ναι, ναι.
14: Από τον άλλο κόσμο που θα πα.
13: Λοιπόν, επανέρχομαι στα πόδια. Αφού λοιπόν αρχίζει και μου κάνει τα πετσάκια, τα ετσέκια και μου βγάζει μετά τα χρώματα και αρχίζει και βάφει, αρχίζει και βάζει. Βάζει από κάτω για να μην γλιστρήσει το χρώμα. Μετά βάζει το χρώμα. Μετά ξαναπερνάει το χρώμα. Μετά βάζει ένα άλλο να κλειδώσει το χώμα. Το χρώμα, το χρώμα. Μετά να το διπλοκλειδώσει το τρίτο.
18: 2000.
21: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
14: Κουρνάκι να στεγνώσει. Και μου είπε, πατάτε το μόνοι σας. Και το είχα βάλει στους 4800 βαθμούς Κελσίου. Κάποια στιγμή είχε καεί η πατούσα μου.
13: Μόνο μια φορά, δηλαδή δεν σου πέρασε διπλιστρώση.
14: Όχι, ποτέ. Ναι, μία φορά μου το πέρασε. Όχι, διπλιστρώση μου πέρασε.
13: Και πόσες φορές το έβαλες το φουρνάκι, δύο ή μία?
14: Το φουρνάκι με έβαλε να το δουλεύω μόνη μου γιατί είχε πολλή δουλειά.
13: Α.
14: Το βάζα εγώ συνέχεια.
13: Σε και για βοηθό. Ωραία, πέρασε.
14: 27 ευρώ, δεν νομίζω 27.
13: Και το πήρες λίγα, γιατί κάνεις και εσύ δουλειά.
14: Ακριβώς.
13: Αν δούλευες το βουρνάκι μόνη σου.
14: Παιδιά, έμπαινε μία, έβγαινε η άλλη, τι γίνεται.
13: Ναι, ναι, γίνεται χαμός, παιδιά.
14: Σκοτώνονται. Άσε δε στα ξετριχιάσματα για να βρεις ραντεβού, έτσι. Δεν βρίσκεις τίποτα.
13: Ναι, ευτυχώς δεν ξετριχιάζομαι, το έχω αφήσει.
14: Τι.
13: Τίποτα. Αμαζόνιο.
14: Είναι ωραίο πράγμα αυτό τώρα.
13: Έχει μια ζέστα.
14: Ναι, αλλά με την άλλη ζέστα, τι θα γίνει μια ζέστα πάνω στην άλλη ζέστα.
13: Εντάξει, παιδί μου, όλα γίνονται.
14: Άσε που πιάνει εκεί πέρα.
13: Σταμάτα, Χριστιανή μου.
14: Ζωήφια.
13: Λοιπόν, και τη είπα μετά, τη χρωστάω και μου είπε μουμπλε, μουμπλε, μουμπλε. Έχουμε, λέει και λέμε. Α, ήθελε να μου κάνει και θεραπεία στο πόδι. Λέω, άστι, θα μου έρθει χρυσή θεραπεία.
14: Τι θεραπεία, καλέ
13: στο πόδι. Όχι, βέβαια, για να πληρώσω. Όπως
14: με
13: και
14: άλατα,
13: το
14: με άλατα.
13: Όπω στο κομμωτήριο σου λέει, το μαλί σου είναι έτσι, να σου βάλουμε αυτό, να σου βάλουμε. Και μου μιλάει κρέμα ή αφρό. Λέω, πόσο κάνει τώρα, πόσο κάνει τ' άλλο.
14: Και μετά είπε τι πουτσί.
13: Και ποιο την ήταν η κρέμα μου, βάλε κρέμα μου. Από τα νεύρα τη μου βάλε κρέμα, έγινε πια πια πια ολόκληρη. Μετά θέλει να μου πουλήσει. Η άλλη θέλει να μου πουλήσει στο παπεντικιούρ τότε και προϊόν, γιατί ήταν σκασμένε οι φτέρνε μου και ήταν ένα προϊόν το οποίο είναι μακαντέμια και δεν ξέρω τι και βούτυρα μέσα και βουτήρα. Ούτε να το ψυγείο να το βάλω να σκάσω που είναι και πιο
14: εμένα εν τω μεταξύ μου λέει αχ αν είναι να βάλετε τις αγιονάρες και να οδηγήσετε μη σας βάλω λάδι λέει και ότι θα γλιστρήσετε θα γίνει ατύχημα. Και λέω ναι μην βάλετε λάδι. Μου λέει να πάτε να τα λαδώσετε όμως στο σπίτι να τους βάλετε κρέμα. Λέω εντάξει θα πάω σπίτι γιατί φοράω σαγιονάρες.
13: Δεν κάνει να οδηγείς με σαγιονάρα το ξέρεις αυτό.
14: Τι εννοείς.
13: Απαγορεύεται.
14: Και πού θα με δει.
13: Τι θα σε δει.
14: Πού θα με δει,
13: όχι για τα νύχια, για την ασφάλειά σου, ρε παιδί μου. Μπορεί να γυρίσει αγιονάρα και να πιαστεί, το ξέρει αυτό, έτσι.
14: Ναι, γιατί με το παπούτσι μπορεί να γυρίσει και να πιαστεί.
13: Τι να γυρίσει, γυρίζει το παπούτσι, τι παπούτσι φορά. Αυτό μπορεί να λυγίσει. Αυτό.
14: Δηλαδή, συγγνώμη, το ίδιο δεν μπορεί να συμβεί.
13: Εμένα αυτό το έχω πάθει πάντω. Να λυγίσει αγιονάρα και να πιαστεί για λίγο, για δύο δευτερόλεπτα το να λέμε, στο πετάλι.
14: Όχι, και τι έκανε.
13: Τίποτα, παρά λίγο να φύγω.
14: Μάλιστα.
13: Αλλά εντάξει, το γλίτωσα και το αποφεύγω όσο μπορώ.
14: Έχεις λύσει σάξη μετά με την κιούρα, έχεις λύσει σάξη.
13: Εν τω μεταξύ θα κάνουν πλέον τα νυχάδικα τόσο μοντέρνα. Είναι πάρα πολύ. Είναι ένα άλλο νυχάδικο. Καλά στα νότια, έχει τα πάντα. Είναι ένα άλλο που είναι όλο σαν να μπαίνει στο νυχάδικο τη Μπάρμπι.
14: Δηλαδή είναι όλα ροζουλιά.
13: Είναι όλα ροζουλιά. Κάθεσαι για να περιμένει σε κάτι σκαμπό και είναι, ας πούμε, το λεγόμενο nail bar. Όπου κάθεσαι εκεί πέρα και σου δίνουν εκεί ένα χειμώνα πριν να περνάει η ώρα και να διαλέξει το χρώμα μέχρι να κάτσει.
14: Κάτσε όμω. Αυτό είναι λίγο τσίκλα μπουκλά.
13: Όχι, ναι, από όλα. Εντάξει, τα νότια
14: καλά, έχει δει τώρα κάτι νύχια που έχουν μακριά και με σχεδιά.
13: Έχει φύγει λίγο από τη μόδα αυτό πάντως.
14: Ποιο?
13: Το μακρύ.
14: Εγώ βλέπω πολλές με μακρύ νύχη. Δεν σου έχει τύχει σε υπηρεσία και δεν μπορεί.
13: Σε υπηρεσία μου
14: και το κάνει με το κάτω του το κρέας, γιατί με το νύχη δεν μπορεί να πατήσει.
13: Και μακρύ μητερό. Και από πάνω μία έχει κάνει νούφαρα.
14: Ωραία.
13: Ήταν το νύχι. Το νύχι όλο ήταν μακρύ και ήταν μυτερό. Έφτανε ναι, απέναντι.
14: Ναι.
13: Και ήταν το βέβαια, τέχνη η κοπέλα που τη το είχε βάψει.
14: Ναι, άσε με τώρα.
13: Το νύχι ήταν η λίμνη όπου έκανε το νερό αυτό το Eurovision που κάνει. Ξέρεις, σαν να είχε παίξει ένα φότσαλο. Και έκανε έτσι, δηλαδή γυάλιζε το.
14: Όλα τα νύχια έτσι.
13: Όλα. Και το τέταρτο όμως.
14: Ορφιά,
13: το τέταρτο είχε και κύκνο και νούφαρα. Τα άλλα ήταν η λίμνη. Το τέταρτο ήταν το αποκορύφωμα της τέχνης. Ναι. Ήταν 3D το νύχι.
14: Έλα, παιδιά.
13: Το νύχι, παιδί μου, ήταν 3D. Έβρισκε.
14: Πόσο κιτσουίτα.
13: Κιτσουίτα, ξεκιτσουίτα. Και υπάρχει και στο TikTok στο πληροφορό ένα κοριτσάκι το οποίο κάνει τέτοια νύχια τα οποία είναι έργα τέχνης και είναι 3D τα νύχια. Βγαίνουν νούφαρα από το νύχι.
14: Σιγά μην πάω τα νύχια μου και στο Sotheby's.
13: Ένα σπιτάκι το οποίο έχει καμινάδα και μόνο που δεν βγάζει και καπνό από το τζάκι. Και λέει αυτά τα νύχια που έκανα 350 ευρώ.
14: Τι?
13: Γιατί έκανα 4 ώρες λέει έφαγα.
14: Όντως πληρώνουν τόσα χρήματα. 350 ευρώ για νύχια.
13: Γιατί είναι τέχνη. Είναι τέχνη πάντως. Απλά δεν είναι ωραίο
14: το αποτέλεσμα. Τώρα είναι ωραίο.
13: Αλλά δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό. Λοιπόν, και ήταν λοιπόν ένα άλλο νυχάδικο που ήταν το σπίτι της Μπάρμπι και είχε και καδράκια τα οποία ήταν βαμμένα ροζ και ήταν τα καδράκια, είχαν τσίρλες γύρω-γύρω, κατάλαβες, σκαλίσματα, πράγματα και θάματα και μέσα, ας πούμε, είχε φωτογραφίες από διάφορα νύχια. Και είχε νύχια γαλλικό, νύχι
14: αγγλικό,
13: νύχι εκείνο, νύχι τάλο και τέτοια. Αυτό όλο αυτή που το είχε στήσει στο μαγαζί, πολύ ωραίο, δεν μπορώ να πω, είχε πλάκα.
14: Ναι.
13: Στο 40 ευρώ να σου κάνει τα πόδια. Μόνο τα πόδια. Μόνο τα πόδια.
14: Δηλαδή χέρι πόδι πόσο πάει.
13: Χέρι, πόδι, ένα κατοστάρικο.
14: Νεφρό.
13: Οπότε επειδή έκαναν μια γύρα και είδα τι παίζει, μετά υπάρχουν κάτι άλλο στην έσκοπα.
14: Είπες καλύτερα είναι τα δόντια μου.
13: Δεν το συζητώ. Μετά είναι κάτι άλλο που, που το βλέπει το νυχάδικο ότι είναι ψιλοπαρατημένο γιατί είναι φτηνή αυτή. Δηλαδή κάθεσαι πάνω σε πέτρα, δεν σου δίνει τίποτα να πιει, έχει τη δίψα.
14: Κάτσε τώρα.
13: Και δεν έχει τίποτα. Έχει κάτι λάμπε, δεν ξέρει, θα χειρουργήσει από πάνω αυτό. Τα εργαλεία είναι τη κακιά κουρούνα. Σε πονάει, σε κάνει, σε ράνει. Δηλαδή σου λέει θα πονέσει.
14: Τόσο καλά.
13: Ναι, και είναι, ας πούμε, 20 ευρώ.
14: Ναι.
13: Οπότε είπα και εγώ να το παίξω μόνη μου και να κάνω μόνη μου την ηχού, σπίτι μου και περνάω καλά. Έχω τα
14: έλα,
13: φτιάχνω,
14: πες μου πώς κάνεις μόνη σου την ηχού. Τι έχεις φέρει από το εξωτερικό.
13: Το εξωτερικό.
14: Από την Κίνα με αγάπη.
13: Όχι, δεν είναι την Κίνα.
14: Από πού είναι.
13: Από ελληνικό site το πήρα.
14: Α, και.
13: Και είναι ένα σβουράκι το οποίο έχει μπιμπιλόνια πάνω. Έχει ένα γυαλιμάρισμα. Ένα για να κάνει τα πετσάκια.
14: Μεγάλη επιτυχία.
13: Πάρα πολύ ωραίο.
14: Συγγνώμη αν δεν πιάνω τα χέρια μου, θα πάρω το μπιμπιλάκι με τα, τα πετσάκια.
13: Αφού είναι όλο ηλεκτρικό, τροχό, δεν κάνει τίποτα. Πρέπει απλά εσύ να κεντράρει. Είχα ναι, το δύσκολο.
14: Μπορεί να φας τη φτέρνα σου.
13: Δεν,
14: έτσι.
13: Όχι, όχι, όχι. Γιατί είναι πολύ ελεγχόμενο και βάζει και την ταχύτητα που θε. Σιγά. Τα έχω κάνει τέλεια τα πόδια μου.
14: Αυτά είναι τα τέλεια.
13: Θα το φέρω στη μουρή. Το τέλειο πεντικιούρ έχω κάνει. Απλά μου τα βάψα άλλο.
14: Απλά είναι λίγο πιο μακριά από ό,τι πρέπει.
13: Έτσι θέλω, δεν μπορώ να είναι και κοντοκομμένα. Άστα εκεί. Λοιπόν, και μετά.
14: Αυτό είναι ένα νούμερο παπουτσίου μεγαλύτερο.
13: Και μετά βήκα στη γύρα και είπα καλιά, πες να μου τα βάψει. Και μετά ως και φίλη μου.
14: Ανατροπή δηλαδή.
13: Αφού μετά ως και φίλη μου η οποία πιάνει το χέρι και μου λέει, έλα, μου αρέσει να στα βάψω εγώ τα νυχάκια σου. Και μου έπεσε τα νύχια μου. Και τελειώσαμε.
14: Είναι ευτυχισμένη αυτή η φίλη σου, εντάξει.
13: Πάρα πολύ, γιατί κάνει και τα δικά της και της αρέσει. Αλλά ήταν το ποδαράκι μου. Έτοιμο από μένα, με τις κρεμούλες του, το πεντικιούρ του. Ήθελα μόνο ένα βάψιμο, ρε παιδί μου. Τι ήταν ένα βάψιμο και εκείνη.
14: Όλο το μπουτέ το κάνουν άλλοι φίλοι. Είναι ευγενική προσφορά.
13: Μου κάνουν ρίζα και νύχια ποδιών.
14: Να μάθουν και αντάβγες.
13: Όχι, όχι, θα πάω σε κομμωτήριο για αντάβγες, τη φοβάμαι.
14: Τι φοβάσαι. Εγώ
13: σαν την Μπαλάβρο.
14: Α πούμε, ωραία. Τι ψυχή έχει μια αντάβια.
13: Έχει ψυχή να μου κάψει το μένα το μαλλί. Άσε με τώρα. Μια χαρά είναι με τη ριζούλα.
14: Είναι
13: μόνο
14: δύσκολο. Κοίτα, θα μπείτε στο AI και θα βάλετε.
13: Βγήκαμε και κουρευτήκαμε. Εντάξει, φτάνει.
14: Τι κάνατε?
13: Δεν κουρευτήκαμε με το AI. Όχι τώρα αυτό που είναι ωραίο κούρεμα. Το προηγούμενο που ήταν μια χαρά όμως.
14: Α, πώς το κάνει το AI, για πες. Το
13: κομμότερο δεν μου είπε ποιο σε κούρεψε, παιδί μου, πώς είσαι έτσι. Νόμιζα ότι με είχε κουρέψει ίδια. Τόσο καλά πήγε.
14: Πες μου τι έβαλε.
13: Όχι AI, είναι ένα βίντεο που είναι ένα κομμωτή και έχει μια κούκλα. με μαλλιά και σου δείχνει πώς μπορείς να κουρευτείς μόνος σου. Πιάνεις μία τούφα.
14: Μόνη σου τα κούρεψες.
13: Με μία φίλη μου τα κούρεψε. Με βάση αυτό που είδα στο TikTok. Τσιμπά έτσι θα με κουρέψει. Κοίτα.
14: Α. Τη έδειξε δηλαδή.
13: Είναι κάνει μία κοτσίδα στην κορυφή του κεφαλιού. Κάνει μία κοτσίδα πίσω και κάνει μία κοτσίδα κάτω. Τα φέρνει όλα αυτά μπροστά και τραβά τρεις ψαλιδιές. Και μετά αυτά έρχονται και γίνονται έτσι. Σκάλες. Είχα πολύ μεγάλη επιτυχία.
14: Όλα τα θετικά τα λες μόνη σου, έτσι. Το θέμα είναι τι λέει ο κόσμος που σε βλέπει.
13: Δεν μου με κάνεις καλή.
14: Μπορεί να σε συμπαθεί γι' αυτό, να σε
13: λυπούνται. Δεν μου με κάνεις ποιος σε κατοκούρεψε. Όλοι μου πάνε μια χαρά. Ούτε η κομμούτρα δεν μου το είπε που πήγα να κουρευτώ σωστά μετά. Γιατί ήθελα να πάρω και μήκος και φοβόμουν και δεν πήραμε μήκος.
14: Α, τι πήρατε, πλάτος.
13: Κάναμε.
14: Ψαλίδα βγάλατε.
13: Ναι, ίσα όσο πατάει η τέτοια. Και πήγε και κουρεύτηκα και δεν μου είπε καλέ πως είσαι έτσι κουρεμένη. Μια χαρά. Ούτε μια χαρά ούτε τίποτα. Μια χαρά. Νομίζω ότι με έχει κουρέψει αυτή, φαντάσου. Εκτός αν νόμιζε ότι με έχει κουρέψει καλά η ίδια, δεν ήθελε να το πει.
14: Καλά, δεν θυμόταν πότε τελευταία φορά. Δεν σου είπε, Αχ, Ελενάκι μου, έχουμε καιρό να σε δούμε.
13: Δεν μου το είπε ότι είχατε καιρό να με δείτε. Λέω, θα με ξαναπεί του χρόνου πάλι. Δεν την εποχή. Όχι, δεν τη το είπα. Με είχε να με δει, λέει, από πέρυσι το Μάη. Συλλέω να είσαι τυχερή που με έχει να με βρει ένα χρόνο μόνο.
14: Και τι σου κάνει η κομμότρια.
13: Μου κούρεψε, παιδί μου, ήταν τα μαλλιά μου.
14: Συγγνώμη, αφού λες ότι σε κούρεψε το.
13: Δώσαμε ένα σχήμα. Ήθελα να μου πάρουν μήκο. Με μήκο δεν έπαιζα.
14: Δηλαδή. Ενώ είχε κουρευτεί, πήγε στην άλλη
13: είχα
14: για μήκο.
13: Είχα ψηλό κουρευτεί, ρε παιδί μου. Είχα πάρει τα απ' έξω απ' έξω, τα χοντρά. Που είχα γίνει σαν κόδωμα να τα πατήσω. Αλλά δεν προχωρήσαμε εις βάθος για να μην γίνει βλακία.
14: Ζημιά.
13: Και δεν έγινε, όντως.
14: Α, να σου πω, ελπίσει η φίλη. Να πάει να εκπαιδευτεί.
13: Δεν το ξέραμε. Μια χαρά τώρα κουρεύτηκα. Θα πάω και σε μια άλλη να μου κάνει το χρώμα, γιατί αυτή είναι πανάκριβη και δεν μου κάνει και ωραίο χρώμα. Και τελειώσαμε.
14: Ποιος θα σου κάνει το χρώμα?
13: Μη σε ένα κομμωτήριο κοντά στη γειτονιά μου.
14: Α, αλλάξαμε τους φίλους. Τώρα πάμε κομμωτήριο.
13: Κοίταξε να δεις. Για μπαλαγιά και δεν θα πάω κομμωτήριο. Για ρίζα στους φίλους.
14: Μάλιστα. Τι άλλο? Ιατρικές συμβουλές, επεμβάσεις και τέτοια.
13: Τελειώσαμε, όχι, πηγαίνουμε σε γιατρούς.
14: Μάλιστα. Θυμάμαι ότι μια φορά είχες πάει στο σκυλογιατρό.
13: Όταν είσαι νέος, ο κτηρίατρος βοηθάει.
14: Δηλαδή, συγγνώμη.
13: Μετά μου βγαίνουν οι χωριστέ.
14: Πας στο σκυλάκι σου και ρωτάς. Πας στο σκυλάκι, πήγαινα στο σκυλάκι και ρωτούσες.
13: Έκανα και μια ερώτηση, γιατί έχει περάσει και μερικά στάδια βασικά.
14: Αυτή η κτηνίαται πραγματικά, παιδιά, μαθαίνουν και γενική ιατρική.
13: Κάτι θα μαθαίνουν, δηλαδή.
14: Πάντως τα ζωάκια παίρνουν κανονικά φάρμακα των ανθρώπων.
13: Όχι όλα. Υπάρχουν και φάρμακα ανθρώπων που παίρνουν, αλλά παίρνουν και φάρμακα δικά τους που παίρνουν. Που δεν κάνει να τα πάρουν οι άνθρωποι. Γιατί το ανάποδο.
14: Λοιπόν,
13: να πάρουμε εμείς του σκύλου, τι φάρμακα.
14: Ακολουθεί διαφήμιση. Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο τη Πάρνητα. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση του αυτοκινήτου. Ρίτζεσι Καζίνο Μομπαρνές. Και μας περιμένει, παιδιά. Α, τι ωραία, ένα καινούριο αυτοκίνητο θέλουμε. DFCK500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ θα είμαστε όλοι εκεί για να κερδίσουμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο με το οποίο θα βολτάρουμε αυτό το καλοκαίρι. Τα καινούργια αυτοκίνητα, όταν τα παίρνουμε μαζί στις διακοπές, βάζουμε καλύματα, βάζουμε αυτό. Δεν θέλουμε να μπαίνουμε με την άμμο την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη λιγότερο, την τρίτη αυτό, την τέταρτη μπαίνουμε όπως είμαστε από τη θάλασσα.
13: Παραλία το αμάξι μετά.
14: Ε?
13: Ναι, παιδιά, έτσι είναι.
14: Θυμάμαι ότι είχα βρει τόση άμμο στο αυτοκίνητο το Golf το προηγούμενο. Πρέπει να ήταν τριών καλοκαιριών.
13: Ναι, μόνο.
14: Εκεί έχουμε φτάσει.
20: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
20: Παραπολιτικά 90,1.
14: Την εποχή είναι ότι δεν βρίσκεις ραντεβού για ξετρίχιασμα.
13: Δηλαδή δεν βρίσκεις, όχι.
14: Λοιπόν, μου έτυχε να πάω για ξετρίχιασμα και να μην είναι εκπαιδευμένη. Είχε φύγει η παλιά θεραπεύτρια και ήρθε καινούρια και να έχει κολλήσει το χαλάουα και να μην μπορεί να μου το βγάλει.
13: Κάνε την πρακτική σου πάνω.
14: Ναι, παιδιά, έπαθα σοκ. Καταρχάς με το χαλάουα μου είχε κάψει το δέρμα. Ήταν τόσο ζεστό, τη λέω καίει. Και η τσουρουφλάει, αχ, λέει, το δέρμα σας είναι λίγο προβληματικό.
13: Το δεν είναι προβληματικό. Πες χρόνια κάνω.
14: Έλατε.
13: Λέιζερ, θέλει λέιζερ.
14: Ναι, λέιζερ. Πονάει και αυτό.
13: Έλα,
14: πονάει.
13: Ανάλογα που κάνεις.
14: Πού κάνεις.
13: Άμα πας να κάνεις εκεί που. Εκεί που δεν πιάνει ο ήλιος, θα αυτό. Αλλά στο μπούτι, στο αυτό, στη γαμπίτσα, στο μουστάκι είναι μια χαρά.
14: Στο μουστάκι.
13: Στη μασχάλη.
14: Πονάει το μουστάκι. Το μουστάκι θέλει λίγο κρεμούλα.
13: Σου βάζουν, παιδί μου, ξυλοκαίνη.
14: Ναι, αλλά πρέπει. Ξυλοκαίνη θέλει 20 λεπτά πριν. Πρέπει να τη βάλει από το σπίτι.
13: Την παίρνω, πα από το φαρμακείο, δεν είναι και τίποτα.
14: Και είναι οι θεραπεύτρε και είναι κάτι μικρά κοριτσάκια με ειδικά γυαλιάκια. Σου δίνουν τα ειδικά γυαλιάκια. Δίπω είναι το λέει.
13: Όχι, για πε.
14: Σου δίνουν σαν γυαλιά ηλίου. Γιατί αυτό βγάζει μια ακτινοβολία, φοράνε και αυτές το ίδιο και σε τσουρουφλάει και μυρίζει σαν καμένο, πώς ήταν
13: αυτό,
14: η γιαγιά σου όταν έκαβε
13: εκεί.

0: Τσίγκελο το ήτανε.
1: Παιδιά, ήμουν τραγική. Με κοιτάγανε όλοι στο στόμα.
0: Και τι ε!
1: Έβαζα make-up για να μην φαίνεται. Όλοι, πέρασα ένα μαύρο καλοκαίρι και μετά πήρα μια ειδική κρέμα που μόνο από Νοέμβρη μπορούσα. Έβγαλα ένα καλοκαίρι μου στα καλού. Σαν οπλαρχηγό ήμουνα.
0: Πόπο, είχε πέσει η ψυχολογία σου.
1: Ναι, πάρα πολύ. Και μετά Νοέμβρη πήρα μια ειδική.
0: Φανόμουζαν ότι είσαι lady boy.
1: Καλά, ήμουνα χάλια. Και πήρα μετά τον Νοέμβρη. Έκανα υπομονή όβιανα γιατί έπρεπε να χειμωνιάσει και πήρα μια ειδική λευκαντική, την πιο δυνατή που υπήρχε κρέμα και την έβαζα και είχα και φόβο μη και μείνει. Και μείνω έτσι. Και ευτυχώς.
0: Γιατί δεν έβαζες make-up. Φαινόταν και
1: έβαζα
0: με το make-up.
1: Έβαζα make-up για να το κρύβω, αλλά δεν μπορεί να είμαι όλη μέρα με make-up στο μουστάκι. Και μετά, ευτυχώς ξεκίνησα.
0: Καλά, συγγνώμη, μετά του χαλάουα. Καταρχάς δεν
1: έβαζα. Δεν το είχα ξεχάσει.
0: Βιαζόμουν
1: και ήμουν πολύ μουστακολωμένη και λέω: δηλαδή, πάμε τώρα, τι θα γίνει. Και γύρισε με πανάδα μου, ξύπνησα την άλλη μέρα το πρωί με πανάδα μουστάκι.
0: Πες μου τώρα, όταν σε είδες.
1: Λέει, έβαλα τα κλάματα. Είπα: τι έκανα στον εαυτό μου, τι θα κάνω τώρα. Αυτό δεν φεύγει έτσι. Ναι. Και τελικά ξεκίνησα τη θεραπεία.
0: Μπορεί να άρεσες.
1: Από ό,τι κατάλαβα, δεν άρεσα καθόλου. Ξεκίνησα τη θεραπεία Οκτώβρη και ευτυχώς Γενάρη είχε.
0: Τι θεραπεία?
1: Με λευκαντική κρέμα.
0: Τι?
1: Ναι, υπάρχουν ειδικές λευκαντικές κρέμες. Και ξεκίνησα Οκτώβρη και ευτυχώς Γενάρη είχε εξαφανιστεί.
0: Τι σου λέγανε οι φίλοι σου?
1: Γελάγανε. Τι να μου λένε? Τα χάλια μου.
0: Πω.
1: Δηλαδή, να μην με το make-up, να τύχει τίποτα με κανέναν, να γινόταν κάτι και να ξυπνάγαμε το πρωί και θα ήμουν με το μουστάκι εγώ, την μπανάδα.
0: Μπορεί να του άρεσε.
1: Δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Τι να πω.
1: Τραγική κατάσταση.
0: Παιδιά, πολλά ατυχήματα γίνονται στα θέματα ομορφιάς.
1: Ναι, πολλά.
0: Γιατί εγώ πήγα μια φορά σε ένα πλαστικό χειρουργό και να μου λέει να σου κάνω κάτι ενεσούλες, λέει, αναζωγόνησης και δεν ξέρω τι έβαλα και έγινε παντιά τούμπανο. Ξεκίνησα να πρίζω με το μάτι, ήταν σαν να είχα φάει μπουνιές και αυτό το πρίξιμο κατέβαινε και μέσα σε δύο μέρες έγινα σαν πεπόνι και δεν ξεμπριζόμουν με τίποτα. Λες και είχα πάθει αλλεργικό σοκ.
1: Και μπορεί να ήταν και αλλεργικό τώρα που το
0: σκέφτεται. Δεν ξέρω τι είχε βάλει και τον πήρα τηλέφωνο και του είπε ότι αν δεν ήσουν γνωστό, θα ερχόμουν στο γιατρείο να σώσπαγα. Έκανε περίπου 2,5 μήνες να φύγει αυτό το πράγμα.
1: Άντε καλέ.
0: Και έχω την εντύπωση ότι ένα πρίξιμο μου έμεινε για πάντα. Ασύλληπτο. Παιδιά, το τι βλέπουμε δε.
1: Απίστευτο.
0: Δεν υπάρχουν. Σου είπα, μία γνωστή έκανε μία πλαστική επέμβαση σε γιατρό στη Θεσσαλονίκη, γιατί τη είπαν, λέει ότι είναι πάρα πολύ καλό και είναι χαμηλών τόνων. Είπα, αυτή δεν ξέρω, ναι, γιατί δεν του αρέσει η δημοσιότητα. Και έχει γίνει εδώ το χείλο. Δηλαδή, μιλάμε ότι έχει ενωθεί το χείλο με τη μύτη.
1: Τι?
0: Μιλάμε για τέτοιο πράγμα.
1: Και πήγε να βάλει χυλάκι.
0: Όχι, έκανε lifting. Αλλά έπαθε μία παρενέργεια στο στόμα, κάτι τη τράβηξε πολύ και έχει κολλήσει. Τα χείλη με τη μύτη, φαντάσου, και την πέτυχα στο iStorm που πήγε να πάρει τηλέφωνο γιατί με το Face ID δεν ανοίγει το τηλέφωνο, δεν την αναγνωρίζει.
1: Ωραία,
0: και πήγε να πάρει άλλο τηλέφωνο.
1: Διορθώθηκε αυτό το πράγμα?
0: Όχι, σιγά σιγά βελτιώνεται, αλλά πρέπει να περάσουν κάποιοι μήνες και να κάνει βελτιωτική επέμβαση.
1: Επέμβαση, έκανε, ήταν ενέσιμο.
0: Επέμβαση. Έκανε παρενέργεια του lifting.
1: Την κακομοίρα.
0: Και, και μου λέει μια φίλη μου, τη βλέπω πάρα πολύ φρέσκια. Λέω, βάλε τα γυαλιά σου να δεις τη λεπτομέρεια. Και μου λέει, απαπα, τι έπαθε. Αλλά κυκλοφορεί με απίστευτη άνεση, δεν την ενδιαφέρει τίποτα.
1: Μπράβο της, καλά κάνει, τι να κάνει, να κάτσει να σκάσει.
0: Ναι.
1: Θα περιμένετε, έτσι δεν μπορεί. Δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορούσε να κάνει επέμβαση κατευθείαν.
0: Δεν μπορεί να κάνει επέμβαση κατευθείαν, τη είπαν οι γιατροί. Πω, παιδιά, συμβαίνουν πάρα πολλά.
1: Δεν είναι όντως καλός πλαστικός.
0: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Στη Θεσσαλονίκη. Της είπε μία φίλη της ότι εγώ. Είδε μία φίλη της που κάνει πολύ ωραίο lifting και είπε ότι θέλω να πάω να κάνω σε αυτόν. Πάρ την κάτω. Τώρα είναι. Το πρώτο καιρό ήταν τελείως εξαφανισμένη για μερικές μέρες, αλλά δεν άντεξε η γυναίκα. Τι να πω, παιδιά, έχει
1: έχω
0: πολλά
1: πάντα. Από botox λάθος, να κατέβει το μάτι και να γίνει το botox λάθος και το ένα μάτι να κατέβει.
0: Κλείνει το.
1: Ναι, είχε κλείσει
0: το καπάκι.
1: Δεν είχε κλείσει ακριβώς, αλλά ήταν σαν να είχε βαρύνει το ένα μάτι.
0: Ναι, αλλά στον Botox υπάρχει αντίδοτο.
1: Όχι στον Botox, στο ιαλουρονικό.
0: Στο ιαλουρονικό, νομίζω και στον Botox.
1: Μπορεί, δεν ξέρω. Πάντως αυτή έμεινε εκεί πέρα και έκανε υπομονή. Έκανε όλο τι είχε πει μετά, κάνει κινήσεις.
0: Απαπα, γιατί ανατροπιείται, αδρανοποιείται.
1: Ναι, ομοί.
0: Αλλά υπάρχει αντίδοτο σε αυτό.
1: Δεν το ήξερα για τον Botox, ήξερα μόνο το τηλεουρονικό. Αυτή δεν ξέρω πάντως. Έκανε υπομονή και τρεις μήνες έφυγε και σήγασε. Ανέβηκε το μάτι στη θέση του. Και είπε: εγώ ξανά Botox ποτέ. Είχε τρομάξει.
0: Ναι. Πολλά μάτια πάντως, εάν δεις γυναίκες που κάνουν Botox, είναι λίγο το ένα μάτι.
1: Ο Τσίπρας

0: Νομίζω έχει κάνει μπότοξ, αν είδα καλά.
1: Α,
0: έχουν φύγει
1: επιτυχία.
0: Τα βρύδια πάνω.
1: Αυτό, παιδιά, είναι πολύ φρεσκαδούρα. Πρέπει να έχει κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, μπότοξ... έκανε lifting όχι μόνο στο κόμμα.
0: Δεν ξέρω αν έκανε lifting στο πρόσωπο, δεν νομίζω. Αλλά μπότοξ έχει κάνει σίγουρα.
1: Λες, ε.
0: Negative, αν παρατηρήσει, δεν έχει την παραμικρή ρητίδα στο μέτωπο και τα φρύδια του δεξιά-αριστερά είναι προς τα πάνω. Τον είδα τώρα πρόσφατα που, επειδή παρουσιάζει το καινούριο του κόμμα, κάνει συχνές εμφανίσεις.
1: Πρέπει να
0: και το παρατήρησα.
1: Πρέπει να έπεσε και μερεμέτη όσο έλεπε από την πολιτική.
0: Κοίτα, πιο νέος δεν δείχνει. Δείχνει στην ηλικία του. Εγώ πιστεύω ότι έκανε μπότοξ.
1: Οι άντρες δεν είναι ωραίο να κάνουν πράγματα.
0: Ανάλογα, μωρέ μου.
1: Τώρα άντρες να κάνει μπότοξ.
0: Ας πούμε, μερικοί που βάζουν μαλλιά κάνουν πολύ καλά που βάζουν. Θα τους πηγαίνει πάρα πολύ.
1: Να.
0: Τώρα δεν ξέρω για
1: τώρα μπότοξ. Πια δεν φαίνεται. Ενώ παλιά φαινόταν
0: ναι.
1: Τα μαλλιά.
0: Είναι πολύ ωραία τώρα που το κάνω.
1: Ξέρεις πως πονάει. Μου έχει πει ένας φίλος μου ότι πονάει τις πρώτες 10 μέρες, δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Αλλά φαντάσου τι ψυχική ανάγκη έχουν
0: βέβαια,
1: να το κάνουν.
0: Βέβαια.
1: Που πάνε και κάνουν. Η άλλη που ήθελε να πάει να φτιάξει τα δόντια της στην Τουρκία και έμεινε με κάτι σιδεράκια κάτω.
0: Ναι, καημένη.
1: Πω, πω. Παιδιά, προσέχετε σε ποιους γιατρούς πηγαίνετε. Και ειδικά όταν ακούτε πάρα πολύ φθηνό γιατρό, θυμάστε στη Βουλγαρία που πήγαιναν και έφαζαν. Μασέλες από ξύλο.
0: Ναι, ναι, το θυμάσαι.
1: Τώρα είναι δυνατόν να έχουμε δόντια από ξύλο για φτηνό.
0: Βγάζω σε ένα βάγιο, θα επιπέπλε αυτό σίγουρα.
1: Τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή, τι ξύλο είναι που επιπλέει κιόλα.
0: Θαλάσσις.
1: Λοιπόν, πριν λίγες μέρες είχα τα γενεθλιάκια μου και μου ήρθε από γνωστό καλλιτικατζίδικο. Σουμουσού, ελάτε κυρία Λεμπονιά, χρόνια σας πολλά, να σας δώσουμε ένα δώρο. Τώρα που το θυμήθηκα να πάω να το πάρω κιόλα. Δεν λέει όμως τη δώρο.
0: Δεν πήγες να πάρεις το δώρο.
1: Όχι, αφού έλειπα. Πρέπει να πάω να πάρω το δώρο, να δούμε τι είναι το δώρο.
0: Γνωστό γαλλικατζίδικο.
1: Πάρα πολύ γνωστό.
0: Ωραία.
1: Και
0: παιδιά.
1: Επίσης μου λέει μία φίλη μου, αχ μου λέει είδες το τσαντάκι. Βλέπω μία φίλη μου που κρατούσε ένα τσαντάκι πάρα πολύ γνωστό μπραντ ρούχων και καλλιτικών. Και της λέω τι ωραίο ψάθινο τσαντάκι και μου λέει ήταν μαζί με καλλιτικά. Μπαίνω παιδιά, sold out. Και παίρνω μια φίλη που έχει μαγαζιά με καλλιτικά και μου λέει αυτό έγινε sold out, αλλά άλλη γνωστή φίρμα βγάζει σύντομα και άλλο. Αυτά κυμαίνονται από 110 μέχρι 150. Αλλά σου μένει το τσαντάκι που είναι πραγματικά τσαντάκι που μπορείς, γνωστού μπραντ, που μπορείς να το κρατάς και μόνο
0: τσαντάκι.
1: Το καλοκαίρι.
0: Μικρό λες όμως, όχι σε κλατσάκι.
1: Μικρό, ναι, ναι, μικρό, πολύ ωραία όμως, δηλαδή για καλοκαιρινά πάρα πολύ ωραία. Του αντίστοιχου μπραντ, ας πούμε, αν έπαιρνες μια τσάντα, θα ήταν 600-800 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και αυτό το παίρνεις το περισσότερο με 150.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και είναι τα sold out γίνεται. Βέβαια, στα καλλιτικά τζίδικα σου πλασάρουν ό,τι θέλουν, έτσι.
0: Παιδιά!
1: Πας για ένα πράγμα και φεύγεις και δεν έχεις καταλάβει.
0: Όχι, και λέει να σας βάψουμε, να σας δούμε. Όχι, είστε πάρα πολύ ευδιατωμένοι. Δεν σας φτιάξω. Εγώ βλέπω ένα μπιμπίκι εκεί για την ηλικία σας, την αντιγυραντική, την αντιγυραντιά να δεις αύριο. Έχουμε την αντιγυραντική κρέμα, τα τάδε η οποία έχει μέσα. Πόδια γυνού.
1: Σάλια.
0: Σάλια τέτοια.
1: Ναι.
0: Και μπορείς να βρεις κρέμες, τα έχουμε ξαναπεί, κρέμες πάρα πολύ οικονομικές, οι οποίες είναι. Χρησιμοποιούν τα ίδια συστατικά που χρησιμοποιούν οι πανάκριβες.
1: Λοιπόν, εγώ πηγαίνω και βλέπω όμως πόσο τα πιτσιρίκια ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα σε καλλιτικά. Τα πιτσιρίκια ξοδεύουν πιο πολλά χρήματα από εμάς.
0: Εννοείται.
1: Βέβαια, κυρίως σε βαφτικά, όχι σε κρέμα.
0: Και σε κρέμες σε πληροφορώ.
1: Έλα.
0: Ναι. Άμα κάτσεις να μπει στο TikTok και μπει τα πιτσιρίκια, τις πιτσιρίκες που βάζουν σέρουμ, κρέμε, κάνουν ένα καθαρισμό πριν κοιμηθούν για παράδειγμα σου λέω και βάζουν 25 προϊόντα πάνω και βγαίνουν και οι ειδικοί και λένε
1: 25 προϊόντα
0: 25 να μην είναι αλλά 5 είναι και βγαίνουν οι ειδικοί και λένε ότι αυτό το πράγμα που κάνουν
1: για πολύ μικρές ηλικίες
0: δεν
1: καλό.
0: Είναι καλό διότι ταλαιπωρούν το δέρμα δεν χρειάζεται όλα αυτά τα προϊόντα.
1: Ναι. Τι να πω, δε σε γνωστό καλλιτικάτζι ειδικό υπάρχει μια εταιρεία που βγάζει σούπερ τα φρύδια, μιλάμε ότι είναι πραγματικά το μεταπτυχιακό του φρυδιού που πρέπει, δεν σε δέχεται έτσι, πρέπει να έχεις κλείσει, να μπεις στο ίντερνετ και να κλείσεις ραντεβού. Δηλαδή λες και πηγαίνεις για επέμβαση. Κάθεται και σου μελετάει το φρύδι, στο μετράει και στο βγάζει και με τσιμπιδάκι και με αυτοκόλλητο χαλάουγα κλπ. Αλλά ξέρουν πολύ καλά να το βγάζουν. Άμα στο βάψει, πληρώνεις 30 ευρώ το φρύδι.
0: Το ένα.
1: Τα δύο, καλέ.
0: Α, είμαι στο φρύδι. Είμαι στο φρύδι.
1: Λοιπόν,
0: το ζευγάρι. Ευρώ, αν δεν το βάψεις, τι πληρώνεις.
1: Αν δεν το βάψεις, πληρώνεις ανάλογα τι θες να κάνεις. Αν είναι και κούρεμα.
0: Τι να θέλω να. Τι κούρεμα, μου, τι είμαι, πρόβατο. Μια ψαλιδιά θα μου κάνει.
1: Ναι, χρεώνεται η ψαλιδιά.
0: Θα τα κούρεψω μόνη μου κι αυτά.
1: Πάντως θεωρούνται αυτές ότι κάνουν τα καλύτερα φρύδια. Πραγματικά είναι. Και σου δίνει και ειδικό μολύβι να τα βάφεις ωραία κλπ. Σου εξηγεί για το σχήμα, αλλά θέλει ραντεβού. Και μπορεί να μην έχει τώρα ραντεβού και να σου δώσει σε 10 μέρες. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, μπορεί να την πετύχει στο μαγαζί και σου λέει: κυρία μου, δεν σας δέχομαι εκτός ραντεβού.
0: Καλά, δεν είμαστε. Εγώ το κόβω μόνη μου τα φρύδια μου. Τα κούρευα και αυτά.
1: Καλά, συγγνώμη όμως, δεν πρέπει να δώσει ένα σχήμα.
0: Α, το σχήμα. Εγώ λέω για το κούρευμα.
1: Θυμήσου κάτι φρυδού, κάποια φρυδού που είχες πάει.
0: Είχα μια σύγκριση αυτή. Εγώ.
1: Ναι, αλλά είχες πάει και σε κάτι άλλο. Σε παράτησε γιατί.
0: Όχι, με παράτησε. Τα παράτησε αυτή μετά, δεν ασχολήθηκε. Τέλεια, δεν είναι τίποτα να το κουρέψει μόνο σου. Παίρνει ένα τσατσαράκι ειδικό, ένα βουρτσάκι. Ένα βουρτσάκι από μάσκαρα που σου έχει τελειώσει. Κάνει το φρύδι πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα και σηκώνει το όλη τρίχα πάνω που τη βλέπει και μετά παίρνει ένα ψαριδάκι μικρό και κάνει κρικ-κρικ-κρικ και το κόβει.
1: Ναι.
0: Σιγά!
1: Ναι, αλλά για να
0: το πληρώσω σχήμα, 30 ευρώ.
1: Για να σχήμα, ναι, ρε παιδί. Εγώ είχα κάνει τρύπα. Μου λέει, κυρία μου, λείπουν τα φρύδια σα. Ναι, όντως. Και είχαν καραφλιάσει και μετά δεν βγαίνει εύκολα. Άμα το ξετσουτσουρέψεις πολύ, μετά γίνεται κάτι.
0: Ναι, ισχύει.
1: Παιδιά, δεν ξέρω γιατί.
0: Δεν βγαίνουν μετά, ναι.
1: Γιατί?
0: Αλλά υπάρχει να κάνεις τρίχα-τρίχα που βγαίνει πολύ ωραία.
1: Άσε με που θα κάνω τρίχα-τρίχα.
0: Πάρα πολύ ωραίο είναι το τρίχα-τρίχα.
1: Τι είναι το τρίχα-τρίχα.
0: Σου κάνουν τη φρύδι και είναι σαν αληθινό το φρύδι. Δεν είναι
1: όχι. Σου ναι.
0: Ναι, και σου κάνουν πολύ ωραίο σχήμα. Δεν σου λέω τώρα κατά τουάζ. Δεν σου λέω τα τουάς που είσαι σαν να είναι ζωγραφισμένη.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Πα, άμα βρει τρίχα-τρίχα, μπε στο TikTok να βρει τρίχα-τρίχα, είναι συγκλονιστικό τα αποτέλεσμα.
1: Τι είναι το τρίχα-τρίχα, στο βάζουν ή στο βγάζουν τρίχα-τρίχα. Τι είναι το τρίχα-τρίχα.
0: Στο βάζουν.
1: Πού, άμα έχει τρύπα και μετά αυτό με φεύγει.
0: Όχι. Θέλει απλά μια συντήρηση, δεν ξέρω κάθε πότε.
1: Και πώς το βάζουν
0: τρίχα-τρίχα. Είναι πάρα πολύ. Είναι καταπληκτικά φυσικό το αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το πληρώνει κανένα 60 αυτό όλο. 50 μπορεί να είναι λίγα.
1: Πρόσεξε. 35 τα πόδια. 60.
0: Τα πόδια εγώ μόνη μου. Πάμε παρακάτω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, λέμε πόσο σου
0: φτιάχνει. Α, γενικά, γενικά.
1: 35 τα πόδια.
0: Ναι. Τα πόσο... χέρια, δεν κάνει και χέρια.
1: Ναι, πόσο. 20.
0: Άντε, βάλ τα 20 που δεν είναι. 20, αλλά λέμε. 55.
1: 55. Τα φρύδια.
0: Ένα 30 δεν μα είπε για να σε κουρέψουν στα φρύδια.
1: Ναι.
0: 80.
1: Ναι.
0: Να ξετριγιαστεί.
1: 30.
0: 110.
1: Ναι.
0: Αυτό κάθε μήνα τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μαλλί. Μαλλί, βαφή κλπ.
0: Δεν κάνει κάθε μήνα βαφή. Α, ναι, κάνει κάθε μήνα ρίζα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ένα πενιντάρικο.
1: Τι πενιντάρικο.
0: Η ρίζα μόνο, λέω.
1: Πενιντάρικο. Μόνο.
0: Όχι, ε.
1: Όχι. Πού πα.
0: Δεν πάω πια.
1: Στην Εύγα τη γειτονιά.
0: Έχω μείνει με τη μέση με 3 χρόνια. Εγώ το έχω κόψει γιατί μένα μου παίρνει 55 να μου κουτέει. Ούτε καν.
1: Ναι, 55 για να σου κάνει τη ρίζα.
0: Ναι.
1: Δεν θα σε εκτενήσει μετά.
0: Μαζί όλο ήταν 55. Δεν με εκτένιζε. Ένα στέγνομα μου κάνει. Δεν την άφηνα να με εκτενήσει να μου το χρεώσει. Και αυτό κάτι που θα πήγε να πάρει και μια εκτενισμένη να κοιμηθώ και σκασίλα μου.
1: Και τι τη έλεγε.
0: Δεν θέλω εκτένισμα, θέλω στέγνομα. Και το καλοκαίρι τσι να μην με στεγνώνει κιόλα. Γιατί όντω, δηλαδή να βγω να με δροσερεί μέχρι να φτάσω σπίτι μου, στέγνωσα.
1: Για οικονομικού λόγου.
0: Όχι, δεν, δεν μπορώ να με ζητάμε ζεσταίνει αλήματο σε σουάρ, κασίλα μου.
1: Να.
0: Στεγνώνω μόνη μου. Άσε που δεν μου αρέσει πώ με χτενίζουν. Χτενίζουμε πολύ πιο ωραία μόνη μου, ούτω ή άλλω. Κάθε και μου κάνουν εδώ πέρα λε και είμαι, έχω δύο κεφάλια.
1: Θέλει λίγο.
0: Δεν θέλω όγκο. Τι κακό
1: με
0: είναι
1: την
0: αυτό
1: υγρασία, με την υγρασία πέφτει.
0: Α πέσει.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Πάμε.
5: Θα πάμε στα γνωστά.
6: Θα πάμε στο δικό μας.
5: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
6: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
5: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
6: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
5: Εκεί θα πάμε.
6: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
6: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
8: Έχω
9: μετά θα πάνε
8: εξτασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρευε.
9: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
11: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
11: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
11: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
11: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
11: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
12: Γευστική περιπλάνηση.
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
13: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
13: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
13: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
15: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
16: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
17: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
18: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
17: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
18: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
17: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
19: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
20: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
22: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
23: Τι θα φάμε σήμερα?
24: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
23: Δηλαδή?
24: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
23: Τι έχει το μενού?
24: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
23: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
24: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
23: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
24: Έτοιμο.
23: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
24: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
23: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
24: Αγίου Νικολάου 6.
23: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
24: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
25: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
25: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
25: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
2: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών.
25: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
4: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νηφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Φιλάμε.
7: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
11: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
11: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
10: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
11: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
10: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
11: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
10: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
11: Γευστική περιπλάνηση.
12: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο, φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
17: Τι περιμένεις, πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion Coimbis. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
18: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coimbis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
17: Πάρτο!
19: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
20: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
21: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
22: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
23: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
24: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
23: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
24: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
23: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
24: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
23: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
24: Πανουράκης.
25: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εκα είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
26: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
27: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
26: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
27: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
26: Εξαιρετικό.
27: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
26: Τι λέρε.
27: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
28: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
29: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. απονομές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
0: Εργασίες Κυπουργής.
1: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
2: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
1: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
2: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
3: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
4: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
5: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
5: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
6: 2000 FM.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
9: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
9: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
10: Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
30: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
29: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
9: Στέφανε!
31: Ναι?
9: Πάω σούπερ μάρκετ.
31: Στο τάδε?
9: Όχι.
31: Στο άλλο τάδε?
9: Μπα, όχι.
31: Πού θα πας?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
31: VKD Market, λοιπόν.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
31: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
32: Παρακαλώ.
33: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
34: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
33: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
29: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη. φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις, κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθης Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
29: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
7: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και μας ακούτε σε επανάληψη 6 με 8 το απόγευμα. Μας καλείτε στο 22 7 30 80 8 80 89 78 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Επίσης και μέσω της πλατφόρμας του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, λίγα 24 ώρα πριν από το Πάσχα του καλοκαιριού, Σάββατο 15 Αύγουστος, και είναι αυτός ο μήνας της χαλαρότητας. Όταν μιλάμε για χαλαρότητα, έχει δίπλα τη λέξη Αύγουστος, νομίζω, πάντα το λεξικό, θα έπρεπε μάλλον. Όλα υπολειτουργούν, όλοι υπολειτουργούμε, οι μπαταρίες έχουν πέσει, η αλήθεια είναι αυτή, και όσοι βέβαια γυρίζουμε και στα πανηγύρια, γυρίζετε, τέλος πάντων, ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Και θα ξεκινήσω με αυτό το πανηγύρι που έγινε χθες στο Παλαιόκαστρο και πραγματικά δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δηλαδή, πάνω από 3.000 κόσμου, μπορεί να ήταν και 3.500, νομίζω οι διοργανωτές στο τέλος θα κάνουν έτσι τη σούμα και θα μας πούν. Υπήρχε θέμα βέβαια λίγο με τη στάθμευση αυτά, αλλά προσπάθησαν, τα έλυσαν οι διοργανωτές. Είχε πάρα πολύ κόσμο που νομίζω ότι δεν περίμεναν ούτε οι ίδιοι ότι θα έχει τόσο πολύ κόσμο. Παρόλα αυτά υπήρχε προετοιμασία, δηλαδή δεν ξέμειναν ούτε από φαγητό ούτε από ποτά. Υπήρχε μόνο μια δυσκολία στην εξυπηρέτηση, δηλαδή ήθελες τουλάχιστον μια μισή ώρα για να εξυπηρετηθείς. Αλλά είναι κάτι βέβαια που για πρώτη φορά το κάνουν τα παιδιά και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Ο κόσμος εντάξει, περίμενε υπομονετικά. Κάποιοι που έφτασε το 12.30 ώρα έφυγαν γιατί εντάξει, δουλεύουν και την άλλη μέρα, αν δεν έχεις μέχρι τότε πάρει κάτι να πιεις να φας, okay. Όμως σε γενικές γραμμές ήταν ένα πανηγύρι πάρα πολύ όμορφο, με μια ορχήστρα του Παναγιώτη Μαύρου πολύ δυνατή, ένας χώρος που πραγματικά μπορεί να χωρέσει κι άλλο τόσο κόσμο, με τις κατάλληλες βέβαια υποδομές, τουαλέτες, χημικές κλπ. Εκεί, εντάξει, του χρόνου θα είναι πιο προετοιμασμένοι. Υπήρχαν, όχι ότι δεν υπήρχαν. Και ένα πολύ όμορφο, μια πίστα πολύ μεγάλη, δηλαδή ο κόσμος μπορούσε να χορέψει και να διασκεδάσει. Κατά γενική ομολογία είναι το πολυπληθέστερο πανηγύρι που έχει γίνει ποτέ. Και να μην ξεχνάμε ότι έγινε από μία παρέα, ένα νέο σύλλογο, νέα παιδιά και οι μεγαλύτεροι γονείς τους τέλος πάντων, γιατί την ώρα που σηκώθηκε να χορέψουν, ζητήθηκε από τον Παναγιώτη Μαύρο να χορέψει ο σύλλογος, το Διοικητικό Συμβούλιο, ο σύλλογος τέλος πάντων, τα μέλη του συλλόγου, ήταν αρκετά άτομα, πάνω από 30 που ανέβηκαν στην πίστα. Χρειάζεται σίγουρα πολλά χέρια, αλλά για πρώτη φορά έκαναν κάτι το φοβερό. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό, συγχαρητήρια στα παιδιά και να καταφέρουν την επόμενη φορά ακόμη καλύτερα, και ο κόσμος νομίζω το αγάπησε αυτό το πανηγύρι στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ, ήταν και στημένο πολύ όμορφα. Έχει ρεύμα, προσπάθησαν με γεννήτρια. Είχαν ρίξει πάρα πολύ δουλειά. Και σήμερα βέβαια για να καθαριστεί ο χώρος, ο συγκεκριμένος, κακά τα ψέματα, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Μπράβο, ο κόσμος φαίνεται ότι διψάει για διασκέδαση. Τα πανηγύρια πλέον έχουν γίνει must. Τα παιδιά, οι νέοι κατακλείζουν πραγματικά το χώρο σε κάθε πανηγύρι και δεν είναι και λίγα όσα έχουν γίνει έτσι μέχρι στιγμής, είναι πολλά. Και ακόμη περισσότερα που θα γίνουν την Παρασκευή, παραμονή της Παναγίας όπως κάθε χρόνο στην Καλυθέα, θα σας τα πω βέβαια στη διάρκεια της εκπομπής μέχρι το τέλος, στους Παθαραίους γίνεται την παραμονή, στη Χώρα, στην Ιδρούσα τα δύο τελευταία χρόνια γίνεται ανήμερα το πανηγύρι. 15, φέτος βέβαια είναι Σάββατο, οπότε εξυπηρετεί γιατί την Κυριακή δεν είναι εργάσιμη. Πάμε λοιπόν να φύγουμε λίγο από τα πανηγύρια και να δούμε τι είπε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι άλλαξε κρυφά αεροσκάφος, μιλάμε για τη μυστική επιχείρηση της μεταφοράς του σε άλλο αεροσκάφο στην Τουρκία. Άλλαξε κρυφά αεροσκάφος κατά την αναχώρησή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία τον περασμένο μήνα λόγω μιας πιθανής απειλής. Με συνοδεύουν η μυστική υπηρεσία και ο στρατός. Ήθελα να ταξιδέψω με διαφορετική πτήση, διαφορετικό αεροσκάφος, δήλωσε Τραμπ σε δημοσιογράφους. Απλώς πρέπει να κάνω ό,τι μου λένε. Δύσκολο να παραδεχτούμε κάτι τέτοιο για τον κύριο Τραμπ. Η αποκάλυψη έρχεται μετά από δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία ο Τραμπ επιβιβάστηκε στις 8 Ιουλίου στο Air Force One μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, προτού μεταφερθεί σε στρατιωτικό αεροσκάφος με τη βοήθεια ενός οχήματος τροφοδοσίας. Η αλλαγή της τελευταίας στιγμής προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με το εάν όσοι παρέμειναν στο αεροσκάφος δόλωμα τέθηκαν σε κίνδυνο. Ο Τραμπ, ωστόσο, υποστήριξε την Τρίτη ότι το στρατιωτικό αεροσκάφος στο οποίο επιβιβάστηκε βρισκόταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CBS News τον Αμερικανό συνεργάτη του BBC ότι οι ΗΠΑ είχαν εντοπίσει μια αξιόπιστη ιρανική απειλή για εκτόξευση πυράβλου εναντίον του αεροσκάφους. Οι New York Times ανέφεραν ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν πληροφορίες για ένα άτομο κοντά στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το οποίο είχε θεαθεί να διαθέτει φορητό αντιαρματικό αντιαεροπορικό πύραυλο που εκτοξεύεται από τον ώμο. Δημοσιογράφοι και ορισμένα μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου που επέβαιναν στο αεροσκάφος δεν γνώριζαν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απομακρυνθεί κρυφά στο πλαίσιο μιας περίπλοκης επιχείρησης παραπλάνησης ως απάντηση σε πιθανή ιρανική απειλή. Ο Τραμπ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι κατά τη διάρκεια της συνόδου στην Άγκυρα ήταν ο νούμερο ένα στόχος του Ιράν. Βέβαια, μετά είπε ο δημοσιογράφος, εγώ δεν δέχομαι απειλές και τέτοια. Λοιπόν, πάμε τώρα στην... Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Στο σεισμό στην Κολομβία, όπου εκεί πραγματικά είναι πάνω από 3.000 οι αγνοούμενοι, είναι εικόνες σοκαριστικές. Και τι, βέβαια ο αριθμός πάνω από 250 είναι νεκροί, και τι όταν μιλάμε τώρα για 3.000 αγνοούμενους, όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό τελικά.
1: Πανηγύρι χθες.
0: Ορίστε.
1: Όσοι ήρθαν στο πανηγύρι χθες.
0: Ναι, όσοι ήρθαν στο πανηγύρι χθες, σωστός ο Δημήτρης. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον αριθμό των νεκρών. Λοιπόν, πάμε και στη μεγάλη νίκη του Μίλτου Τεντόγλου, χρυσός για τέταρτη φορά και επικό το στιγμιότυπο ονέρ, όχ, παράτησα το μετάλλιο εκεί. Ο Μίλτος Τεντόγλου έγραψε ξανά ιστορία στον ευρωπαϊκό στίβο, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Μήκος για τέταρτη διαδοχική διοργάνωση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε άλμα στα 8,44 μέτρα στο Μπέρνιγχαμ και επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά την κυριαρχία του στο αγώνισμα σε ένα τελικό που ο ίδιος χαρακτήρισε ιδιαίτερα δύσκολο. Ήταν πραγματικά τόσο δύσκολο να πηδήξεις εδώ σήμερα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει, ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι συνθήκες δεν ευνόησαν τις μεγάλες επιδόσεις. Ο Τεντόγλου στάθηκε και στην εμφάνιση των αντιπάλων του, σημειώνοντας ότι υπήρχαν αθλητές που μπορούσαν να κινηθούν και πάνω από το 8,40-8,50 μέτρα, εφόσον οι συνθήκες ήταν καλύτερες. Η μεγάλη στιγμή ωστόσο ήρθε λίγο αργότερα κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στην κάμερα. Ο Τεντόγλου μιλούσε για τον αγώνα και τις προσπάθειές του όταν ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει το χρυσό μετάλλιο που μόλις είχε κατακτήσει. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον προπονητή του Γιώργο Πομάσκη, αποκαλύπτοντας πως μετά την εμφάνισή του του είπε «Είσαι μεγάλος». Πετάει ο Τεντόγλου, αυτή είναι σήμερα η φράση που ακούμε σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συγχαρητήρια στο μεγάλο αυτό αθλητή. Και πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται με τις αγορές και γενικότερα τις επενδύσεις που γίνονται από Ευρωπαίους, Τούρκους τέλος πάντων, αλλά με ευρωπαϊκό διαβατήριο, και γενικότερα τα κεφάλαια τρίτων χωρών σε παραμεθόριες περιοχές και στην Θράκη. Χτυπάει το καμπανάκι ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Σαμιώτης, ο συνάδελφος, ο Γιώργος Αυτιάς, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και θα ρωτήσω αν βρίσκεται ακόμη και στην Σάμο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Βιολέτα, δεν είμαι Σάμο. Είμαι Αθήνα, γιατί ετοιμάζω την εισήγησή μου για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό του 27 και πρέπει 31 Αυγούστου αυτός να κατατεθεί ενώπιον 26 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος. Εκεί θα υπάρξουν, όπως καταλαβαίνεις, οι ενστάσεις από διάφορες χώρες που θα ζητάνε λεφτά, γιατί όλοι ζητάνε από τον Ευρωπαϊκό Κορβανά. Εγώ πρέπει να είμαι δίκαιος, να δω τις συμμαχίες της Ελλάδος, γιατί παίζουν σημαντικό ρόλο. Και πολλά και διάφορα.
0: Βέβαια, και
2: να
0: δω, και μετά από τόσες καταστροφές, έτσι, δηλαδή φυσικές καταστροφές που έχουν πλήξει όλη την Ευρώπη, και σίγουρα τα κονδύλια που πρέπει να διατεθούν για την αποκατάσταση ζημιών είναι τεράστια.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες. Οι Ισπανοί θα ζητήσουν, οι Γάλλοι θα ζητήσουν, οι Ιταλοί θα ζητήσουν.
0: Οι Γερμανοί και αυτοί έχουν την ξηρασία, τους έχουν άλλα προβλήματα. Δηλαδή υπάρχουν θέματα γενικότερα.
2: Όπως το λες, και να θυμηθείς κάτι, επειδή παράγουμε και λάδι στη Σάμο, φέτος η τιμή του λαδιού θα είναι αυξημένη, γιατί η παραγωγή Ιταλίας, Ισπανίας, Γαλλίας και Μαρόκου λόγω της ξηρασίας είναι μικρότερη. Και όταν έχουμε μικρότερη παραγωγή αυξάνεται η τιμή του λαδιού. Αυτά είναι γνωστά στην οικονομία. Βέβαια. Και αυτή η κλιματική αλλαγή, Βιολέτα, έχει αλλάξει το σύμπαν όλο. Να φανταστείς ότι αυτό το καλοκαίρι ήταν το πιο δραματικό για Βέλγιο, Γερμανία κλπ. Ποιος να το πίστευε ότι θα είχαμε καύσωνες εκεί. Και να ξέρεις ότι η Γερμανία, που ποτέ δεν είχε φωτιές, έχει ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο. Μόνο. Μάλιστα. Ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο. Έχει βέβαια ελικόπτερα. Αλλά το θέμα είναι ότι άνοιξε η Καναντέρ. Η Ελλάδα παρήγγειλε αεροπλάνα. Αλλά για να παραχθεί ένα Καναντέρ χρειάζονται 2 χρόνια. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα τα οποία λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλάζουν συνεχώς.
0: Και εδώ, συγγνώμη τώρα που διακόπτω, αλλά να το πούμε, πρέπει ότι φαίνεται η Ευρώπη γενικότερα, αυτές οι χώρες της Ευρώπης, τις οποίες εμείς πολλές φορές ζηλεύουμε και θέλουμε να τους μοιάσουμε, ένα σύστημα υγείας που έρχονται στη Σάμο τουρίστες για να πάνε στο νοσοκομείο να κάνουν εξετάσεις, να αγοράσουν φάρμακα, στον καύσωνα εντελώς απροετοίμαστοι, γιατί δεν είχαν συνηθίσει αυτές τις θερμοκρασίες, χωρίς air condition, όπως ήμασταν εμείς τη δεκαετία του 80, άντε και αρχές του 90. Και γενικότερα και για το θέμα των πυρκαγιών, δεν υπάρχει θωράκιση, η αντιπυρική προστασία και όλα αυτά που υπάρχουν στη χώρα μας. Βέβαια, εμείς έχουμε συνηθίσει να κεγόμαστε. Γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχουν εκεί στην Ευρώπη.
2: Εμείς θα κάνουμε το σταυρό μας που η Σάμος φέτος, δόξα τω Θεώ,
0: όπως και πέρυσι, και χτυπάμε ξύλο και το σταυρό μας κάνουμε και όλα. Έτσι.
2: Οι εθελοντές πυροσβέστες μας, οι πυροσβεστικοί μας, η αστυνομία, ο στρατός, τα πάντα προσέχουν, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Πάμε στο προκείμενο, ρώτα μου ό,τι θες.
0: Ναι. Αρχικά για το άρθρο αυτό στα παραπολιτικά, διότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε αγορές και στη Σάμο επιχειρήσεων, σπιτιών από Τούρκους, αλλά με ευρωπαϊκά διαβατήρια.
2: Λοιπόν, έκανα ερώτηση στους δύο οικονομικούς επιτρόπους. Από εκεί ξεκίνησε. Έκανα ερώτηση στην Κομισιόν.
0: Ναι.
2: Το δικαιούμαι ως Έλληνας Ευρωβουλευτής και το δικαιούμαι και ως Γενικός Συζητητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Ξέρεις, έχει άλλη βαρύτητα το ένα, άλλη βαρύτητα το δεύτερο. Ο εισηγητής ρωτάει μέχρι και την Ούρσουλα. Ο απλός Ευρωβουλευτής ρωτάει μέχρι τους επιτρόπους. Ρωτάω λοιπόν και λέω, κύριοι, πρέπει να προχωρήσουμε σε έλεγχο ουσίας, έλεγχο σκοπιμότητας και έλεγχο σε βάθος για τις αγοραπολισίες γης που γίνονται σε διασυνοριακές περιοχές. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα η οποία έχει πρόβλημα με την Τουρκία, έχει πρόβλημα και η Σουηδία με τη Ρωσία και η Πολωνία με τη Ρωσία και η Ρουμανία με τη Ρωσία. Και το πρόβλημα με την Τουρκία. Εδώ λοιπόν συμβαίνει το εξής. Θα σου πω και που μπορώ να μιλήσω, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι.
2: Μπράβο, γιατί είναι εθνικό το θέμα και πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ ζητάω λοιπόν, ποιος αγόρασε τι, επωνόματι ποιου και να μην μπορεί για 30 χρόνια να μεταβιβάζει αυτό που αγόρασε. Δηλαδή, να μην έρθει κάποιος Τούρκος με διαβατήριο Γερμανού, Ολλανδού, Ισπανού το τελευταίο χρονικό διάστημα ή οποιασδήποτε άλλης χώρας να αγοράσει ένα ακίνητο, να αγοράσει ένα ξενοδοχείο και μετά από ένα χρόνο να περιέλθει τα χέρια τουρκικών συμφερόντων. Θα μου πεις, θα μπορεί να είναι ο Τούρκος και να συμμετέχει σε διοικητικό συμβούλιο. Έχει προβλεφτεί και αυτό. Η πλήρης κυριότητα κάθε αγοράς, η πλήρης κυριότητα κάθε οικονομικής κίνησης να ανήκει αποκλειστικά και μόνο σε Ευρωπαίους πολίτες και όχι πολίτες οι οποίοι εκ των υστέρων εμφανίζονται τρίτων χωρών. Θα μου πεις τώρα ακόμα κάτι. Και αν είναι Τούρκος που απέκτησε τη γερμανική επικοότητα, είναι στη Γερμανία και είναι όχημα, θα γίνεται αποκλεισμός και σε αυτόν. Θα πρέπει αυτός να είναι μόνο Ευρωπαίος πολίτης και όχι πολίτης που απέκτησε εκ των υστέρων την υπηκότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Δηλαδή βάζουμε δικλείδες. Και ζήτησα από όλους, ζήτησα από τον κύριο Στυλιανίδη, το βουλευτή Ροδόπης, ζήτησα από τους άλλους βουλευτές άλλων περιοχών, ζήτησα στοιχεία ώστε να προχωρήσει το θέμα. Μπορώ να σου πω, να σου αποκαλύψω τώρα, ότι σε ό,τι αφορά τη ΣΑΜΟ έχω πλήρη γνώση και σαφή γνώση από τον κύριο Καπλατζή και το λέω δημόσια και από άλλες πηγές τις οποίες δεν μπορώ να κατονομάσω. Με πιάσανε Βιολέτα άνθρωποι δικοί μας άνθρωποι και μου λένε, προχθές με πήρε ένας άνθρωπος και μου λέει, «Θες Γιουργάκη, για να δείξω πια πάνω τι γίνεται». Λέω, «Τι γίνεται». Λέει, «Βρεσί, το πήραν οι Τούρκοι αυτό». Είπες, το πήραν, λέει, οι Τούρκοι. Και δεν το κάνουνε, δεν ξέρω κάτι θα κάνουνε. Αυτό, εμένα με στεναχωρεί. Γιατί το πήραν και ένα κομμάτι ψωμί, ανεξέλεγκτα, και καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν και εθνικοί λόγοι, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, υπάρχουν αγορές αρκετές τα τελευταία χρόνια. Σε χωριά ειδικά, λοιπόν, που είναι μικρό, λιγότερο το κόστος, πιο παλιό το σπίτι, γίνεται μια μικρή ανακαίνιση και okay.
2: Μπράβο. Λοιπόν, και είναι και μερικοί που τους πιάνουν έτσι σε ανάγκη οικονομική και γίνονται όλη αυτή η εξέλιξη. Αυτό λοιπόν το πράγμα θα τελειώσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλει χρόνο, θέλει κόπο, θέλει προσπάθεια. Είναι περιττό να σου πω πόσες ευχαριστίες από κόσμο. Είναι περιττό να σου το πω, ήδη οι μεγαλύτεροι δισογραφικοί σταθμοί, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, site κλπ. Το αναφέρουν ως μια από τις 5 πρώτες ειδήσεις. Είχα υποχρέωση, Βιολέτα, είχα υποχρέωση απέναντι στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, τη Σάμο, το Αιγαίο, να φανταστείς, πρόσεξε τώρα τι θα σου πω, χθες με έπιασε ένας στρατιωτικός, πολύ καλός συνταξιούχος και μου λέει, η δίωδος μεταξύ Χίου και Σάμου που γίνονται οι αεροπορικές παραβιάσεις των Τούρκων, γιατί γίνονται από εκεί? Του λέω, γιατί. Εγώ, Βιολέτα, δεν είμαι στρατιωτικός, ούτε εσύ. Είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε τον τόπο μας. Και κανείς δεν αγαπάει πιο πολύ τον τόπο του από κάποιον άλλον. Όλοι τον αγαπάμε το ίδιο. Μου λέει λοιπόν αυτό το εξής. Μεταξύ Χίου και Σάμου υπάρχει μια δίωδος η οποία οδηγεί στα διεθνή ύδατα. Όμως η δίωδος αυτή δεν είναι τέτοια που να μπορούν οι Τούρκοι ό,τι ώρα θέλουν να κάνουν παραβιάσεις όπως προχθές 12 τον αριθμό. Και γιατί διασχίζουν αυτό το σημείο του Αιγαίου? Για να κόψουν στα δύο, όπως εκείνοι νομίζουν, το Αιγαίο, ιδίως στο κέντρο του. Η δίωδος Σάμου Χίου είναι το κέντρο του Αιγαίου και προς τα εκεί θέλουν να δημιουργήσουν την πρώτη διεμβολή, γιατί για να είναι η χώρα η οποία θα παρεμβαίνει πρώτη, λέει, άκου, πρώτη, αν ένα καράβι εκπέμψει ένα SOS ή αν ένα τουριστικό εκπέμψει SOS και ούτω καθεξής. Πολλοκύβια τούμπανα. Αν εκπέμψει SOS θα τρέξει ή η Χίος ή η Σάμος. Δεν θα τρέξει η Τουρκία.
0: Δηλαδή, να ισχυροποιείς τη θέση της εκεί στο Αιγαίο. Έτσι.
2: Μπράβο. Να ισχυροποιείς τη θέση της. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η προσπάθεια θέλει τρόπο να φανταστείς ότι για να θυμάσαι που με ρώταγες, Γιώργο, θα αποκλείσουμε την Τουρκία από το safe, δηλαδή από την χρηματοδότηση των εξοπλισμών της, και σου έλεγα ναι, Βιολέτα, αποκλειστεί. 3:30 το πρωί ήτανε, 3:30 το πρωί, όταν μπόρεσα να πείσω τις 26 χώρες και επίστηκε ο Γερμανός πλην του Ισπανού. Η Ισπανία, Βιολέτα, έχει ένα πάθος υπέρ της Τουρκίας, υπέρ των Γερμανών. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Mm. Απίστευτο. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Εμείς να επικοινωνούμε.
0: Βεβαίως. Να ρωτήσω λίγο. Καταλαβαίνω δεν έχεις περισσότερο χρόνο να κάνω μία ερώτηση.
2: Ναι. Όσο θες.
0: Επειδή είδα και το άλλο δημοσίευμα στην απογευματινή και υπάρχει λίγο ένα θέμα με τις μεταφορές χρημάτων. Δηλαδή θέλω εγώ να στείλω σε μία εξαδέρφη μου στην Αθήνα χρήματα για να μου αγοράσει κάτι από την Αθήνα και να μου το στείλει. Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
2: Ναι.
0: Πότε λοιπόν έχουμε ή το χαρτζηλίκι μεταξύ παππού, γιαγιά, στο εγγόνι. Τι πρέπει να προσέχουμε, γιατί μπαίνουν στο στόχαστρο και οι μεταφορές του μέσω ΙΡΙΣ, αλλά και γενικότερο, τι γίνεται. Μπορεί και ένας πατέρας με το παιδί του να γίνονται μεταφορές χρημάτων.
2: Θα σου πω, μια μεταφορά χρημάτων σε ένα φοιτητή το μήνα μέχρι 200-300 ευρώ δικαιολογείται.
0: Mm-hmm.
2: Μια μεταφορά χρημάτων σε ένα φοιτητή βρίσκεται 4.000 και 5.000 ευρώ το μήνα, δεν δικαιολογείται, γιατί
0: εντάξει,
2: είναι 5.000 και 5.000.
0: Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνουμε, σωστά.
2: Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα όριο, υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη που βλέπει τι γίνεται, διότι γίνανε πολλά πράγματα. Δηλαδή είχαμε γονική παροχή και δωρεά, η γονική παροχή και δωρεά είναι μέχρι 800.000 ευρώ, έως 800.000 ευρώ. Έως. Βέβαια πρέπει να είσαι πολύ πλούσιος να κάνεις μια τέτοια γονική παροχή. Οι γονικές παροχές και δωρεάς πρέπει να περνάνε μέσω τραπέζης. Διαφορετικά, το χρήμα φορολογείται από 10 έως 40% ανάλογα του βαθμού συγγενείας. Άρα λοιπόν τα μικροποσά δεν θα έχουν πρόβλημα, όπως δεν θα έχουν πρόβλημα και με το ηλεκτρονικό ευρώ. Αλλά όταν ένας πατέρας μεταφέρει κάθε μήνα 10.000 ευρώ στο φοιτητή, πού ζει ο φοιτητής, στο Μονακό ζει, στη Νέα Υόρκη ζει, πού ζει. Γιατί να χαλάει 10.000 ευρώ. Ή η ΑΔΕ παρακολουθεί αν αυτά τα 10.000 γίνονται τι. Μπαίνουν και παραμένουν. Για να στέλνεις 10.000 ευρώ χωρίς να έχεις περάσει από την τράπεζα, κανονικά, υπάρχει κάποιος λόγος. Ή μαύρο χρήμα είναι, ή γιατί δεν κάνεις μια δωρεά στο παιδί σου. Γονική παροχή και δωρεά. Mm-hmm. Να πας στην τράπεζα και να πεις, εγώ κάνω γονική παροχή και δωρεά στο παιδί μου, όπως ένα ακίνητο, κάνω και παροχές σε χρήμα. Κάθε παροχή σε χρήμα πρέπει να περνάει από την τράπεζα.
0: Μιλάμε όμως για ένα μεγάλο ποσό σχετικά. Δεν μιλάμε για 50, 100, 200 ευρώ. Αυτό.
2: Αυτό θέλει, θέλει προσοχή. Και να σου πω και κάτι άλλο. Λένε μερικοί, ωραία, δεν με νοιάζει εμένα, βάλει μου 800 ευρώ κάθε μήνα. Βάλει μου 800 ευρώ κάθε μήνα. Είναι γύρω στις 9 και 9, τόσο, γύρω στα 10 χιλιάρικα το χρόνο. Τα 10 χιλιάρικα το χρόνο έχουν φόρο 10%. Και θα φορολογηθεί και αυτός που τα δίνει και αυτός που τα παίρνει. Μερικοί νομίζουν ότι δεν θα τις βρει κανένας. Να ξέρεις κάτι, αν σήμερα πάει κάποιος σούπερ μάρκετ και πάρει φασόλια, μακαρόνια, κρέας, γάλα, τυρί κλπ. Και πληρώσει με κάρτα, η απόδειξη

0: 25.000 Έλληνες με εισόδημα από 50 έως 200.000 ευρώ παίρνανε επίδομα φτωχού.
1: Εάν αυτά που ισχύουν σήμερα ίσχυαν εδώ και 20 χρόνια, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Και κάτι άλλο. Επειδή τώρα τελευταία ο Τσίπρας μπερδεύει την αύξηση φόρων με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, αν βγει κανένας φίλος εκεί από το ΣΥΡΙΖΑ, πες του, αυξήθηκε ποτέ φόρος από το 19 και μετά? Ήρθε καινούριος φόρος από το 19 και μετά? Ούτε ένας. Αυξάνεται η βάση, η φορολογική βάση, δηλαδή κάποιοι που δεν πληρώνανε καθόλου φόρο ενώ είχαν εισοδήματα, δηλαδή δεν μπορεί να έχεις, ας πούμε, δύο ταξί, πρόσεξε, δύο ταξί στην Αθήνα και πλήρωνε και δήλωνε εισόδημα 250 ευρώ το μήνα. Είναι δυνατόν?
1: Άμα δεν γίνονται διασταυρώσεις, γιατί οι μεγαλοδικηγόροι που δηλώναν 12.000 εισόδημα και μόνο το ενίκιο στο κολονάκι ήταν 20, αν τα είχαμε αυτά αποφύγει, δεν θα φτάναμε εδώ.
0: Εκεί λοιπόν τώρα πια υπάρχει το τεκμαρτό, υπάρχει όλο αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μπορεί ο μισθωτός και ο συνταξιούχος που σας ακούει τώρα να προσέχει και πόσο τυρί θα πάρει, πόσα γραμμάρια ή πόσο γάλα ή δεν ξέρω τι. Αντιλαμβάνεσαι ότι
1: εδώ γίνεται η μάχη της φέτας πλέον. Όλα τα κανάλια παίζουν αν ο κόσμος μπορεί να ψωνίσει τη φέτα, που ήταν το πιο λαϊκό τυρί, να το πω, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Δεν ήταν και η γραβιέρα, και έφτασε να κάνει 14 ευρώ το κιλό.
0: Κοίταξε να δεις. Εδώ τώρα γάλα δεν παράγουμε στην Ελλάδα, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Η κτηνοτροφία είναι σχεδόν στο μηδέν. Φίλος κτηνοτρόφος έβαλε μία αγγελία. Λέει δεν αντέχω άλλο. Και έδινε 1.750 ευρώ να πάει στο Μαντρί να δουλέψει κάποιος. Πήγανε τρεις Πακιστανοί και την πέμπτη μέρα φύγανε. 1.750 ευρώ μισθό.
1: Γιώργο, με ρωτάει ένας φίλος ακροατής, ναι, και πάντα μεταφέρω τα μηνύματα, ότι πάντα. Από το 1974 η Νέα Δημοκρατία πολλές φορές έχει κυβερνήσει. Γιατί δεν έχει ευθύνη για όλα αυτά? Γιατί αυτό το σύστημα που υπάρχει τώρα δεν μπορούσε να έχει εφαρμοστεί εδώ και χρόνια? Μια διασταύρωση.
0: Γιατί αυτό το σύστημα χρειαζόταν ένα μηχάνημα. Το είχε παραγγείλει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τον έριξανε τότε. Δεν ήρθε ποτέ το μηχάνημα αυτό. Είχε εγκρίνει λεφτά η Ευρώπη από τα μεσογειακά προγράμματα. Τα μεσογειακά προγράμματα πήγανε εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως. Μετά άλλαξαν οι συνθήκες, αυξηθήκαν τα επαγγέλματα, οι φοροδιευθυγίδες σαν τη Λερναία Ύδρα, κόβησαν κεφάλι. Εν πάση περιπτώσει μπήκε τάξη, πρόσεξε, μπήκε μια τάξη από τα τελευταία χρόνια, υπήρξε μια αντίδραση. Όταν διευρύνεις τη φορολογική βάση, γιατί ποιους πιάνει η εφορία? Μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτούς.
1: Αυτούς που είναι δηλωμένα, δεν μπορούν να κρύψουν, να το πω απλά.
0: Να σου πω κάτι. Δεν μπορεί στην Αθήνα, μαγαζί με 100 τραπέζια, εστιατόριο και 17 υπαλλήλους, να δηλώνει 8.900 εισόδημα. Δεν γίνεται. Και πού? Σε μια περιοχή που είναι πολύ πολύ τουριστική. Κατάλαβες? Δηλαδή πρέπει να υπάρξουν αυτές οι αντικειμενικές συνθήκες. Η ΑΔΕ κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και δημιουργεί όλα αυτά. Τώρα, εγώ λέω, ωραία, το καλοκαίρι έχει κίνηση. Το χειμώνα δεν υπάρχει κίνηση. Πρέπει λοιπόν αυτά τα κριτήρια, τα φορολογικά, να ιδίως σε τουριστικές περιοχές, να είναι διαφορετικά το καλοκαίρι και διαφορετικά το χειμώνα. Υπάρχει δουλειά λοιπόν το καλοκαίρι. Για πόσους μήνες? Για 5 μήνες, για 4 μήνες. Σωστό. Τους υπόλοιπους δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος να καθορίζει τη δίκαια φορολογική ρύθμιση. Αυτό θα ανακοινωθεί στη Θεσσαλονίκη. Όπως θα ανακοινωθεί και η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%. Όπως θα ανακοινωθούν και μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών. Και επειδή σε ακούνε και πολλοί συνταξιούχοι, η κατάρα του νόμου Κατρούγκαλου Τσίπρα τελειώνει. Τέλος η προσωπική διαφορά. Αυτό ήταν φοβερό. Έρχινες εσύ Παρασκευή σε σύνταξη και εγώ Δευτέρα. Εσύ έπαιρνες 1.000 ευρώ, εγώ επειδή βγήκα τη Δευτέρα έπαιρνα 600. Με τα ίδια προσόντα, με τα ίδια στοιχεία. Αυτό τελειώνει, ίδιες ακριβώς αυξήσεις στους συνταξιούχους. Κάτι θα υπάρξει και με την Εθνική Σύνταξη. Αυξάνονται όλα τα επιδόματα των οικογενειών σε ό,τι αφορά τα παιδιά. Μειώνεται η φορολογία στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, επαναλαμβάνεται η χορήγηση του επιδόματος σε στρατιωτικούς, σε αστυνομικούς, σε λιμενικούς και σώματα ασφαλείας, και

0: καθορίζεται ορίζοντας 4 ετών έως το 2030. Σου είπα όλες τις ανακοινώσεις δεν σήμερα.
1: Μάλιστα. Δεν έχω κανένα παράπονο. Το θέμα είναι μετά το 32 που έχουμε να πληρώνουμε κάποια δισεκατομμύρια και επειδή βλέπω ότι και εσύ...
0: Άκου. Να ξέρεις ότι μέχρι το 2070 θα πληρώσουμε 230 δις.
1: Είναι τρομακτικό το νούμερο βέβαια και σκεφτόμαστε πόσο θα σφίξουμε το ζωνάρι για να τα βγάλουμε αυτά.
0: Άκου να δεις, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, αλλά από τα 230 δις, τα 100 είναι ο Αλέξη Τσίπρα, που δεν έχουμε πληρώσει ακόμα ούτε ένα ευρώ γιατί είναι τα δύο προηγούμενα. Η Νέα Δημοκρατία ξεπλήρωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το έστειλε εκεί που το έστειλε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, γιατί εμένα μου είχε κάτσει κάτι στο λαιμό αυτό. Τι θέλω να πω. Μπήκαμε σε ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο από ένα γινάτι, θα παίζαμε τα μπούρλο της αγορές και μας πέραξανε αυτές, θα σκίζαμε το μνημόνιο και το μνημόνιο μας έκανε αυτό που μας έκανε το τρίτο και ούτω καθεξής. Τι θέλω να πω, ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου, τώρα Βιολέτα να μην τα λέμε γιατί τα ξέρει ο κόσμος όλα. Το θέμα είναι να μην ξανάρθουν ποτέ μνημόνια και η πρότασή μου είναι η εξής. Όλα τα προγράμματα τα προεκλογικά να περάσουν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δηλαδή τι, έλα εδώ κύριε, υπόσχεση αυτό, πόσο κάνει αυτό, τόσο. Από πού θα το βρούμε, από εκεί. Δηλαδή να εξηγήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί αυτό που προτείνουν πόσο κάνει.
1: Κοστολόγηση.
0: Γιατί και εγώ μπορώ να σου πω τώρα, κοιτάξτε, είσαι Βιολέτα, εσύ θα γίνεις δεν ξέρω τι, ο άντρας θα γίνει αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Το θέμα είναι πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει, γιατί και εγώ ήθελα να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και σηκώθηκε η Σουηδέζα και μου λέει Γιώργο αγαπάμε την Ελλάδα, σας εκτιμούμε, σας σεβόμαστε, αλλά εν καιρό ειρήνης επί Τσίπρα τον αυξήσατε 2 φορές τον ειδικό φόρο. Και δεν μας έχετε πληρώσει ούτε 1 ευρώ το τρίτο μνημόνιο. Γιατί προσπαθούμε τώρα να ξεπληρώσουμε τι, το δεύτερο. Το δεύτερο. Το δεύτερο το οποίο ήταν σκληρό είχε και αυτό 101 δις. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Αλλά το τρίτο ήταν αχρίαστο. Δεν υπήρχε λόγος να πάμε στο τρίτο μνημόνιο. Είχε το βαρουφάκι και γύρναγε σε όλο τον κόσμο και έλεγε αυτά τα οποία έλεγε. Και αν μιλήσεις με τον Τσίπρα σήμερα οικονομικά, σε 3 λεπτά θα πεις πρέπει να τελειώσω. Άλλα του ρωτάω, άλλα λέει και δεν ξέρει τίποτα. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σου.
0: Γεια σου, γεια σου, Βιολέτα μου. Γεια, γεια.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μέχρι το 70 θα πληρώσουμε 230 δις και σκεφτόμαστε πώς θα γίνει αυτό. Τώρα μας υπόσχονται διάφορα και αυξήσεις, αλλά σίγουρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτά τα δισεκατομμύρια να τα βρούμε και να τα ξεπληρώσουμε. Ορίστε. Μέχρι το 70, ναι, σωστά. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Είναι πολλά τα λεφτά, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καμπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσά μου και στο skopelitis-earthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
9: Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
9: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
10: Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Πάμε.
11: Θα πάμε στα γνωστά.
12: Θα πάμε στο δικό μας.
11: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
12: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
11: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
12: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
11: Εκεί θα πάμε.
12: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
11: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
12: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
11: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
13: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
14: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
15: Σαν σήμερα, 12 Αυγούστου 1204, ο δόγης της Βενετίας Ερίκος Δάνδολος αγοράζει σε τιμή ευκαιρίας 5.000 χρυσών δουκάτων την Κρήτη από τον Βονιφάτο τον Βοφερατικό. 1898, λύγει ο Ισπανοαμερικανικός πόλεμος. Η Ισπανία απελευθερώνει την Κούβα και παραχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τα νησιά Πουέρτο Ρίκο, Γκουάμ και Φιλιππίνες, ενώ με την ίδια συμφωνία η Χαβάη προσαρτάται στις Ηνωμένες Πολιτείες. 1914, η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστρο-Ουγγαρίας. 12 Αυγούστου 1953, καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών Ρίχτερ πλήττει τα Επτά νησά με αποτέλεσμα 871 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, 1690 να τραυματιστούν και 145.052 να μείνουν άστεγοι. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά υφίστανται ολοκληρωτική καταστροφή. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ο διεθνής αμυντικός παίκτης του Ολυμπιακού, Σούλης Κίλνεϊ, που εγκλωβίζεται στα ερείπια του σπιτιού του. 12 Αυγούστου 1960, η Μαρία Κάλλας παρακορεί αποκλειστική συνέντευξη στην Αθλητική Ήχο. Γνωρίζω το Ρουμπάνι και έναν όμορφο τερματοφύλακα που παίζει στον Ολυμπιακό Πειραιός, δηλώνει ενώντας τον Σάβα Θεοδωρίδη. Η Κάλλας βρισκόταν εκείνες τις ημέρες στην Αθήνα για συναυλίες, το εισιτήριο των οποίων κόστιζε 500 χρυσές λίρες. 12 Αυγούστου 1968. Οι Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham παίζουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα στούντιο στο Λονδίνο. Σε λίγους μήνες θα γεννηθούν οι Led Zeppelin. 12 Αυγούστου 2004 ξεσπά το σκάνδαλο Κεντέρι Θάνου, μια μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Οι δύο Ολυμπιονίκες αρνούνται να περάσουν από ντόπινγκ κοντρόλ, πέφτουν θύματα τροχαίου ατυχήματος με μοτοσυκλέτα, το οποίο χαρακτηρίζεται σκηνοθετημένο και τίθενται εκτός αγώνων.
6: 2000 FM.
16: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
17: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
17: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
17: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
17: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
17: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
19: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
18: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
19: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
18: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
19: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
18: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
19: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
18: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
19: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
18: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
20: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
21: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
22: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Καλωσορίσατε, Εύη μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
23: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
24: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
25: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
26: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
27: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
28: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
27: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
28: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
27: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
29: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734-00693.
30: Υποκράτη Ζέιμι 21, νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
31: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
27: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
3: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22 730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
8: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
9: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
8: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
9: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
8: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
7: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
10: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
11: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 894 50,
11: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
12: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
13: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
14: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
13: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
14: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
13: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
14: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 62 562 και 62 563.
13: Πανουράκης.
15: 2000 FM.
32: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: κι εγώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και στην αρχή σας είπα για αυτό το πανηγύρι στο Παλιόκαστρο που πραγματικά κανείς δεν φανταζόταν αυτό που έγινε. Γιατί ξέρουμε, έχουμε πάει σε πολλά πανηγύρια, γίνονται πάρα πολλά πανηγύρια όλο το καλοκαίρι, αλλά αυτό που έγινε στο Παλιόκαστρο εχθές ήταν για πρώτη φορά πανηγύρι σε αυτό το γήπεδο από ένα νεοσύστατο σύλλογο και με πάνω από 3.500 άτομα. Πάμε όμως να βρούμε τον πρόεδρο του συλλόγου, τον κύριο Ορέστη Βαλασάκη. Οι άνθρωποι εκεί από το πρωί μαζεύουν, ούτε έχουν να πάει ακόμη για ύπνο και δεν ξέρω και πότε θα πάνε και θα μπορέσουν να κοιμηθούν με τόση υπερένταση. Καλημέρα, κύριε Βαλασάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είσαστε πάντως χαρούμενοι, το διακρίνω και από τον τόνο της φωνής, γιατί πραγματικά νομίζω καταφέρατε κάτι πολύ σημαντικό.
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε χαρούμενοι γιατί καταφέραμε κάτι το οποίο ούτε εμείς το περιμέναμε. Να ξεκινήσουμε ζητώντας συγγνώμη στον κόσμο που ταλαιπωρήσαμε, στον κόσμο που δυσανασχετήσαμε. Εμείς δεν περιμέναμε τόσο μεγάλη προσέλευση. Μπήκανε μέσα μετρημένα 3.700 άτομα περίπου. Δηλαδή 700 και πάνω. Mm-hmm. Χωρίς την ανακύκλωση του κόσμου. Εμείς σταματήσαμε να κόβουμε εισιτήρια στις 2.500, γιατί μέχρι εκεί μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε. Ήτανε 1.000 άτομα παραπάνω. Ήτανε κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε με τίποτα. Όταν 1η Αυγούστου σταματήσαν οι κρατήσεις, είχαμε κρατήσει 1.700 άτομα και υπολογίζαμε ότι, εντάξει, λέμε, θα φτάσουμε τα 1.200 με τραπέζια και θα τους καλύψουμε όλους και με την ανακύκλωση θα πάμε στις 2.500. Αυτό που έγινε ξεπέρασε κατά 1.000 άτομα. Δεν το περιμέναμε με τίποτα. Ήτανε... Δεν ξέρω πώς...
0: Είναι ένα σημείο...
1: Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι τόσο για τόσα άτομα.
0: Εντάξει, φυσικό επόμενο είναι η πρώτη φορά. Ίσως και γι' αυτό σε κάποια πανηγύρια βλέπουμε αυτό που λέει sold out, οπότε κλείνουν την πόρτα, αλλά δεν είναι και όμορφο σε ένα μεγάλο χώρο, όπως είναι το γήπεδο το συγκεκριμένο, που μπορούσε να έχει άλλα 1.000 άτομα, έστω και όρθιους. Το θέμα βέβαια είναι πώς τους εξυπηρετείς. Και εδώ είναι το επόμενο ερώτημα. Εγώ που ήμουν εκεί δεν κατάλαβα ότι υπήρχε έλλειψη ούτε σε σουβλάκια ούτε σε τηγανίτες. Τα είχατε υπολογίσει όλα αυτά?
1: Η αλήθεια είναι ότι εμείς είχαμε υπολογίσει κάτω σε 2.200 άτομα, να βάλουμε και δεξιά αριστερά κάνουν να χωθεί.
0: Τόσες ήταν οι καρέκλες περίπου, έτσι?
1: Ναι. Mm-hmm. Ήταν πάνω από 2.200 και λέμε είμαστε εντάξει, μετά να ανοίξει η πόρτα, να μπαινοβγαίνουν, να κάνουν ό,τι θέλουν. Ελεύθερος χώρος θα είναι, ας κάθονται δεξιά, ας κάθονται
0: δεξιά. Ναι, με μία μπύρα στο χέρι και τελείωσε. Ναι.
1: Ναι. Εμείς δεν είμαστε, ούτε τα πράγματα ήταν έτοιμα. Ο κύριος Κυριαζής χθες πήγε 3 φορές στο μαγαζί και έφερνε συνέχεια φορτηγά. Κάποια στιγμή έκλεισε και η πόρτα του γηπέδου με μηχανάκια, αυτοκίνητα και δεν μπορούσε να φύγει. Και ζητάγανε να ανοίξει η πόρτα, να φύγει το φορτηγό, να πάει να ξαναφέρει. Τα πράγματα ξαναφορτηγάσαμε 3 φορές. Τα σουβλάκια είχαμε υπολογίσει περίπου στις 4.000 είχαμε στο χώρο. Πουλήσαμε πάνω από 6.000 σουβλάκια.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν κάτι το οποίο δεν το είχαμε προβλέψει και δεν περιμέναμε όλο αυτό. Γι' αυτό και λίγο καθυστερήσαμε, αλλά θεωρώ στον τόσο κόσμο, έχουμε πάει σε άλλα πανηγύρια και έχουμε περιμένει και 2 ώρες σε ουρά. Εγώ προσωπικά έχω πάει σε πανηγύρια και έχω περιμένει σε 2 ώρες αναμονή, σε συλλόγους που είναι χρόνια. Εμείς θεωρώ ότι ήμασταν στη 1 ώρα αναμονή. Ζητάμε 1.000 συγγνώμη και πάλι για την ταλαιπωρία, για αυτό που ταλαιπωρήσαμε τα αυτοκίνητα, γιατί δεν είχαμε πάρει μέτρα με την αστυνομία. Δεν το θεωρούσαμε απαραίτητο ότι θα γίνει τέτοιο μποτιλιάρισμα. Είχαν με ενημερώσει όλες τις κρατήσεις να μπαίνουν μέσα από το Παλιόκαστρο και να βγαίνουν από τη Βλαμαρή. Mm-hmm. Το κακό είναι ότι κάποια αυτοκίνητα μπήκαν από τη Βλαμαρή και όταν έφτασαν εδώ στο ύψος του γηπέδου έγινε το αδιαχώρητο. Γιατί είχε μονοδρομηθεί από εδώ ο δρόμος και από εκεί γινόταν χαμός. Εμείς είχαμε κάποιον άνθρωπο, 2 ανθρώπους έξω για την κυκλοφορία. Αλλά δεν γινόταν να προβλεφθεί όλο αυτό. Τα ταξί ανεβοκατεβαίναν συνέχεια, κόσμος ερχότανε. Καταλαβαίνετε το ποσό, δηλαδή άλλα πανηγύρια είναι με 1.000 άτομα και είναι πατημένα. Εμείς ήμασταν 1.000 έξτρα άτομα από αυτό που περιμέναμε. Τέλος πάντων, νομίζω ότι όσοι ήρθαν τα αποτελέσματα είναι θετικά. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι... Εντάξει, κάποιοι σίγουρα θα δυσαρεστηθήκαν, κάποιοι σίγουρα περιμέναν κάτι άλλο, περιμέναν θα βρουν τραπέζια, γιατί και εμείς λέγαμε ότι υπάρχει χώρος, αλλά δεν είχαμε προβλέψει όλο αυτό το χαμό.
0: Εντάξει, η πρώτη φορά πάντα επισημαίνονται κάποιες παρατηρήσεις, ελλείψεις, λάθη που διορθώνονται στη συνέχεια, για όνομα του Θεού. Εμείς κρατάμε το θετικό ότι έγινε στο χωριό αυτό ένα πανηγύρι που δεν έχει ξαναγίνει, κατά γενική ομολογία, με όσους μίλησα εκεί τριγύρω, που την παρουσία των περισσότερων τη διαπίστωσα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν μπορούσες να δεις ποιος ήταν σε αυτό το πανηγύρι, γιατί ήταν τόσος ο κόσμος. Είπαν ότι είναι το πολυπληθέστερο πανηγύρι ever στη Σάμο.
1: Και εγώ έτσι θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι που έχει γίνει ποτέ στη Σάμο. Και καλένουν να γίνονται αυτά, γιατί βγαίνουν προς τα έξω. Μας έχουν πάρει τηλέφωνο από πολλά κανάλια, μεγάλα κανάλια, να αναδειχθεί το νησί. Mm-hmm. Έχουμε στείλει αρκετό υλικό από τη χθεσινή βραδιά. Το πανηγύρι τελείωσε 5.30 ώρα, λόγω ότι τα παιδιά πετούσανε. Αλλιώς το πανηγύρι θα κράταγε ακόμα. Ο κόσμος υπήρχε εδώ. Είχε πάρα πολύ κόσμο ακόμα. Αλλά δυστυχώς έπρεπε να κλείσουμε, γιατί τα παιδιά έπρεπε να φύγουν να πάνε στη σκηνούσα.
0: Που τραγουδούσαν, βέβαια.
1: Ναι,
0: νομίζω ότι και οι ερμηνευτές, οι καλλιτέχνες, η ορχήστρα έφυγε με θετικές εντυπώσεις.
1: Τα παιδιά φύγαν καταντυπωσιασμένα. Μας ανάφεραν συγκεκριμένα ότι σε αθλητικούς χώρους παίζουν πάρα πολύ συχνά. Τέτοιο χώρο, έτσι αθλητικό, με τέτοιες εγκαταστάσεις, με τέτοιο περιβάλλον και τέτοια ατμόσφαιρα, δεν έχουν ξαναπαίξει. Έτσι με τις λάμπες, παραδοσιακά, με τα σημειάκια. Συγκεκριμένα μας είπαν ότι έμοιαζε με κτήμα εκδηλώσεων mm-hmm. και όχι με αθλητικό χώρο.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Διάβασα μάλλον κάποια σχόλια σχετικά με το γήπεδο, το χόρτο και τι γίνεται σήμερα και έχει ποδοπατηθεί κλπ.
1: Αυτός ο τάπητας είναι καταρχάς, να διευκρινίσουμε, είναι πλαστικός mm-hmm. και δεν είναι φυσικό γκαζόν, όπως αναγράφονται σε όλα αυτά τα σχόλια. Ο τάπητας αυτός είναι στρωμένος εδώ και 5-6 χρόνια, δεν έχει συντηρηθεί ποτέ, μπήκε μία φορά το καουτσούκ, δεν ξανασυντηρήθηκε. Αυτός ο τάπητας δεν έχει βραχεί ποτέ, είναι μία εγκατάσταση εγκαταλελειμμένη. Αυτός ο τάπητας είναι για αλλαγή κανονικά.
0: Mm-hmm. Είναι κλειστό το γήπεδο, βέβαια.
1: Το γήπεδο είναι κλειστό. Mm-hmm. Δεν έχει μπει ποτέ ομάδα να κάνει εδώ προπόνηση, που είναι κρίμα.
0: Βέβαια και είναι.
1: Γιατί
0: κρίμα.
1: Είναι ένα πανέμορφο γήπεδο.
0: Εγώ δεν είχα έρθει, τη λέω την αμαρτία μου, και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Είναι ένας χώρος πελώριος και θα μπορούσε να είναι χώρος άθλησης, αλλά και κάποιων εκδηλώσεων, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα άλλα να δημιουργούνται.
1: Πάπειρα δεν έχει πάθει καμία ζημιά. Όποιος έρθει θα το καταλάβει. Γενικά υπήρχε και από τον κόσμο πολύ σεβασμός, γιατί ζητούσαμε σε όλους να σεβαστούν το χώρο, γιατί είναι αθλητικός χώρος. Έχουμε βρει πολύ λίγα τσιγάρα κάτω, τα οποία προφανώς έχουν πέσει από τα σάκια. Δεν έχουμε βρει καψίματα και τέτοια.
0: Ήταν πολύ σημαντικό. Είδα ότι είχατε βάλει και σε δάκια, τέλος πάντων, με άμμο και να χρησιμοποιείτε εκεί ως σταχτοδοχείο. Υπήρχε μια πολύ καλή οργάνωση, πρέπει να πούμε. Και τα αναψυκτικά γιατί... και όλα κρύα. Δηλαδή με τόσο κόσμο. Δεν είναι αυτονόητο αυτό.
1: Ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και πάλι θέλω να επισημάνω ότι όλα τα μέλη του συλλόγου ήταν εδώ 3 μέρες με ήλιο, καύσωνα, αφόρητη ζέστη. Ερχόμασταν 6 ώρα το πρωί και φεύγαμε 9 και 10 ώρα το βράδυ, που πέφτει ο ήλιος, γιατί εδώ πέρα δεν έχει ρεύμα να δούμε. Την τελευταία μέρα που ήρθαν οι γεννήτριες, κάτσαμε μέχρι τις 2 η ώρα το βράδυ για να στηθεί όλο αυτό.
0: Και από ό,τι ξέρω ετοιμάζεται και μια άλλη εκδήλωση τώρα στις 23, η οποία θα γίνει στην πλατεία.
1: Ετοιμάζουμε ένα πανηγύρι στις 23 Αυγούστου στην Παναγία στα 9 μέρα, στην κεντρική πλατεία του χωριού μας, η οποία, όπως έχουμε ξαναπεί και την άλλη φορά, δυστυχώς κλείσαν και τα 2 καφενεία του χωριού και έχει ερημώσει, και θέλουμε να δώσουμε και ζωή και λίγο μέσα στην πλατεία μας. Το πιο εύκολο ήταν να γίνει στο γήπεδο και αυτή η εκδήλωση. Το γήπεδο ήταν έτοιμο, στημένο, mm-hmm. δεν χρειαζόταν να κάνουμε τίποτα. Απλά θα βάζουμε πάλι τις καρέκλες. Αλλά θέλουμε να δώσουμε και λίγο ζωή στο χωριό, γιατί δεν είναι μόνο να βάλεις κόσμο. Το θέμα είναι και να έχει ένα αντίκτυπο, να δώσεις κάπου ζωή. Ναι. Δεν είναι μόνο τα κέρδη.
0: Βέβαια δεν είναι μεγάλος ο χώρος.
1: Η πλατεία δυστυχώς δεν είναι τόσο μεγάλη. Ναι. Αλλά θα τη διαμορφώσουμε κατάλληλα, να χωρέσουμε. Θα είμαστε καλύτερο οργανωμένοι σε θέμα κρατήσεων και διαχείρισης του δρόμου και όλα αυτά. Θα επικοινωνήσουμε την αστυνομία, μήπως και μας βοηθήσουν και εκείνοι. Mm-hmm. Γενικά πάντως μας έχουν πάρει σήμερα πάρα πολλά τηλέφωνα από άλλους συλλόγους, από το Δήμο Δυτικής Σάμου, για συγχαρητήρια. Όλοι χτες που φεύγανε μας δίνανε συγχαρητήρια. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν κάτι μοναδικό για τη Σάμμο, ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Είχε πάρα πολύ νεολαία, που αυτό δείχνει ότι η νεολαία γυρνάει στην παράδοση και αυτό πρέπει να κρατήσουμε.
0: Η νεολαία, πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις, η νεολαία πάει συνεχώς στα πανηγύρια. Δηλαδή είναι ένας τρόπος διασκέδασης που αρέσει πολύ πλέον στη νεολαία. Νομίζω και αυτό είναι θετικό, βέβαια.
1: Αυτό, νομίζω ότι πλέον είναι ο τρόπος διασκέδασης της νεολαίας. Mm-hmm.
0: Γεμίζουν τα πανηγύρια, είναι πάντα γεμάτο με νεολαία. Άκουσα ότι υπήρχαν 3 πολύ καλά δώρα. Βρέθηκαν οι τυχεροί.
1: Έχουν βρεθεί οι 2 τυχεροί. Αγνοείται ο ένας που έχει κερδίσει το iPhone.
0: iPhone 17 άκουσα.
1: Ένα
0: παρακαλώ.
1: iPhone 17. Έτσι. Τα 3 δώρα ήταν ένα δώρο αξίας 3.000 ευρώ, ένα τρίμερο στην Άξο με τακτοπλοϊκά μετεπιστροφής και διαμονή στο Aegean Palace, ένα μηχανάκι ηλεκτρικό 50 σκούτερ αξίας των 1.500 ευρώ και ένα iPhone 17. Το iPhone 17 ακόμα αγνοείται.
0: Θα βρεθεί, εντάξει. Σίγουρα μπορεί κάποιος που να έφυγε. Θα κάνετε μία ανάρτηση, οπότε όποιος έχει το λαχνό και είναι ο τυχερός.
1: Έτσι, μακάρι να βρεθεί και να το πάρει και να το χαρεί όπως χαρήκαν και οι υπόλοιποι τα άλλα τους δώρα. Και με μεγάλη χαρά το ένα δώρο και όλο το μεγαλύτερο το κέρδισε και εδώ ο Παλιοκαστρίτης, ο οποίος πάλευε μέρες εδώ και μέσα στον ήλιο. Mm-hmm.
0: Ανταμείφθηκε.
1: Και ανταμείφθηκε, του άξιζε.
0: Θα πάει διακοπές να ξεκουραστεί.
1: Και μάλιστα ήταν και ο πρώτος που πήρε λαχνούς. Ήταν από το τραπέζι που ξεκίνησαν οι λαχνοί.
0: Είδατε, η τύχη. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε συνοψίζοντας, ο σύλλογος προχωρά τώρα σε αυτή την εκδήλωση στην πλατεία του χωριού και μετά καταλαβαίνω ότι το πανηγύρι στο χώρο το συγκεκριμένο θα καθιερωθεί.
1: Θα καθιερωθεί. Έχουμε ορίσει και του χρόνου μια ημερομηνία, καλώς χρόνος των πραγμάτων. Μακάρι να μας ξαναδώσουν άδεια, γιατί νομίζω ότι θα αφήσουμε το χώρο. Είμαστε ακόμα εδώ και καθαρίζουμε. Mm. Δεν έχει φύγει κανένας να πέσει στο σπίτι του. Είμαστε ακόμα εδώ και προσπαθούμε να συνεφέρουμε το χώρο από θέμα σκουπιδιών και αυτά, γιατί καταλαβαίνετε τόσα
0: άτομα.
1: Υπάρχει σίγουρα. Και το απόγευμα πάλι θα ξανάμαστε εδώ. Θα φύγουμε τώρα το μεσημέρι, γιατί δεν αντέχουμε πια άλλο. Και θα είμαστε πάλι το απόγευμα εδώ. Να καθαρίσουμε και να μαζέψουμε. Θεωρώ ότι θα τον αφήσουμε στην κατάσταση, μάλλον σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι τον βρήκαμε. Mm-hmm. Αυτό είναι σίγουρο. Και νομίζω ότι ο Δήμος θα μας παραχωρήσει και του χρόνου πρώτο Θεός να είμαστε όλοι καλά, να ξανανταμώσουμε στο χωριό μας και θα είμαστε, το υποσχόμαστε, ακόμα καλύτεροι. Και ο σύλλογός μας είναι 3 μήνες, οπότε για τις παραλήψεις μας και τα λάθη μας νομίζω υπάρχει κατανόηση.
0: Εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ όμορφη βραδιά και γενικότερα εγώ εύχομαι να έχετε καλή δύναμη και είναι πολύ παρήγορο ότι ήσασταν όλα τα παιδιά, τα νέα του χωριού, μία παρέα.
1: Γενικά
0: και έχετε δημιουργήσει
1: όλο το χωριό εδώ.
0: Έτσι, όλο το χωριό.
1: Μανάδες,
0: πραγματικά.
1: Πατεράδες, παιδιά, γιαγιάδες.
0: Το είδαμε, μπράβο.
1: Γιόρταζε όλο το χωριό χτες. Ήταν ένα πανηγύρι που ήταν όλο του χωριού, δεν ήταν μόνο του συλλόγου. Ήταν όλο το χωριό εδώ. Στήριξαν όλο το χωριό. Ευχαριστούμε που δεν έκανε κάποιος καμία καταγγελία.
0: Α, να το πούμε, γιατί με ρωτάει ο Δημήτρης τόση ώρα. Έγινε κάποια καταγγελία?
1: Δεν παραπονέθηκε κανένας.
0: Μα δεν ενοχλούταν και κανένας εκεί.
1: Η αλήθεια είναι ότι ακουγόταν μέσα στο χωριό λόγω του αέρα. Και εμένα σήμερα μου αναφέραν ότι ακουγόταν και μέσα και το μεσόκαμπο. Δεν παραπονέθηκε όμως κανένας.
0: Ήταν τόσο όμορφη η μουσική. Ναι, βέβαια.
1: Και μακάρι αυτό το πράγμα να γίνει και να δώσουμε ζωή στα χωριά μας, χώρο στους νέους να κάνουν πράγματα και να έχουν τις ευκαιρίες να κάνουν πράγματα. Γιατί όση όρεξη και να έχεις και να θες να κάνεις πράγματα, αν δεν στο επιτρέπουν 1, 2, 3, θα τα παρατήσουμε.
0: Έτσι είναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί χώρο στους νέους να γίνουν πράγματα και το πιο ευχάριστο χθες ήταν ότι ήταν 90% νεολαία και το 10% ήταν ηλικιωμένοι.
0: Έτσι.
1: Ήταν πολύ
0: μεσήλικες, θα έλεγα. Μεσήλικες.
1: Ναι, μεσήλικες.
0: Πάνω από τα 50.
1: Ήταν πολύ λίγοι, μάλλον.
0: Έτσι. Αλλά μπράβο σε όσους ήταν, γιατί αυτό σημαίνει ότι στην καρδιά είναι νέοι.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν,
1: έτσι.
0: Συγχαρητήρια. Καλή δύναμη για τη συνέχεια
1: πολύ.
0: Και καλή ξεκούραση να έχετε.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια
0: σας.
1: Γεια χαρά. Γεια.
0: Αυτά από τα νέα αυτά παιδιά. Όχι, πρέπει να το πούμε ότι μπράβο, γιατί έχουν κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια. Είναι ένα μικρό χωριό, το Παλιόκαστρο. Είναι όμως τόσοι άνθρωποι εκεί που έχουν γίνει μια οικογένεια και προσπαθούν να κάνουν πράγματα η νεολαία, να φέρουν νεολαία στο χωριό. Και είδα και πολύ κόσμο, όπως είπε ο Ορέστης, και από το Καρλόβας. Είδα τον αντιδήμαρχο τουρισμού του Καρλοβάσου, της Δυτικής Σάμου μάλλον, τον κύριο Μαρνέζο. Είχε πολύ κόσμο από όλη τη Σάμου και θα το διαπιστώσετε μόνο αν ανοίξετε το Facebook σήμερα, που όλα τα stories είναι από αυτό το πανηγύρι.

0: Και μιας και μας έβαλε εδώ ο Δημήτρης τα νησιώτικα και είμαστε σε τέτοιο mood και τέτοια ατμόσφαιρα γενικότερα και διάθεση, απόψε 12 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη. Συγγνώμη, στις 9 το βράδυ, στον Παγόνδα, εκεί στην πλατεία, από τις ωραιότερες πλατείες της Άμμου, ας μαζευτούμε στην πιάτσα. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο όταν στο χωριό βρίσκονται και οι άνθρωποι από μακριά, από το εξωτερικό, ομογενείς κλπ. Συναντιούνται με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Παγόνδα αλλά και του Συλλόγου Παγωδιωτών Αθήνας. Απόψε λοιπόν 9 η ώρα το βράδυ, Τετάρτη, στην πλατεία του Παγόνδα. Συνεχίζεται το Young Artist Festival μέχρι την Παρασκευή 14 του μήνα. Πανηγύρι της Παναγίας 14 Οκτώβου 9 η ώρα το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο της Χώρας. Μαζί με ζωντανή μουσική, ζωντανή είναι πάντα η ορχήστρα, αδελφοί Γιαμέη, Λιάπη, Γιώργος, Τσερές, Τάσος, Κοκόλης, Βαγγέλης και Σταμάτης Ελευθερόγλου. Γιορτή κρασιού στον Όρμο Μαραθοκάμπου την Παρασκευή 14 Αυγούστου με την ορχήστρα του Κυριάκου Μαυρίκη, με ελεύθερη είσοδο, άφθονο δωρεάν κρασί. 9 η ώρα, Όρμος Μαραθοκάμπου. Στην Ιδρούσα 15 του μήνα, 9 και μισή, νησιώτικο Γλέντι, με τους Μαυροδί Αντωνίου, Γιάννη Κονιτόπουλο και Δημήτρη Κοζαδίνο. Πανηγύρι 15 Αυγούστου στην πλατεία της Καλυθέας με την ορχήστρα του Κυριάκου Μαυρίκη. Και μέχρι εδώ είναι τα πανηγύρια, τα υπόλοιπα είναι για την άλλη εβδομάδα. Πάμε και σε μια είδηση που αφορά, ωραία, ένα ενημερωτικό δελτίο που μας έρχεται από την ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου και λέει: ενίσχυση επιχειρηματικότητας στους τομείς προτεραιότητας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έναρξη προγράμματος, ΕΣΠΑ για υφιστάμενες επιχειρήσεις που θα κάνουν την επένδυσή τους αποκλειστικά στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Είναι 28-8 με 30 δεκάτου και ο προϋπολογισμός από 30.000 έως 400.000 ευρώ, ναι, ποσοστό επιδότηση 60%, ενδεικτική επιλέξιμη κλάδη, παραγωγή και μεταποίηση, εμπόριο, χοντρικό και λιανικό, μεταφορές, οδικές και πλωτές, τουρισμός, καταλήμματα, υπηρεσίες, εστίας, υπηρεσίες. Είναι για το Νότιο Αιγαίο αυτό. Για το Βόρειο Αιγαίο που είπαμε ότι δεν είναι μέσα η Σάμος, εκείνο το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, θα ανοίξει καινούριο πρόγραμμα τον Οκτώβριο, όπως μας έλεγε ο κύριος Μυριτζής Παναγιώτης, που είναι ο πρόεδρος των Συμβούλων Επιχειρήσεων Βορείου Αιγαίου. Το είπα σωστά. Οπότε λοιπόν αναμένουμε για να ανοίξει το συγκεκριμένο αυτό πρόγραμμα, γιατί πολλοί είναι αυτοί που ίσως θελήσουν να ενταχθούν. Δεν υπήρξε ενδιαφέρον για το πρόγραμμα που είχε επιδότηση 75% από το δημόσιο για την ανακαίνιση, αναβάθμιση των υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται μια συμμετοχή, ίδια συμμετοχή, και μέχρι να πάρεις τα χρήματα είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό που είχε πει ο κύριος Βαλής, ότι αν δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν, να αξιοποιήσουν μάλλον το συγκεκριμένο αυτό πρόγραμμα που είναι πολύ, έχει πραγματικά πολύ μεγάλη, πολλά πλεονεκτήματα, δεν θα μπορέσουν να φτιάξουν τα καταλήμματά τους στη συνέχεια. Και αυτό μας ανησυχεί, γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε νέα καταλήμματα, και νέες κλίνες μάλλον, και αυτές μπορούν να προκύψουν από τις υφιστάμενες δομές και ξενοδοχεία, πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια, που με μία κατάλληλη έτσι ανακαίνιση μπορούν να αλλάξουν εντελώς και να γίνουν χώροι που μπορούν να πουληθούν στα τουριστικά γραφεία. Μου έλεγαν άνθρωποι εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό ότι του χρόνου τα πράγματα θα είναι λίγο δύσκολα. Με ποια έννοια? Ότι φέτος αεροπορικές εταιρείες μπήκαν μέσα με την αύξηση, δεν ανέβασαν τις τιμές, δεν αύξησαν τις τιμές, και με την αύξηση των καυσίμων ουσιαστικά, χωρίς να το μετακυλήσουν αυτό το κόστος, το αφομοίωσαν, το απορρόφησαν οι ίδιοι, με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί μεγάλη οικονομική ζημία. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει του χρόνου. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά ανησυχεί όσους ασχολούνται με τον τουρισμό. Ναι. Τώρα θα διαβάσω κάτι που γράφει η Γιάννα Χατζηκωνσταντή, η οποία είναι από τα άτομα με πολύ έτσι έξυπνη πένα κλπ. Και με αφορμή τα πανηγύρια λέει: ρώτησα ένα μπιτσιρικά τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει και μου απάντησε: σύλλογος να κάνω πανηγύρια. Κρατάμε αυτό και πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: 2000 FM.
3: Η ζωή χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88 350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φιλάμε.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698-57-55-772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
13: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
12: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
13: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
12: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
13: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
12: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
13: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
12: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
13: Γευστική περιπλάνηση.
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές.

0: Στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
1: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
2: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
1: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
2: Πάρτο!
3: Tell me why tonight I feel like dreaming.
4: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
5: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
7: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
6: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
6: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
6: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: 2000 FM.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Επιστρέψαμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και δυστυχώς με μία είδηση που ενώ ήταν γνωστό, περιμέναμε, αλλά δεν σημαίνει ότι εξοικειώνεσαι ποτέ με το θάνατο. Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Κακλαμάνης. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται συστάσεις για αυτόν τον άνθρωπο να πω πολλά. Ένας επιστήμονας, ένας άνθρωπος με πολύ ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα στο χώρο της αριστεράς, ένας άνθρωπος που χαιρόσουν να κάνει συζητήσεις μαζί του και του το έχω πει πάρα πολλές φορές, γιατί ξέρετε, μέσα από αυτήν την δουλειά κατανοείς πολλές φορές από την πρώτη στιγμή με ποιον άνθρωπο μπορείς να μιλήσεις, μπορεί να σου πει και μπορεί να σε βοηθήσει και σένα, γιατί κακά τα ψέματα, ο κάθε άνθρωπος που έχει ένα μικρόφωνο, δημοσιογραφεί, δημοσιολογεί τέλος πάντων, θέλει και έναν ομιλητή που μπορεί να του μιλήσει, να του πει ή να του βγάλει με τον τρόπο του, να τον κάνει, να κάνει κάποιες άλλες ερωτήσεις. Ήταν από αυτούς τους ανθρώπους κοντολογής που μπορούσες να συζητήσεις επί ώρες. Ένας άνθρωπος βαθιά έτσι στοχαστικός, ένας άνθρωπος που και ως επιστήμονας εργαζόταν, δηλαδή μου έλεγαν προχθές, έκανε χημειοθεραπείες και μετά πήγαινε για δουλειά. Ένας άνθρωπος που δεν το έβαλε κάτω, που ήξερε ακριβώς τι του συμβαίνει και ποια θα είναι η εξέλιξη της αρρώστιας του, παρόλα αυτά δεν το έβαλε κάτω ποτέ. Καθόλου. Με τη στήριξη της γυναίκας του, του γιού του, του Ορέστη. Πραγματικά πάλεψε, αλλά ξέρετε, από αυτή τη μάχη με τον καρκίνο δύσκολα βγαίνει νικητής. Δεν τα κατάφερε ο Νίκος Κακλαμάνης. Νομίζω ότι η θλίψη που υπάρχει είναι δεδομένη σε όλο τον κόσμο. Πρωτίστως για τον άνθρωπο, για τον επιστήμονα, αλλά και για τον πολιτικό. Το επαναλαμβάνω αυτό. Ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, το 2000, εθνικές εκλογές, τον Ιούλιο του 2019. Επί σειρά ετών γραμματέας συνομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν από τους προτεργάτες, διευθυντής της κλινικής, της νευρολογικής κλινικής, από τους προτεργάτες του να γίνει εδώ η συγκεκριμένη κλινική, να έρθει ο εξοπλισμός, να μπορούν να γίνονται αιμοκαθάρσεις, να μην χρειάζεται η ταλαιπωρία αυτή να φεύγει ο κόσμος εκτός Σάμου. Ήταν γενικότερα ένας πρωτοπόρος, ένας άνθρωπος καλός, ένας άνθρωπος, ένας επιστήμονας, πρωτίστως άνθρωπος, γιατρός που βοηθούσε όλο τον κόσμο και πραγματικά νομίζω ότι σήμερα η Σάμος, όπως και με το θάνατο του αείμνηστου Δημήτρη Μαυρατζώτη, είναι από αυτές τις φυσιογνωμίες που πραγματικά δεν τις ξεχνάς, είτε γιατί είναι γιατροί και πάντα έχεις μια σχέση άλλη με τον γιατρό, αλλά και για το πολιτικό τους στίγμα. Δηλαδή ήταν από τους ανθρώπους που σίγουρα δεν θα ξεχάσει η κοινωνία της Σάμου. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Περισσότερες πληροφορίες δεν ξέρουμε για εξώδιο ακολουθία, τι θα ακολουθηθεί, τι θα γίνει, δεν ξέρουμε κάτι άλλο. Η είδηση ήρθε πριν από λίγα λεπτά και σε εμάς. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και εμείς όλοι θα τον θυμόμαστε έτσι με τη χαρακτηριστική του αυτή φυσιογνωμία, με τις πολύ όμορφες συζητήσεις, με το χαμόγελο όταν τον έβλεπα να μιλήσουμε, να σταθούμε, να πούμε κάτι, να σχολιάσουμε. Πάντα θα τον θυμόμαστε με αγάπη. Λοιπόν, και λίγο πριν κλείσουμε, να υπενθυμίσω ότι απόψε στις 8 η ώρα το βράδυ θα τελεστεί η παράκληση για την Υπεραγία Θεοτόκο στο κημητήριο, το παλαιοχριστιανικό κημητήριο στην περιοχή του Πυθαγοριού, εκεί στην Αγγλυφάδα απέναντι, που εγκαινιάστηκε πριν από ένα μήνα περίπου με την παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνας Μενδώνη. Παραμείνετε στην συχνότητα, ακολουθεί η εκπομπή με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Και εμάς μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 ώρα το απόγευμα. Ανανεώνουμε για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10, εδώ πάντα συντονισμένοι στους 99,8.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
2: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Πάμε.
2: Θα πάμε στα γνωστά.
3: Θα πάμε στο δικό μας.
2: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
3: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
2: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
3: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
2: Εκεί θα πάμε.
3: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
3: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
2: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται.
5: Τι σούκλα είναι αυτή?
4: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
5: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
4: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
6: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
10: Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
10: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
11: Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
13: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
14: 2000 FM.
15: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
16: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
17: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
18: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
19: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
20: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
19: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
20: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
19: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
20: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
19: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
20: Εμπορία και εγκατάσταση από προσωπικό μας.
19: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
20: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
19: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
22: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
21: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
22: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
22: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
21: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
0: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
1: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
0: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο και κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα. Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Άμμου γίνονται δικές σας.
14: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
23: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
14: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
23: Πάρτο!
24: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και Δερμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
25: No habla español.
24: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
25: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
24: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
26: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
27: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
2: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
2: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
2: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
2: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
2: Γευστική περιπλάνηση.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
7: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών.
5: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: 2000 FM.
10: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στους 99,8 μεγάκυκλους, στον 2000 FM. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, χαλαρά και ενημερωτικά, εδώ με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας, με όμορφες αλλά και δυσάρεστες ειδήσεις σήμερα. Μας καλείτε στο 8880 και στο 89678 2000fm.samos.gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email, και φυσικά τα λέμε και στις προσωπικές μας σελίδες εδώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλό μεσημέρι και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Και ένα καλό μεσημέρι φυσικά και στους επισκέπτες μας, εσάς που έχετε επιλέξει εδώ τα νησιά μας για να περάσετε τις όμορφες αυτές ξέγνιαστες στιγμές των διακοπών σας. Τετάρτη 12 Αυγούστου σήμερα, κυρίες και κύριοι, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους έχουν κάποια ξεχωριστή γιορτή και γιορτάζουν σήμερα, αυτή την ημέρα. Στους 37 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, με ισχυρούς ανέμους στα Πελάγη έως 4 μποφόρ, αν και το βοριαδάκι, όπως λέμε, καλά κρατεί, ωστόσο η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στους 39 βαθμούς αύριο η θερμοκρασία στα νησιά μας, από ό,τι μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από το Σαββατοκύριακο και μετά, από το 15 Αύγουστο και έπειτα, ο υδράργυρος σταδιακά θα αρχίσει να υποχωρεί, καθώς όμως θα έχουμε και ισχυρούς ανέμους βοριάδες στα Πελάγη που θα φτάνουν ακόμη τα 8 και 9 μποφόρ. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειάζεται και μεγάλη προσοχή στα δάση μας, καθώς η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλή, στο 4, λόγω των ισχυρών βοριάδων που πνέουν στα Πελάγη. Και καλό θα είναι εσείς που ταξιδεύετε ή πρόκειται να ταξιδέψετε από και προς τα νησιά μας, προτού ταξιδέψετε, να επικοινωνήσετε με τα κατατόπους λιμεναρχία και πρακτορία, διότι έχουμε και κάποιες τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στα λιμάνια, οπότε καλό θα είναι, για να μην ταλαιπωρήσετε, να ενημερώνεστε πρώτα, αλλά επειδή και θα έχουμε και το επόμενο διάστημα έτσι αυξημένους ανεβασμένους βοριάδες, όπως λέμε, στα Πελάγη, ισχυρούς βοριάδες, ίσως υπάρξουν και κάποιες τροποποιήσεις δρομολογίων, αλλά αυτά θα τα πούμε τις επόμενες έτσι ημέρες. Ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή μας με την δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Κακλαμάνης, ο γιατρός νεφρολόγος που συνδέθηκε για σχεδόν 3 δεκαετίες με το νησί μας, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα τόσο στο χώρο της υγείας όσο και στην πολιτική ζωή του νησιού. Ο γιατρός Νίκος Κακλαμάνης γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1959. Σπούδασε ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ειδικεύτηκε στην νεφρολογία στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Από το 1996 εγκαταστάθηκε στη ΣΑΜΟΥ, που εργάστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ Άγιος Παντελεήμων. Η παρουσία του στο νοσοκομείο μας υπήρξε καθοριστική για την ανάπτυξη της νεφρολογικής φροντίδας στο νησί. Το 1998 ιδρύθηκε η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 6 Απριλίου εκείνης της χρονιάς, αρχικά με 2 ασθενείς. Ο ίδιος είχε περιγράψει τις μεγάλες δυσκολίες των πρώτων χρόνων, αλλά και την προσπάθεια που απαιτήθηκε για να δημιουργηθεί και να στελεχωθεί η συγκεκριμένη μονάδα. Παράλληλα, ο Νίκος Κακλαμάνης διετέλεσε διευθυντής της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ΣΑΜΟΥ, ενώ είχε υπηρετήσει και ως διοικητής του Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Είχε επίσης συμβάλει στη δημιουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και είχε διατελέσει διευθυντής του παθολογικού τομέα, πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή του στην προσπάθεια ανάπτυξης της αιμοκάθαρσης στη ΣΑΜΟ. Ο ίδιος είχε αναφερθεί στις προσπάθειες που χρειάστηκαν για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και οι προκαταλήψεις των πρώτων χρόνων, επισημένοντας ότι η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού εξελίχθηκε σταδιακά σε μια δομή που προσέφερε στους ασθενείς τη δυνατότητα να παραμένουν στο νησί μας και να λαμβάνουν τη θεραπεία τους. Ο Νίκος Κακλαμάνης είχε όμως έντονη παρουσία και στην πολιτική ζωή του νησιού μας, με σταθερή παρουσία στον χώρο της αριστεράς. Είχε διατελέσει στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ στη ΣΑΜΟ και γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος, ενώ το 2019 ήταν υποψήφιος βουλευτής ΣΑΜΟΥ με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές μαζί με την Ειρήνη Γαγλία και τον Νίκο Μπελαβίλα. Η πολιτική του δράση συνδέθηκε ιδιαίτερα με ζητήματα που αφορούσαν την κοινωνία της ΣΑΜΟ, τη δημόσια υγεία, το προσφυγικό μεταναστευτικό και τις ανάγκες των κατοίκων του νησιού. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στα κοινά, είχε συχνά δημόσιο λόγο και παρεμβάσεις για τα προβλήματα του νοσοκομείου και γενικότερα για ζητήματα που απασχολούσαν την τοπική κοινωνία. Η απώλεια του γιατρού, του νεφρολόγου, του Νίκου Κακλαμάνη, αφήνει ένα σημαντικό κενό στη ΣΑΜΟ, ιδιαίτερα στον χώρο της δημόσιας υγείας, όπου το όνομά του συνδέθηκε με τη δημιουργία και την ανάπτυξη μίας από τις πλέον σημαντικές δομές του νοσοκομείου του νησιού. Ο Νίκος Κακλαμάνης υπήρξε ένας άνθρωπος που υπηρέτησε τη ΣΑΜΟ επί σειρά ετών, τόσο μέσα από την ιατρική του ιδιότητα, όσο και μέσα από την πολιτική και κοινωνική του δράση. Η προσφορά του στη δημιουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού, όπως είπαμε, και η παρουσία του στα πολιτικά και κοινωνικά πράγματα του τόπου αποτελούν σημαντικό μέρος της σύγχρονης ιστορίας του νησιού. Η ΣΑΜΟΣ αποχαιρετά έναν γιατρό και ενεργό πολίτη που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία. Εκφράζουμε και εμείς από την πλευρά μας τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στην γυναίκα του, την κυρία Τασία, και στον γιο του, Ορέστη Κακλαμάνη. Η είδηση του θανάτου του γιατρού του Νίκου Κακλαμάνη έγινε γνωστή πριν λίγα λεπτά. Ακόμη, επειδή μας ρωτάτε, δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα γίνει ταφή κλπ. Αν έχουμε κάτι νεότερο, βέβαια, θα σας ενημερώσουμε. Και πάλι, λοιπόν, θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Όμως, οι δυσάρεστες ειδήσεις συνεχίζονται, τουλάχιστον και για εμάς εδώ, για το ραδιόφωνο, για τον 2000 FM, καθώς σήμερα σήγησε η φωνή του γνωστού ραδιοφωνικού παραγωγού, του Κώστα Σιτόπουλου, τον οποίον τον ακούγαμε κάθε Σαββατοκύριακο εδώ, μέσα από την συχνότητα του 2000 FM και τους 99,8, κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 η ώρα. Θλίψη, λοιπόν, στον χώρο του ραδιοφώνου προκαλεί η είδηση της απώλειας του Κώστα Σιτόπουλου, ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με τη μουσική και το ραδιόφωνο για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Ο Κώστας Σιτόπουλος είχε μια μακρά και ιδιαίτερα σημαντική πορεία στα Ερτζιανά. Η σχέση του με το ραδιόφωνο ξεκίνησε από την εφηβεία του, όταν σε ηλικία μόλις 13 ετών άρχισε να ασχολείται με το πειρατικό τότε ραδιόφωνο. Στα επόμενα χρόνια η ενασχόλησή του εξελίχθηκε σε επαγγελματική πορεία, με τον ίδιο να συνεργάζεται με περισσότερους από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Ελλάδα και την Κύπρο. Από τα μικρόφωνα και τις συχνότητες που φιλοξένησαν την φωνή του πέρασαν σημαντικοί σταθμοί της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μεταξύ αυτών διετέλεσε επίσης και διευθυντής προγράμματος του Village FM 88,3 στην Αθήνα, σε μια περίοδο κατά την οποία ο σταθμός είχε καταγράψει ιδιαίτερα υψηλές ακροαματικότητες. Ιδιαίτερη θέση, μάλλον, στην πορεία του είχε το Top 40 του Media Inspector, μια εκπομπή την οποία παρουσίαζε κάθε εβδομάδα και εδώ στο σταθμό μας, παρουσίαζε τις μεγαλύτερες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Έφτανε στο νησί μας, έφτανε στη Σάμο και στα γύρω νησιά, βέβαια, μέχρι εκεί που φτάνει η φωνή του 2000 FM, μέσω του ραδιοδίκτυο που συνεργαζόμαστε. Με τον Κώστα, λοιπόν, Σιτόπουλο να παρουσιάζει το Top 40 κάθε Σάββατο και Κυριακή. Στη συνέχεια το πρόγραμμα μεταδιδόταν και από εμάς εδώ, από τον 2000 FM στους 99,8, αποτελώντας για τους ακροατές του σταθμού μας ένα από τα χαρακτηριστικά μουσικά προγράμματα του Σαββατοκύριακου. Το ίδιο το ραδιοδίκτυο παρουσιάζει τον Κώστα Σιτόπουλο, παραγωγό, λοιπόν, του Top 40 του Media Inspector, και αντίστοιχες αναφορές φυσικά υπάρχουν και σε σταθμούς γενικότερα σε ολόκληρη την Ελλάδα που συνεργάστηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια. Ο Κώστας Σιτόπουλος παρέμεινε ενεργός για πολλά χρόνια, συνεχίζοντας να ασχολείται με αυτό που ο ίδιος θεωρούσε τη μεγάλη του αγάπη, το ραδιόφωνο. Και χαρακτηριστικά είχε πει πριν από λίγο καιρό ότι είχε συμπληρώσει 40 χρόνια στο χώρο, έχοντας διατηρήσει αναλύωτο το πάθος του για την ραδιοφωνική παραγωγή. Για τους ακροατές του 2000 FM και τους ακροατές της ΣΑΜΟΥ, η φωνή του Κώστα Σιτόπουλου θα μείνει συνδεδεμένη με τα Σαββατοκύριακά μας. Τη μουσική και την αντίστροφη μέτρηση των μεγαλύτερων επιτυχιών της εβδομάδας. Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό στον χώρο της ελληνικής ραδιοφωνίας και σε όλους εκείνους που γνώρισαν τη δουλειά του μέσα από τις συχνότητες και τις εκπομπές του. Καλό ταξίδι, λοιπόν, στον Κώστα Σιτόπουλο. Μία δύσκολη μέρα γενικότερα για το νησί μας, με την απώλεια του Νίκου Κακλαμάνη, του γιατρού, και για εμάς εδώ φυσικά, αλλά και με την απώλεια του γνωστού παραγωγού, του Κώστα Σιτόπουλου, που μας συντρόφευε εδώ τα Σαββατοκύριακα μέσα από τον 2000 FM. Δυστυχώς, λοιπόν, η μέρα μας σήμερα δεν είναι και τόσο καλή. Όπως λέμε, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, βρισκόμαστε λίγο έτσι σε πιο ξέγνιαστες στιγμές, λέμε για τα όμορφα της καθημερινότητάς μας, αλλά όπως λέμε, η ζωή έτσι είναι, με τα θετικά και τα αρνητικά. 22 από τα 30 80 8 80 89 6 78 2000 fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Θα περάσουμε ευθύς αμέσως σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφοντας θα έχουμε εδώ μαζί μας στην εκπομπή μας τον γνωστό γιατρό, τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή, τον λοιμοξιολόγο. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά θέματα υγείας και για τον κίτρινο πυρετό, έτσι όπως τον έχουμε γνωρίσει όλοι μας, όπως τον γνωρίζουμε να τον λέμε έτσι. Μιλάμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, εν πάση περιπτώσει. Απλά επειδή το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί τα κρούσματα, κυρίως στην Αττική, να συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα. Είχαμε ξεκινήσει να συζητάμε χθες με τον κύριο Παρασκευή, ωστόσο είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Θα συζητήσουμε λοιπόν σήμερα και για τον ιό του Δυτικού Νείλου και γενικότερα για τις ιώσεις του καλοκαιριού και γενικότερα για θέματα υγείας που μας απασχολούν αυτό το διάστημα. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
2: 2000 FM. Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
3: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
2: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
3: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
2: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
3: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
2: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
3: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
3: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
2: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Samos Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Samos Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Samos Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
8: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
8: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
8: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
8: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
8: Γευστική περιπλάνηση.
0: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
9: 2000 FM.
1: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
0: Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, από τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγάκυκλους και στον 2000 FM. Καλοκαίρι, και το καλοκαίρι βέβαια δεν μας ξεχνούν οι ιώσεις και το συζητάμε αυτό. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα εδώ στην εκπομπή μας τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή. Είχαμε κάνει μια προσπάθεια να μιλήσουμε και χθες, αλλά επειδή αντιμετωπίσαμε έτσι ένα πρόβλημα τεχνικό, έχουμε τη χαρά λοιπόν να τον φιλοξενούμε σήμερα εδώ ζωντανά στην εκπομπή μας, τον καθηγητή επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του ΕΚΒΑ, τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή και συντοπίτης μας, κύριε Παρασκευή, όπως το είπαμε και χθες. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και σας ευχαριστούμε που είσαστε σήμερα εδώ στην εκπομπή μας.
10: Καλό μεσημέρι και από μένα, και για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά καταρχάς να βρίσκομαι στο νησί της Σάμου, αλλά να βρίσκομαι και να φιλοξενούμε και στο σταθμό σας.
0: Να είστε καλά. Όπως λέμε, δεν μας ξεχνάνε οι ιώσεις, αλλά θέλω λίγο να επικεντρωθούμε, κύριε Παρασκευή, στον ιό του Δυτικού Νείλου, διότι τις τελευταίες μέρες βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί τα κρούσματα. Ήδη μέσα στις αρχές Αυγούστου είδαμε ότι είχαμε περίπου στα 60-65 κρούσματα στην Αττική. Τι ακριβώς συμβαίνει και πώς μπορούμε να προστατευτούμε και αν μας ανησυχεί, δηλαδή να είναι εύλογη η ανησυχία μας για αυτά τα κρούσματα?
10: Πράγματι, ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι αυτός που μας απασχολεί κάθε χρονιά αυτή την περίοδο, τη θερινή περίοδο. Συγγνώμη, και αφορά μεταδόσεις οι οποίες οφείλονται στα κουνούπια. Δηλαδή, να διευκρινίσουμε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μπορεί να μεταδοθεί μόνο μέσω κουνουπιών και όχι άμεσα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να προστατευτούμε είναι να εφαρμόσουμε είτε ατομικά μέτρα πρόληψης ή γενικότερα μέτρα τα οποία θα αποτρέψουν ή θα μειώσουν τον κίνδυνο έκθεσης ή τσιμπήματος από κουνούπι. Τα ατομικά μέτρα πρόληψης είναι η χρήση εντομοποθητικών ή να μην αφήνουμε εκτεθειμένα μέρη του σώματός μας, να φοράμε δηλαδή μακριά μανίκια ή να μην φοράμε ρούχα τα οποία εκθέτουν μέρη του σώματός μας, και επίσης να κάνουμε έχουμε χρήση στο σπίτι μας ή στα μέρη τα οποία βρισκόμαστε, σε εσωτερικούς χώρους, να χρησιμοποιούμε σίτες και μεγάλη προσοχή στο να μην αφήνουμε εκτεθειμένα νερά, στάσιμα ύδατα. Είτε πρόκειται για την αυλή μας, είτε πρόκειται για τον κήπο μας, είτε πρόκειται για οτιδήποτε που μπορεί να αποτελέσει εστία συγκέντρωση κουνουπιών. Να τονίσουμε επίσης ότι από σοβαρή νόσο κινδυνεύει περίπου το 1% του πληθυσμού, μικρότερο από 1%, που αφορά κυρίως άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, δηλαδή άτομα μεγάλης ηλικίας ή άτομα τα οποία πάσχουν από σοβαρά χρόνια νοσήματα ή είναι ανοσοκατασταλμένοι. Αν τυχόν εμφανίσει κάποιο συμπτώματα, τα ήπια συμπτώματα αφορούν, έχουν να κάνουν με πυρετό, με πόνους στις αρθρώσεις, μυαλγίες, πονοκέφαλο, είναι, και ανήκουμε στις ευπαθείς ομάδες, συστήνουμε να γίνει επικοινωνία με το μεθεράποντα γιατρό, με τον γιατρό μας, προκειμένου να μας συμβουλεύσει τι θα πρέπει να κάνουμε περαιτέρω.
0: Όταν εκδηλωθούν τα συμπτώματα, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε μια φάση που έχουμε καθυστερήσει να προλάβουμε την εξέλιξη της νόσου? Δηλαδή θα έχει καθυστερήσει, ας πούμε, θα έχει προχωρήσει ο ιός στον οργανισμό μας με τα συμπτώματα τα οποία θα τα δούμε με τον πυρετό, ας πούμε.
10: Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Αν τα συμπτώματα είναι αυτά που αναφέραμε και όχι συμπτώματα που αφορούν το νευρικό σύστημα, τότε δεν έχουμε καθυστερήσει. Είμαστε ακόμα σε μια φάση, πρώιμη φάση, και συστήνεται το να αναζητήσουμε ιατρική συμβουλή. Να διευκρινίσουμε επίσης ότι περίπου 20% των ατόμων που θα μολυνθούν με τον ιό του Δυτικού Νείλου θα εμφανίσει ήπια συμπτώματα, τα οποία δεν εγκυμονούν κάποιο κίνδυνο ή περαιτέρω ανησυχία, και μόλις 1% ή λίγο λιγότερο θα εμφανίσει πιο σοβαρά συμπτώματα και με κίνδυνο και για περαιτέρω εξέλιξη.
0: Άρα δηλαδή μπορεί να εξελιχθεί και σε σοβαρή νόσο, κυρίως στο νευρικό σύστημα, από ότι...
10: Ακριβώς. Μάλιστα. Μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή νόσο και υπάρχει και κίνδυνος να καταλήξει, κίνδυνος θανάτου, όπως αφορά τον αριθμό των περιστατικών που έχουν καταγραφεί ήδη, αλλά αφορά τα άτομα που ανήκουν κυρίως στις ευπαθείς ομάδες.
0: Και επειδή βρισκόμαστε στη Σάμο, δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε, ειδικά στο νησί μας, αν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εικόνα για κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου. Μας είχατε πει και χθες ότι δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα εδώ, επίσημα τουλάχιστον. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει κάποιος λόγος έτσι ανησυχίας και στους πολίτες εδώ του νησιού μας?
10: Ναι, προς το παρόν δεν έχουμε σοβαρά κρούσματα στη Σάμο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος είναι μηδενικός. Αυτή την περίοδο, ειδικά φέτος, η έξαρση εντοπίζεται κυρίως στην Αττική και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ο αριθμός των κρουσμάτων είναι εκεί που είναι μεγαλύτερος φέτος, αλλά δεν σημαίνει ότι άλλες περιοχές είναι 100% ασφαλείς.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα τις ιώσεις του καλοκαιριού, όπως λέμε, έχουμε αυξημένα περιστατικά γαστρεντερίτιδας, έχουμε αυξημένα περιστατικά έτσι με πυρετό, κυρίως σε παιδάκια, με βήχα κλπ. Τι μπορούμε να πούμε, τι γίνεται? Γιατί εντάξει, κάθε χρόνο πιστεύω υπάρχουν αυτά τα. Αυτές οι ιώσεις του καλοκαιριού.
10: Ακριβώς. Έτσι όπως τα είπατε, κυρίως οι γαστρεντερίτιδες είναι οι πιο συχνές, λόγω του ότι πάλι συγχρονιζόμαστε σε περιοχές κατά τη διάρκεια των διακοπών, όπου μπορεί να υπάρξουν προβλήματα με το δίκτυο ή άλλα προβλήματα, δηλαδή να έχουμε μολυσμένο νερό ή μολυσμένη τροφή. Αν τυχόν εμφανίσουμε συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, η συμβουλή είναι να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής των χεριών, δηλαδή ειδικά όταν επισκεπτόμαστε την τουαλέτα. Είναι απαραίτητο να πλένουμε τακτικά τα χέρια μας με σαπούνι και νερό και να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν καθαρίζουμε την τουαλέτα, να μην ερχόμαστε σε επαφή ή να χρησιμοποιούμε προστατευτικά μέσα, έτσι ώστε να μην ερχόμαστε σε επαφή με τυχόν σταγονίδια από την τουαλέτα. Και επίσης, αν κάποιος στην οικογένειά μας, στο στενό μας περιβάλλον, πάσχει, να είμαστε εκεί πάλι για ένα λόγο παραπάνω επιφυλακτικοί και να τηρούμε τα μέτρα ατομικής υγιεινής.
0: Όσον αφορά τον COVID, γιατί εντάξει, νομίζω τον έχουμε ξεχάσει, αλλά είναι εδώ COVID.
10: Ο COVID είναι εδώ. Αυτή την περίοδο δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη έξαρση. Συνήθως παρουσιάζει έξαρση τους χειμερινούς μήνες, παράλληλα με τις άλλες συνυμώξεις του αναπνευστικού. Αλλά ναι, είναι δυστυχώς ένας ιός ο οποίος παρέμεινε μετά την πανδημία. Παρουσιάζει κατά καιρούς εξάρσεις Και γι' αυτό και συστήνεται πια μόνο στις ευπαθείς ομάδες ετήσιος εμβολιασμός. Παρόμοια με τον ιό της γρήπης.
0: Και κλείνουμε βέβαια, διότι τις τελευταίες ημέρες έχουμε μια αυξημένη θερμοκρασία και στα νησιά μας. Αύριο μας ενημερώνει η Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι θα φτάσουμε ακόμη και τους 39 βαθμούς. Μπορούμε να πούμε κάτι σε κάποιους ανθρώπους ή σε ευπαθείς έτσι, ομάδες, πώς να προστατευτούν έτσι λίγο από τον μίνι καύσωνα, αν μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε έτσι.
10: Ναι, σίγουρα θα συστήσουμε να αποφεύγουν να κυκλοφορούν τις μεσημεριανές ώρες, τις ημέρες δηλαδή που η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλή. Αν είναι αναγκαίο να κυκλοφορήσουν, να χρησιμοποιούν προστατευτικά γυαλιά, καπέλο κτλ. Καλό είναι βέβαια να το αποφύγουν, και επίσης και η έκθεση στην παραλία, δηλαδή να αποφύγουν το να κάνουν το μπάνιο τους στις μεσημεριανές ώρες όταν η ηλιακή ακτινοβολία είναι πιο ισχυρή και η θερμοκρασία είναι υψηλότερη, να είναι σε χώρους που είναι καλά κλιματιζόμενοι και να κάνουν να υδατώνονται επαρκώς, να μην καταναλώνουν τρόφιμα υψηλά σε λιπαρά και αν ακολουθήσουν αυτές τις βασικές οδηγίες δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Επίσης, αν τυχόν νιώσουν κάποια δεν νιώσουν καλά, να επικοινωνήσουν με το θεράποντα γιατρό για περαιτέρω συμβουλή.
0: Γιατί το καλύτερο μέτρο είναι πάντα η πρόληψη, πιστεύω, γιατρέ, και συμφωνείτε σε αυτό. Δηλαδή η πρόληψη πιστεύω ότι είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε έτσι τα δυσάρεστα, όπως λέμε.
10: Το να μην εκτεθούμε τις μεσημεριανές ώρες σε εξωτερικούς χώρους όπου η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή είναι μια από τις καλύτερες συμβουλές.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ σήμερα στην εκπομπή μας. Ευχόμαστε να τα λέμε, αλλά να λέμε για τα καλά, ας πούμε, έτσι, για να προστατευόμαστε. Και να σας δούμε και πάλι σύντομα στο νησί μας.
10: Και εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά. Περνάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με το κλείσιμο της εκπομπής μας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Είχαμε πριν από λίγο την χαρά και φιλοξενήσαμε εδώ τον καθηγητή επιδημιολογίας, τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή. Μας μίλησε εδώ για πολλά θέματα που αφορούν την υγεία μας, με αφορμή και τα περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου, τα αυξημένα περιστατικά κυρίως στην Αττική. Εντάξει, χρειάζεται προσοχή να κάνουμε αυτά τα οποία γνωρίζουμε για να προλαβαίνουμε το κακό, όπως λέμε. Βέβαια, οι ιώσεις βρίσκονται σε έξαρση, όπως κάθε χρόνο. Έτσι και το φετινό καλοκαίρι έχουμε και γαστρεντερίτιδες που έχουμε έξαρση αυτό το διάστημα και κυρίως τα μικρά παιδάκια περιστατικά με υψηλούς πυρετούς, με βήχα κλπ. Είναι ιώσεις αυτές του καλοκαιριού. Εντάξει, θέλει ιδιαίτερη προσοχή και κυρίως τώρα αυτές τις ημέρες που έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες και θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, κυρίως οι ευπαθείς ομάδες, καλό θα είναι λίγο να προσέχουν περισσότερο, να ενυδατωνόμαστε, να κάνουμε εν πάση περιπτώσει αυτά τα οποία όλοι τα γνωρίζουμε και που δεν τα κάνουμε στις περισσότερες φορές. Μόνο αν φτάσουμε στο σημείο πια και χτύπα ξύλο αρρωστήσουμε, τότε λέμε ότι πρέπει να κάνουμε αυτό και πρέπει να κάνουμε το άλλο. Ας τα κάνουμε λοιπόν από πριν, για να μην φτάνουμε στο σημείο να πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποιες δύσκολες καταστάσεις. Ξεκινήσαμε δύσκολα σήμερα την εκπομπή μας, ενώ δύσκολα με άσχημες ειδήσεις, με δυσάρεστες ειδήσεις. Μιλάμε για την απώλεια του γιατρού, του Νίκου Κακλαμάνη. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, έφυγε από τη ζωή ο γνωστός νεφρολόγος, ο Νίκος Κακλαμάνης, ο οποίος έχει συνδεθεί για σχεδόν 3 δεκαετίες με τη ΣΑΜΟ, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, τόσο στον χώρο της υγείας όσο και στην πολιτική ζωή του νησιού μας. Και έφυγε από τη ζωή και ο Κώστας Σιτόπουλος, ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός, τον οποίο τον ακούγαμε όλοι μας κάθε Σαββατοκύριακο εδώ μέσα από τον 2000.

0: FM και τους 99,8 κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 η ώρα το απόγευμα, η γνωστή φωνή του Top 40 της εκπομπής που μας παρουσίαζε τα 40 δημοφιλέστερα τραγούδια στην Ελλάδα. Εντάξει, δυσάρεστες ειδήσεις αυτές και για την απώλεια του Νίκου Κακλαμάνη και για την απώλεια του Κώστα Σιτόπουλου, του γνωστού ραδιοφωνικού παραγωγού. Πριν κλείσουμε την εκπομπή μας όμως, και επειδή όπως λέμε δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι η ζωή, έχουμε και τα δυσάρεστα, έχουμε και τα ευχάριστα, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, βρισκόμαστε σε μια περίοδο που χρειαζόμαστε όλη την ξεγνιασιά. Βέβαια, οι δυσάρεστες ειδήσεις δυστυχώς δεν λείπουν. Πάνω που πάμε έτσι λίγο να πούμε μια ευχάριστη είδηση, αυτομάτως μας κατακλείζουν αυτές οι δυσάρεστες ειδήσεις με τους χαμούς γνωστών ανθρώπων και πραγματικά έτσι πέφτουμε γενικώς, όπως λέμε. Να πούμε όμως λίγο πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή, όπως κάνουμε κάθε μέρα για τις εκδηλώσεις μας, διότι είναι και επισκέπτες εδώ στο νησί μας, οι οποίοι θέλουν και να παρευρεθούν σε κάποιες έτσι εκδηλώσεις εδώ που γίνονται στο νησί μας, πλούσιο το πολιτιστικό ημερολόγιο, αλλά και οι ντόπιοι και εμείς εδώ που για διάφορους λόγους δεν μπορούμε, είτε για επαγγελματικούς λόγους κλπ, δεν μπορούμε να κάνουμε τις διακοπές εκτός από το νησί μας. Μπορούμε να κάνουμε διακοπές όμως στο νησί μας, έχουμε τόσες πολλές επιλογές και κάνουμε τις καλύτερες διακοπές στο νησί μας, στο σπίτι μας, περνώντας καλά με τους αγαπημένους μας ανθρώπους και πηγαίνοντας σε πολύ όμορφες εκδηλώσεις. Αυτή πραγματικά η εκδήλωση που έγινε χθες στο Παλαιόκαστρο ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ήταν ένα πολύ όμορφο πανηγύρι, δεν υπάρχουν λόγια, 3.700 άτομα βρέθηκαν χθες στο γήπεδο του Παλαιοκάστρου, στην μεγάλη συναυλία που διοργάνωσε ο νοσίστατος σύλλογος του Παλαιοκάστρου εκεί, ο Άγιος Γεώργιος, με τα νέα παιδιά εκεί. Πραγματικά έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό όλοι για να γίνει ένα πανηγύρι, μια βραδιά ξεχωριστή. Πιστεύω ότι είναι από τις καλύτερες βραδιές του φετινού καλοκαιριού. Μεγάλο πανηγύρι και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλαν για να γίνει αυτό το πολύ όμορφο πανηγύρι, αυτή η πολύ όμορφη βραδιά. Πιστεύω, εντάξει, σίγουρα θα υπήρξαν παράπονα, σίγουρα υπάρχουν παράπονα, αλλά δεν μένουμε στα παράπονα. Τα παράπονα τα κρατάμε μόνο για να βελτιωθούμε. Από εκεί και έπειτα μένουμε στα καλά και πιστεύω ότι όσοι βρεθήκαμε εκεί περάσαμε πάρα πολύ όμορφα και να ξαναγίνουν τέτοιες εκδηλώσεις, να γίνονται συνέχεια. Το έχει ανάγκη ο κόσμος, αυτό βλέπουμε δηλαδή από την προσέλευση του κόσμου, βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από το να περνάει καλά, από το να διασκεδάζει και μένουμε σε αυτό. Σήμερα λοιπόν, 12 Αυγούστου, στις 9 η ώρα το βράδυ έχουμε την πολύ όμορφη εκδήλωση με τίτλο «Ας σμαζευτούμε στην πιάτσα». Στον Παγόνδα συμβαίνει αυτό κάθε χρόνο και το λέμε έτσι με αυτή την ντοπιολαλιά, με την ντόπια διάλεκτο όπως λέμε, με την σαμιώτικη διάλεκτο, ας μαζευτούμε στην πιάτσα όπως λέμε, διότι συμμετέχει και ο σύλλογος Παγόνδα Αττικής, σύλλογος Παγονδιωτών Αθήνας. Με λίγα λόγια λοιπόν, και εκείνοι που κατοικούν εδώ στο νησί μας, αλλά και οι παγωδιώτες που κατοικούν σε άλλα μέρη της Ελλάδας και συγκεκριμένα στην Αθήνα, θα μαζευτούν λοιπόν όλοι και αυτό είναι το καλοκαίρι και το σημαντικότερο αυτό είναι να μαζευόμαστε και να ανταμώνουμε και εμείς που κατοικούμε εδώ, αλλά και εκείνοι που κατοικούν εκτός του νησιού μας, να ανταμώνουμε και να περνάμε καλά. Θα ανταμώσουν λοιπόν σήμερα 9 η ώρα το βράδυ στον Παγόνδα, στην πλατεία εκεί του χωριού, σε μια βραδιά παράδοσης, μουσικής και χορού. Στον πολύ όμορφο χωριό του Παγόνδα. Συνεχίζονται εκδηλώσεις μέχρι και τις 14 Αυγούστου του Samos Young Artist Festival, ξεχωριστές εκδηλώσεις με πολύ όμορφους και γνωστούς καλλιτέχνες και το τονίζουμε αυτό, είναι ξεχωριστές αυτές οι εκδηλώσεις και αξίζει να τις παρακολουθήσουμε. 14 Αυγούστου έχουμε το Πανηγύρι της Παναγίας από τον Αθλητικό Σύλλογο Λέλαπα στην χώρα Σάμου, στο Δημοτικό Σχολείο της χώρας, μαζί με ζωντανή ορχήστρα, με τους αδελφούς Γιαμαίους, τον Γιώργο Λιάπη, τον Τάσο Τσερέ, τον Κοκόλη Βαγγέλη και τον Σταμάτη Ελευθερόγλου. Έχουμε γιορτή κρασιού στον Όρμο Μαραθοκάμπου στις 14 Αυγούστου, στα πλαίσια του 6ου Φεστιβάλ Γυαλού, με δωρεάν άφθονο κρασί, κέφι και χορό μέχρι το πρωί, από ό,τι μας υπόσχονται εκεί οι διοργανωτές. Στις 15 Αυγούστου πάμε στην Ιδρούσα, στο γλέντι, το νησιώτικο γλέντι, και όχι μόνο στην Ιδρούσα, απλά και η Ιδρούσα εκείνη την ημέρα έχει νησιώτικο γλέντι, για να μην αδικήσουμε κάποιους λοιπόν. Πάμε και στην Ιδρούσα μάλλον, με τον Γιάννη Κονιτόπουλο, τον Αντώνη Μαυρουδή και τον Δημήτρη Κοζαδινό, σε ένα πολύ όμορφο έτσι νησιώτικο και λαϊκό γλέντι. Πάμε και στην Καλυθέα όμως, την ίδια μέρα, στις 15 Αυγούστου, ανήμερα της Παναγίας, ένα παραδοσιακό πανηγύρι στην πλατεία της Καλυθέας Σάμου με την ορχήστρα του Κυριάκου Μαυρίκη. Έχουμε το φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, όπου στα πλαίσια του φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, την Τετάρτη 19 Αυγούστου, έχουμε τη θεατρική αναπαράσταση της αρχαίας γιορτής των Ιρέων στις όχθες του ποταμού Ήβρασου και με συναυλία της αρχαίας μουσικής και χορευτικά δρόμενα στην κεντρική πλατεία του Ιρέου στις 8.30 το βράδυ. Και στις 18 Αυγούστου έχουμε το τραγούδι των αιώνων με ξενάγηση στον τόπο και τον χρόνο με οδικό τη μουσική με ώρα έναρξης στις 7 η ώρα το απόγευμα στο δημοτικό πάρκινγκ του Πυθαγορείου. Στα πλαίσια όμως του φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, με κορύφωση βέβαια με τις μεγάλες πομπές των αρχαίων Ιρέων που θα πραγματοποιηθούν στο Πυθαγόριο, στις 18 του μηνός στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου έχουμε την θεατρική παράσταση «Κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν» σε σκηνοθεσία του Κώστα Γάκη και με πρωταγωνιστές τον γνωστό Γιώργο Κωνσταντίνου και τον Θανάση Πατριαρχέα. Στις 21 Αυγούστου στην Ιδρούσα πάλι, όπως λέμε η Ιδρούσα έχει την τιμητική της φέτος, ο Σύλλογος Ανάς Αγάπης διοργανώνει ένα πολύ όμορφο πανηγύρι, γλέντι με λαϊκά ακούσματα και με νησιώτικα βέβαια, με τον Βασίλη Τερλέγκα, τον Ματθαίο Γιαννούλη και την Ιωάννα Λεγάκη. Στις 23 Αυγούστου ερχόμαστε πάλι στο Παλαιοκαστρό σε ένα πολύ όμορφο πανηγύρι που διοργανώνει πάλι ο νεοσύστατος Σύλλογος Παλαιοκάστρο Άγιος Γεώργιος. Με νησιώτικο πανηγύρι λοιπόν και λαϊκό γλέντι με τους Αποστόλη Καραμάνη, Νίκο Κοντιζά, Νίκο Κουτούζο, Νίκο Γκούφα και την Λίνα Αλατζίδου στις 9 η ώρα το βράδυ. Δεν ξεχνάμε τα κυβελομαγειρέματα στον πύργο. 22 Αυγούστου στις 8.30 στην πλατεία του πύργου με τις πολύ όμορφες γεύσεις όπως κάθε χρόνο τα κυβελομαγειρέματα και με νησιώτικο γλέντι στην πλατεία εκεί του χωριού με τους Γιαμαίους, τον Λιάπη και τον Τζερέ, με είσοδο ελεύθερη από τον Σύλλογο Γυναικών Πύργου Σάμου «Η Κυβέλη». Θα ολοκληρώσουμε λίγο αυτές τις... το να λέμε τις εορταστικές εκδηλώσεις μέχρι τις 23 Αυγούστου με τις γιορτές κρασιού στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Βαθέως, στο προάβλη του Δημοτικού Σχολείου Άνω Βαθέως με την ορχήστρα του Νίκου Σαράντου, διότι από τις 23 και μετά έχουμε ξανά εκδηλώσεις μέχρι και αρχές Σεπτέμβρη, έχουμε πολλά να πούμε απλά για να μην υπάρξει έτσι σύγχυση και να μην μπερδεύεστε. Και 23 Αυγούστου λοιπόν στην Δημοτική Κοινότητα Βαθέως, στο Άνω Βαθύς στις 9 ώρα το βράδυ, παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα του Νίκου Σαράντου στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως. Αυτά λοιπόν, ολοκληρώσαμε και σήμερα την εκπομπή μας. Ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγάκυκλους και στον 2000 FM. Υπενθυμίζουμε 2 η ώρα το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και στις 10 η ώρα το βράδυ με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Να ευχηθούμε να περνάτε καλά όπου και αν πάτε, απ' άκρης άκρης στο νησί μας με τις όμορφες πολιτιστικές εκδηλώσεις, με μεγάλη προσοχή όμως στα δάση μας και στους δρόμους, διότι η κίνηση είναι αυξημένη. Να σας αποχαιρετήσουμε και να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Τετάρτης και ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα. Γεια και χαρά σας.
1: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
2: 2000 FM. 2000 FM.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Που βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα. We'll be right back.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε και σήμερα.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Σε αυτή την εβδομάδα που έχει 15 Αύγουστο στο τέλος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τετάρτη στη μέρα στο μέσο της εβδομάδας. Εδώ είμαστε, ευηβαλικός μας Καταρμάδος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, σε αυτόν τον καυτό μήνα του καλοκαιριού που λέγεται Αύγουστος.
1: Ναι. Σήμερα γιορτάζει ο Ανίκητος.
0: Ανίκητος. Είναι, ο Ανίκητος είναι ο κορονοϊός ή ο Τούρκος, δεν ξέρω. Μπορεί
1: παγκόσμια
0: και κανείς.
1: Παγκόσμια ημέρα νεολαίας και παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα.
0: Ό,τι να είναι. Ο Ανίκητος, νεολαία, αυτά τα δύο μπορεί να ταιριάζουν. Τώρα ο ελέφαντας δεν ταιριάζει καθόλου νομίζω.
1: Ο ελέφαντας είναι ανίκητος, ας πούμε.
0: Αυτό. Βασικά είναι βαρύς ο ελέφαντας.
1: Σχεδόν πώς ήταν το τραγούδι, η αγάπη είναι ελέφαντας.
0: Ναι. Πριν πολλά χρόνια όμως. Μη σου πω πόσα χρόνια.
1: Η αγάπη είναι ελέφαντας. Η αγάπη είναι ανίκητη. Mm-hmm. Άρα ο ελέφαντας είναι ανίκητος.
0: Ο ελέφαντας είναι αγάπη. Ό,τι να είναι. Μας έχει περάξει λίγο η ζέστη. Έτσι. Λοιπόν.
1: Εντάξει, τώρα κι εσύ.
0: Εδώ θα είμαστε για το 2 ώρο που ξεκινάει τώρα. Σε μια περίοδο που, εν πάση περιπτώσει, τις λες για διακοπές στο φόρτε τους.
1: Και στο φόρτε έτσι, τους κιόλα.
0: Και με μάσκα και με.
1: Και με αναπνευστήρα.
0: Με αναπνευστήρα, εν πάση περιπτώσει. Άλλο μάσκα. Άλλη μάσκα εννοούμε. Όχι εκείνη η παλιά που βάζαμε. Έτσι.
1: Απ' την άλλη, είναι,
0: είναι βέβαια και αυτή η μάσκα που φοράνε μέσα στη θάλασσα μερικοί και τους βγάζουν φωτογραφία. Έτσι. Mm-hmm. Τι να πω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε να σας κάνουμε παρέα αυτό το 2ωρο. Καλωσορίσατε.

0: Είναι μερικές φορές που, ειδικά τώρα το καλοκαίρι με τους τουρίστες, λες αυτό με τους ταξιτζίδες, ρε παιδί μου. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Διαβάζαμε τις προηγούμενες μέρες για έναν στην Αθήνα που χρέωσε από το αεροδρόμιο της Αθήνας μέχρι το κέντρο της Αθήνας 175 ευρώ τον τουρίστα.
1: Τόσα του λείπαν του άνθρωπου.
0: Κατάλαβες. Ενώ την ίδια ακριβώς περίοδο, δηλαδή πριν από λίγες μέρες, άλλος πιάστηκε σε νησί του Αιγαίου, να το πούμε τώρα ποιο είναι αυτό το νησί, να χρεώνει διπλή ταρίφα κανονικά όλη την ημέρα. Έτσι, και λες, εντάξει, δεν είναι, είναι καθημερινότητα αυτό. Απλά είναι μερικοί που το παίρνουν χαμπάρι και λέει, άστονε τώρα. Δεν πειράζει τώρα, δεν θέλω να χαλάσω την ημέρα μου, ας πούμε. Γιατί θα χαλάσει την ημέρα σου αν ξεκινήσεις να τσακώνεσαι και να το λες πάμε στην αστυνομία, παίρνω τώρα την αστυνομία τηλέφωνο. Είναι όμως σχεδόν καθημερινό φαινόμενο ότι κάτι θα σου κάνει ο άλλος.
1: Πρέπει να δείξουμε κατανόηση στον συνάνθρωπό μας.
0: Ποιον συνάνθρωπο?
1: Αυτόν που έχει ανάγκες και πρέπει να χρεώσει κάτι της το παραπάνω για να μπορέσει να πάει διακοπές στην οικογένειά του.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Λίγο προσοχή όμως οι υπόλοιποι ταξιτζίδες σε αυτούς, γιατί είναι ένα θέμα. Έτσι, είναι ένα θέμα και το αλουνού δεν του περισσεύουνε, μην νομίζεις.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει, θα σε άρεσε εσένα να πας σε μια ξένη χώρα και να σου χρεώσει ο ταρίφας, ας πούμε, το διπλάσιο ή το πενταπλάσιο, ας πούμε?
1: Όχι, δεν θα μου άρεσε καθόλου. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι ούτως ή άλλως πανάκριβα τα ταξί στις άλλες χώρες.
0: Είναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι.
1: Να σου ότι πω, είναι. Γιατί δεν κάνουμε μια διαφορετική τέτοια? Οι τουρίστες να τα πληρώνουν καραβίσια και εμείς να είμαστε έτσι λίγο πιο φυσιολογικοί.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να κάνουμε έτσι ένα διάλειμμα κι εμείς. Μικρό βέβαια.
1: Μικρούλι.
0: Έτσι.
1: Τότσο.
0: Πιο καλή μοναξιά τραγουδάει εδώ η Εύη. Δεν ξέρω τι υπονοεί με όλα αυτά.
1: Εντάξει, βρε παιδί μου, μου έχεις δώσει διάφορες ιδέες τώρα.
0: Λοιπόν, περιττώ να σου πω ότι είχαμε διάφορες απαντήσεις από Αυστραλία όσον αφορά που είχαμε πει. Θυμάσαι τις προηγούμενες εκπομπές, mm-hmm. τις προηγούμενες εβδομάδες που είχαμε πει πιο ωραία είναι με τζάκι αυτή την ώρα να κάθεσαι, να έχει λίγο κρύο. Έτσι και...
1: Τα ήθελες και τα άκουσες.
0: Τα ήθελα και τα άκουσα, ναι. Λοιπόν, και μου λέει ο ένας, ας πούμε, κοίταξε να δεις, αλλάζουμε θέσεις, μου λέει. Έρχομαι εγώ εκεί στην παραλία. Mm-hmm. Μου λέει και έλα εσύ στο τζάκι εδώ πέρα.
1: Το μόνο πρόβλημα σε όλο αυτό είναι πώς θα γίνει η διακτήνιση.
0: Έτσι, γιατί δεν υπάρχει επικοινωνία. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορες απόψεις επί του θέματος. Λέγαμε τώρα για την Αυστραλία, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τις προηγούμενες εβδομάδες, ότι εκεί τώρα έχετε δροσιά, θα το λέγαμε. Έτσι. Και κρύο ίσως για να ανάβετε και τζάκι. Και εμείς έχουμε ζέστη εδώ και εντάξει. Ίσως με αυτή την πίεση που υπάρχει με τον ιό, καλύτερα να ήμασταν κλεισμένοι, ας πούμε, σε ένα σπίτι. Τέλος πάντων, λοιπόν, όλα έχουν το χρόνο τους. Όμως. Λοιπόν, και έτσι ήρθε η ώρα για διάλειμμα. Να θυμίσουμε ότι έχουμε Facebook, έχουμε και Instagram για επικοινωνία, εκεί θα μας βρείτε. Έτσι, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες, Επιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εκεί θα μας μιλήσετε.
1: Εκεί τα λέμε όλα αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Εκεί θα δείτε και την αγρότησα της εκπομπής.
1: Τι να κάνουμε έτσι, τώρα.
0: Ναι, είναι μια διαφορετική αγρότησα βέβαια. Έτσι, δεν τις βρίσκει εύκολα αυτές τις αγρότησες.
1: Είμαι όμως πολύ αποτελεσματική. Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: αγρότησα της πόλης.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Εύη, μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο για σήμερα Τετάρτη. Είναι 12 Αυγούστου. Είναι αυτές οι μέρες που λες ότι γίνεται ο χαμός.
1: Ότι το λες,
0: συνήθως,
1: το λες.
0: Στις διακοπές, συνήθως. Τώρα, τι να σου πω.
1: Θέλεις όμως να ρίξουμε μια ματιά στο παρελθόν.
0: Στο παρελθόν.
1: Να δούμε τι συνέβαινε σαν σήμερα.
0: Ελπίζω να μην συγχυστούμε, μην ακούσω κάτι ας με.
1: Δεν μπορώ να εγγυηθώ για τίποτα.
0: Α, για λέγε.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 12 Αυγούστου το 1204, ο δόγης της Βενετίας Ερίκος Δάνδολος αγοράζει σε τιμή ευκαιρίας την Κρήτη από τον Βονιφάτιο τον Μονφερατικό.
0: Τσάμπα.
1: 1898, λίγει ο Ισπανοαμερικανικός πόλεμος. Η Ισπανία απελευθερώνει την Κούβα και παραχωρεί στις ΗΠΑ τα νησιά Πουέρτο Ρίκο, Γκουάμ και Φιλιππίνες. Με την ίδια συμφωνία η Χαβάη προσαρτάται στις ΗΠΑ. 1914, η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστρο-Ουγγαρίας. 1953, καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,2 Ρίχτερ πλήττει τα Επτάνησα. 1989, αρχίζει το διήμερο ροκ φεστιβάλ στο στάδιο Λένιν της Μόσχας με τη συμμετοχή των Motley Crue, Ozzy Osbourne, Bon Jovi, Skid Row και Scorpions. 2004, ξεσπά το σκάνδαλο Κεντέρι Θάνου, μία μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Αυτά λοιπόν αυτό, σαν σήμερα για σήμερα 12 Αυγούστου.

0: Έβλεπα για ένα ζευγάρι, όχι στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, που έχει χτυπήσει, ας πούμε, την μπάγκα. Έχει τεινάξει την μπάγκα στον αέρα όσον αφορά τις γεννήσεις. Θέλεις να σου πω λιγάκι?
1: Περιμένω.
0: Έτσι, η πρώτη γέννα είχε δίδυμα.
1: Wow.
0: Χωρίς βοήθεια. Να το τονίσουμε αυτό. Μάλιστα. Η δεύτερη γέννα είχε τρίδυμα.
1: Oh.
0: Η τρίτη γέννα είχε πεντάδυμα.
1: Όλα αυτά ήταν τώρα χωρίς βοήθεια.
0: Χωρίς βοήθεια και τώρα είναι πάλι έγκυος. Τι είναι, πόσο έχει?
1: Πόσα.
0: Ευτυχώς δεν αυξάνεται το νούμερο. Έχει τρίδυμα. Λοιπόν, είναι 2 και 3, 5 και 5, 10 και 3 που έχει στην κοιλιά τη, 13 αισίως.
1: Έχουνε να τα συντηρήσουνε?
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Μερικοί ξεκινάνε και κάνουν παιδιά χωρίς να έχουνε. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το, τι να πεις. Δεν το σκέφτονται καθόλου.
1: Προβληματίζομαι, να σου το πω.
0: Εσύ προβληματίζεσαι, σου έχω πει, άντε, ξεκίνα.
1: Τι να γίνω, καλέ,
0: το
1: τι
0: δεύτερο.
1: Να ξεκινήσω. Πώς θα το ζήσω, μάλλον.
0: Έλαντε, είναι και αυτό. Αχ, Παναγία μου. Για λέγε, τι έχουμε?
1: Έχουμε πολλά και διάφορα. Όπως για παράδειγμα, μία λίστα με παλιά video games, τα οποία εάν έχεις δεν πρέπει να πετάξεις, γιατί μπορείς να τα πουλήσεις σε τιμή εισάξια ενός έργου τέχνης.
0: Τα video game.
1: Αμέ.
0: Πού θα τα παίξουν αυτά τα video game? Έχουν παλιές κονσόλες.
1: Υπάρχουν συλλέκτες οι οποίοι έχουν και τις παλιές κονσόλες.
0: Εγώ φυλάω κάτι άλλα μηχανήματα για συλλέκτες εδώ, κάτσε να δούμε.
1: Λοιπόν, για να σου δώσω ένα παράδειγμα, μία σπάνια έκδοση του Super Mario του 1985 πουλήθηκε σε δημοπρασία στην τιμή των 114.000 δολαρίων.
0: Έλα ρε. Το 85 Super Mario. 115.000.
1: 114.000 δολάρια.
0: Α, όχι 115.
1: 114. Ένα χιλιάρικο διαφορά, κάτσε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχω τη λίστα με τα 11 σπανιότερα video games. Να στα πω.
0: Για λέγε.
1: Στη θέση 11 βρίσκεται το Nintendo World Championships Gold Edition. Κυκλοφόρησε το 1990 σε μόλις 26 κομμάτια. Υπολογίζεται ότι αξίζει minimum 15.000 δολάρια, ενώ σε διαδικτυακή δημοπρασία έχει φτάσει μέχρι και τα 50.000 δολάρια. Στη 10η θέση είναι το Air Ride. 20 αντίτυπα κυκλοφόρησαν μόνο. Είναι παιχνίδι της Atari και βγήκε στην αγορά το 82. Η αξία του κυμαίνεται από 3.300 έως 33.000 δολάρια. Tetris για κονσόλα Sega Mega Drive. Μία δεκάδα όλο και όλο του κλασικού video game Tetris για κονσόλα έχει απομείνει σε λειτουργία. Η αξία κυμαίνεται από 16 έως 25.000 δολάρια. Από 16.000 έως 25.000. European Kizuna Encounter. 5 κομμάτια υπάρχουν, λέει, σε όλο τον κόσμο. Η τιμή κτήσης ξεκινά από 9.500 και φτάνει μέχρι τα 13.500 δολάρια. Το 96 έχει κυκλοφορήσει. Extraterrestrials. 4 επιβεβαιωμένα αυθεντικά κομμάτια υπάρχουν. Δημιουργήθηκε το 1984 από την Atari. Η αξία τους κυμαίνεται από 7 έως και 15.000 δολάρια. Ενώ το 2019 ένα εξ αυτών είχε βγει σε αγγελία έναντι 90.000 δολαρίων. Θες να σου πω και τα υπόλοιπα?
0: Όχι, θες να εντάξει, στα φτάνει αυτό, φτάνει αυτό. Εγώ όσο
1: είναι
0: εσύ
1: πολλά
0: μιλάς,
1: τα λεφτά
0: όσο εσύ μιλάς, έτσι εγώ αγοράζω που λέει στην διαφήμιση. Λοιπόν, σκέφτομαι το Commodore 64 που είχαμε κάποτε, στην ηλικία μου βέβαια, μπουχού. Λοιπόν,
1: μπουχού
0: νομίζω ότι,
1: ή ναι, μπουχού.
0: Λοιπόν, είχε κασέτα.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Τετάρτης. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε μέσω Instagram και μέσω Facebook γράφοντας με λαδενικούς χαρακτήρες Εβιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μας βρίσκετε.
1: Εκεί τα λέμε αναλυτικά, διεξοδικά.
0: Εκεί μιλάμε, δεν το συζητάμε καν τώρα. Έτσι, δηλαδή, εκεί μας λέτε διάφορα αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω, έχετε πάρει τα πάνω σας, δεν ξέρω τι να πω.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Ραντεβού, ραντεβού λέω καλά, ό,τι να είναι.
1: Έκλεισες ραντεβού.
0: Χαιρετισμούς στην Στεφανία. Έτσι, στη Ματίνα. Έχουμε πολύ κόσμο εδώ. Στην Κατερίνα. Στο Μάγκη. Στην Πόπη. Έχουμε διάφορους εδώ. Και στο Γιάννη.
1: Βρε καλώς τα παιδιά.
0: Λοιπόν, μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Ένα ζήτημα που παραμένει άλυτο εδώ και περίπου 20 χρόνια ήρθε στο προσκήνιο με αφορμή την προσπάθεια του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου να προχωρήσει στη συντήρηση του στεγάστρου επιβατών στο νέο λιμάνι Καρλοβάσου. Όπως ανέφερε μιλώντας στον 2000 FM ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΣΑΜΟ Ευάγγελος Τσεσμελής, κατά τη διαδικασία προετοιμασίας των εργασιών συντήρησης, διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη κατασκευή δεν διαθέτει οικοδομική άδεια και τα απαιτούμενα έγγραφα νομιμότητας. Ο κ. Τσεσμελής εξήγησε ότι η πρόθεση του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ήταν να προχωρήσει στη συντήρηση του στεγάστρου, καθώς πρόκειται για μια κατασκευή που εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό και αποτελεί τμήμα της λειτουργίας του λιμένα. Μάλιστα, όπως ανέφερε, η συντήρηση είχε προβλεφτεί και στον προϋπολογισμό του 2025, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Όταν το θέμα επανήλθε το 2026 και ξεκίνησε η διαδικασία για τις εργασίες, διαπιστώθηκε το ζήτημα της αδειοδότησης. Ο ίδιος υπογράμμισε πάντως ότι ανεξάρτητα από το ζήτημα της αδειοδότησης, αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια του επιβατικού κοινού και για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί άμεσα η δυνατότητα συντήρησης της κατασκευής. Παράλληλα, έκανε λόγο για προβλήματα και εκκρεμότητες που έχουν συσσωρευτεί από προηγούμενα χρόνια, τονίζοντας ότι το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο καλείται σήμερα να διαχειριστεί ατέλειες και αστοχίες παρελθόντων ετών. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια κατασκευή η οποία απαιτεί χρόνο και χρήματα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που παρουσιάζει, ωστόσο επανέλαβε ότι η βασική προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των πολιτών. Στις 6 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η πιστοποίηση από τον αρμόδιο πιστοποιητή για την παιδική χαρά στα γηπεδάκια στο τένις που βρίσκονται δίπλα στις εγκαταστάσεις του beach volley στην πόλη της Σάμου, όπως και για την παιδική χαρά στο Πυθαγόριο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου, Ευάγγελο Τσεσμελή, ο οποίος τόνισε πως η πιστοποιητής έκανε ιδιαίτερα θετικές παρατηρήσεις για την κατάσταση και την ποιότητα των εγκαταστάσεων, χαρακτηρίζοντάς τις πολύ καλές. Το επόμενο βήμα είναι η κατάθεση του σχετικού φακέλου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να δοθεί η απαιτούμενη αδειοδότηση. Ο κ. Ζεσμαλής παράλληλα ανέφερε ότι αναμένεται και η προμήθεια για την παιδική χαρά που βρίσκεται απέναντι από την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ η χρηματοδότηση έχει ήδη δοθεί ώστε να προχωρήσει και εκεί η διαδικασία για την αξιοποίηση και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. Με ανακοίνωσή του, ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος Σάμου τονίζει πως βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από καταγγελίες για καταστροφές στην παραγωγή και ειδικά στην αμπελοκαλλιέργεια από αγριόχειρους. Τι περιμένετε να γίνει ακόμη, ακούει κανείς? Κάντε κάτι τώρα, βγάλτε έξω τους κλοβούς, πάρτε άμεσα μέτρα, διότι καταστρεφόμαστε. Δεν θα τριγύσουμε, κάνουμε τα χωράφια μας, την παραγωγή μας και τη ζωή μας. Αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος Σάμου. Με βαθιά αγανάκτηση και έντονο προβληματισμό, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου απευθύνεται προς τους δημότες, καθώς πρόσφατα διαπιστώθηκε ο πλήρης βανδαλισμός και το σπάσιμο του ειδικού κοιτίου προστασίας του εξωτερικού απεινιδωτή, ο οποίος βρισκόταν τοποθετημένος στην κεντρική είσοδο του Δημαρχείου για την ασφάλεια όλων μας. Εξαιτίας αυτής της ανεύθυνης και εγκληματικής πράξης, ο απεινιδωτής απομακρύνθηκε για την διαφύλαξή του και πλέον φυλάσσεται σε εσωτερικό χώρο. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή η συσκευή δεν είναι προσβάσιμη στους πολίτες και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εκτός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών. Ο Δήμος Σάμου καλεί οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι για το περιστατικό να ενημερώσει άμεσα τον Δήμο. Η προστασία της ζωής και των υποδομών του τόπου μας είναι ευθύνη όλων μας, καταλήγει σε ανακοίνωση. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημάνολης.
0: 2000 FM. 2000 FM.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται

0: δεύτερη ώρα Τετάρτης 12 Αυγούστου. Πώς νιώθεις?
1: Ζεστή.
0: Επιβαλίκος μας και τρομάδος εδώ στη δεύτερη ώρα. Καλωσορίσατε στην παρέα μας οι καινούριοι καινούριες. Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες. Αυτή την ώρα εδώ με διάφορα, με μουσικές, με σχόλια. Έτσι όλα τα καλά.
1: Σου πω κόσμο.
0: Έλα πες.
1: Αν σου ζητούσα να μου πεις
0: μια
1: πολύ αγαπημένη σου καλοκαιρινή ανάμνηση.
0: Καλοκαιρινή ανάμνηση αγαπημένη.
1: Ναι, από διακοπές.
0: Α, από διακοπές. Ναι. Τι θέλεις να πεις εσύ, τι έχεις να μας πεις?
1: Όχι, απλά αυτό. Α, να μοιραστείς
0: εσύ
1: μαζί
0: έχεις.
1: Μας. Όλοι δεν έχουμε αγαπημένες καλοκαιρινές αναμνήσεις.
0: Έτσι. Θα πεις και εσύ, θα πω κι εγώ.
1: Θα πω κι εγώ, ναι.
0: Ναι. Ωραίες. Υπάρχουν καλοκαιρινές έτσι στιγμές. Τι να σου πω τώρα. Μία ωραία ήταν όταν υπήρχαν ακόμα αυτές οι διακοπές με τα λεφτά που λέμε. Έτσι και ξεκινήσαμε. Πηγαίνοντας Νάξο, είχαμε βρει ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι μέρος πάνω στη θάλασσα ακριβώς, δηλαδή κοιμόσουνα, έβγαινε σε ένα τεράστιο μπαλκόνι που έβλεπε μόνο θάλασσα, τίποτα άλλο, έτσι, μπροστά στη θάλασσα όμως, και έβγαινε και ήταν 6 ώρα το πρωί, κολυμπούσες. Ήταν 12 ώρα το βράδυ, κολυμπούσες με άμμο μπροστά.
1: Ονειρικό.
0: Έτσι. Και φεύγεις από εκεί από την Νάξο με speed και πας Μύκονο. Και πας στο βουνό επάνω ψηλά, να έχεις θέα, ας πούμε, τα άλλα νησιά γύρω-γύρω. Και κάθεσαι και εκεί. Αλλά όλα πληρωμένα, ξέρεις. Αδρά για εκείνη την εποχή, ας πούμε. Ήταν μια ωραία περίοδος και πέρυσι το καλοκαίρι ήταν ωραία. Εντάξει, τώρα να μην λέμε πέρυσι τώρα. Έλα, πες και εσύ κάτι τώρα. Ωραία ήταν και πέρυσι.
1: Ωραία.
0: Να έχεις πάει διακοπές πέρυσι σε διάφορα μέρη. Να τα έχεις αλλάξει, έτσι, από τα φτηνά ως τα λίγο πιο, έτσι, λίγο τσουχτερά. Και να κάνεις πράγματα, ας πούμε, ενδιάμεσα τα οποία... Σινεμά, ας πούμε, να πας 11 με 1 το βράδυ και μετά να πετάς με αεροπλάνο για Αυστρία.
1: Αυτά είναι.
0: Ωραία, μια χαρά. Και προηγουμένως να σου αλλού, ας πούμε. Για πες.
1: Δικιά μου ανάμνηση.
0: Λοιπόν, τα βάλες που τα βάλες μπροστά, πες και τα δικά σου τώρα.
1: Δεν θα σου πω πρόσφατη. Γιατί εντάξει, ναι, το με το παιδί είναι διαφορετικές καταστάσεις.
0: Δεν μας ακούμε τώρα, έλα, λέγε. λέγε, εδώ.
1: Θα σου πω καλοκαίρι στο αγαπημένο μου σε κλασικά
0: για καλοκαίρι είπαμε, ναι.
1: Έχουμε τελειώσει, εκείνη την εποχή δούλευα νύχτα σε ένα μαγαζί. Έχουμε κλείσει πρωί, όπως καταλαβαίνεις.
0: Αφού προλάβατε και κλείσατε.
1: Τα μαγιό και τα γυαλιά υλού ήταν πάντα μες στη τσάντα ή στο αμάξι ή σε ένα μηχανάκι από κάτω, ξέρεις. Φοράμε όλοι μαγιό, όλα τα παιδιά που δουλεύαμε, και φεύγουμε και πάμε σε μια ονειρική παραλία που έχει το νησί.
0: Επέστηνε, πώς λέγεται.
1: Παραλία των Γλάρων.
0: Μάθε μας και τις παραλίες της Χίου.
1: Και κάνουμε βουτιά στις 6 ώρα το πρωί. Δεν υπήρχε άνθρωπος. Έβλεπε το χάραμα και κολυμπάκι.
0: Ωραία ήταν. Αυτά είναι. Τώρα μπορείς να το ξανακάνεις αυτά, μην νομίζεις.
1: 6 ώρα, ναι, μπορώ. Αν πάω στη θάλασσα την ώρα που με ξυπνάει ο μικρός, άνετα.
0: Έτσι, βλέπεις. Τώρα θα έχεις και ένα μικρό δίπλα.

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Λοιπόν, θες να σου πω και τα άλλα παιχνίδια που δεν με άφησες να... Να σου πω τα τρία πρώτα. Δεν θα σου πω
0: όλη τη λίστα. Πες τα τρία πρώτα, ίστο.
1: Στην τρίτη θέση είναι το Nintendo Campus Challenge του 91. Mm-hmm. 14 με 20.000 δολάρια. Mm-hmm. Στη θέση νούμερο 2 είναι το Birthday Mania του 84 από την Atari, από 15 έως 35.000 δολάρια. Mm-hmm. Και στην πρώτη θέση βρίσκεται το Gamma Attack που είχε κυκλοφορήσει από την Atari το 1983 και εκτιμάται από 20 έως 50.000 δολάρια.
0: Νομίζω ότι το Atari ήταν έτσι μια επίσης καλή περίπτωση.
1: Έχω παίξει Atari.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κάποτε εκεί στα νιάτα.
0: Λοιπόν, να πάμε τώρα σε άλλο θέμα τώρα. Να αφήσουμε τα ηλεκτρονικά τώρα. Έχουμε φτάσει εδώ, έχουμε φτάσει στη σελήνη. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο Αναδιώτη, ο οποίος παραδέχθηκε σε συνέντευξη πριν από λίγες μέρες ότι στα καυγαδάκια κάνω ησυχία, κατεβάζω τα αυτιά και όλα είναι ξεχασμένα.
1: Σοφός άνθρωπος.
0: Σοφός. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Επίσης, λέει ότι αυτή τη συμπεριφορά, έτσι, του την έχει μάθει, δηλαδή έχει ενσωματωθεί μέσα του από μικρός, λόγω ότι έτσι το μεγάλωσε η μαμά. Καταλάβες τη ζημιά. Έτσι, παθαίνουν μερικοί άντρες.
1: Συμβαίνουν και αυτά.
0: Δεν ξέρω τώρα, συμβαίνουν αυτά. Βλέπεις ένα κούκλο, Θεός, λέει η άλλη. Τώρα το διάβαζε και αυτό αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Πω, σου λέει, κατευθείαν. Ναι. Φτιάξουμε σχέση. Βγαίνουμε, λέει, έξω, καθόμαστε για καφέ, τη δεύτερη, την τρίτη μέρα ραντεβού.
1: Ναι.
0: Και εκεί πέρα που καθόμαστε, βγαίνει από τον υπόνομο μία κατσαρίδα.
1: Αχα.
0: Πηγαίνει πάνω του και εκείνος φωνάζει τόσο δυνατά, πετώντας την κατσαρίδα πάνω μου, που μας κοιτάει όλος ο κόσμος. Έχει σηκωθεί όλος ο κόσμος και θα πει: εντάξει, τόσο. Και το χώρισα, λέει, εκείνη την ημέρα.
1: Έλα, μωρέ, τώρα. Το χώρισες και μια κατσαρίδα. Ναι. Πώς κάνεις έτσι?
0: Τι να σου πω.
1: Πότε θα καταλάβετε ποιος είναι ο άντρας της σχέσης?
0: Δεν ξέρω. Για αυτούς που μιλάς, μπορεί να καταλάβουν τα πάντα. Έτσι που λες. Δεν ξέρω, εγώ ήξερα ότι οι άντρες σκοτώνουν κατσαρίδες στο σπίτι. Η γυναίκα είναι αυτή που φωνάζει και ο άντρας είναι αυτός που σκοτώνει. Δεν ξέρω. Ή με τα ποντίκια, είναι και αυτό με το ποντίκι.
1: Λάστιγερα αυτά.
0: Λάστιγερα. Αυτό βλέπω και εγώ, παίρνοντας τα χρόνια. Απογοήτευσης.

0: Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο για σήμερα, να σου πω τι σκεφτόμουν τώρα με αυτά που λέγαμε, ότι το χειρότερο που μπορείς να κάνεις με μια γυναίκα σε τέτοια περίπτωση κατσαρίδας είναι να την αφήσεις την κατσαρίδα να συνεχίζει να την γυρνάει μέσα στο σπίτι, όσο η άλλη τσιρίζει και φωνάζει, ή το ποντίκι, ας πούμε.
1: Έτσι. Γιατί να με τη σκοτώσει η γυναίκα την κατσαρίδα?
0: Δεν ξέρω, για... λέω με τις λογικές της αυτές που ξέρουμε, συνήθως τουλάχιστον. Και εσύ να κάθεσαι να απολαμβάνει.
1: Τι, το πόσο πετυχημένα μπορεί να πηδάει από τον καναπέ στη τραπεζαρία.
0: Ναι, αυτό. Και πώς μπορείς να τσιρίζει. Έτσι, να δεις μέχρι που φτάνει η κορώνα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα τελευταίο και επιστρέφουμε εδώ για το τέλος, για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Έχουμε Facebook, έχουμε και Instagram. Να μας βρείτε εκεί, να επικοινωνήσουμε με κάποιο τρόπο. Υπάρχουν και οι ακροατές και οι ακροάτρες, οι οποίοι δεν γίνονται φίλοι, αλλά παρόλα αυτά θα σου γράψουν.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, και συμβαίνει και αυτό δηλαδή. Σου λέγει, να γίνω φίλος τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορώ να μιλήσω. Έτσι, λοιπόν, και αυτό μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, διάλειμμα, επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Τετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στοκάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Επιστρέψαμε.
0: Επιστρέψαμε κοντά σας.
1: Τελευταίο ημίωρο.
0: Βεβαίως, για σήμερις. Ήξερες εσύ, παιδί μου,
1: ότι
0: η Κατερίνα Στικούδη. Καταρχάς, μάλλον να μου πεις πρώτα τη γνώμη σου για την Κατερίνα Στικούδη. Πώς σου φαίνεται ως γυναίκα?
1: Την έχω δει από κοντά πολλές φορές, μάλιστα. Γκίτσες.
0: Και αλήθεια λέω.
1: Την έχω δει από κοντά. Μια χαρά είναι. Μπορώ να κάνω και σύγκριση, άμα θέλεις.
0: Όχι, και εγώ την έχω δει από κοντά την Κατερίνα. Την ξέρω πάρα πολλά χρόνια.
1: Ενώ συγκριτικά με άλλες διάσημες που περνούσαν από μπροστά μου.
0: Για μένα η Κατερίνα είναι μία από τις ωραιότερες γυναίκες που υπάρχουν στην ελληνική showbiz.
1: Προς το παρόν ακόμα.
0: Ναι. Θα τις έριχνες ποτέ χιλόπιτα?
1: Τώρα αυτό τώρα παίζει. Εξαρτάται, τι να σου πω τώρα. Τώρα μην τα λέμε αυτά. Τώρα ξέρεις ότι μπορεί. Δεν έχει σημασία.
0: Λοιπόν, πες ότι είσαι διάσημος. Εσύ.
1: Ναι.
0: Και σου έρχεται η Στικούδη.
1: Ναι.
0: Και σου λέει: θες να βγάλουμε μια φωτογραφία μαζί, γιατί σε θαυμάζω.
1: Η Στικούδη.
0: Ναι.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Θα της πεις όχι.
1: Μουσική παραγωγός δεν ήταν παλιότερα.
0: Από όλα έχει κάνει το κορίτσι.
1: Ναι,
0: θα της πεις όχι.
1: Έλα, συναδέλφισα, έλα να βγάλουμε μια φωτογραφία.
0: Λοιπόν, ο Μάικλ Τζόρνταν.
1: Ναι.
0: Όταν κάποια στιγμή.
1: Καλά, εντάξει, τώρα ο Μάικλ Τζόρνταν όμως.
0: Τον πλησίασε η Κατερίνα Στικούδη σε εστιατόριο της Νέας Υόρκης. Έτυχε και τρώγανε στο ίδιο εστιατόριο. Έτσι, που για να έχεις τη δυνατότητα να φας το ίδιο εστιατόριο που έτρωγε ο Μάικλ Τζόρνταν, φαντάζομαι είναι κάποιο καλό εστιατόριο της Νέας Υόρκης. Σηκώθηκε λοιπόν με το τραπέζι της, τον πλησίασε και του ζήτησε να βγάλει μια φωτογραφία. Ο Μάικλ Τζόρνταν γύρισε και της απάντησε: όχι, γλυκιά μου. Και οι άντρες της προσωπικής του ασφάλειας πλησίασαν για να την απομακρύνουν. Καλέ τη Στικούδη.
1: Δεν καταλαβαίνω τι λες.
0: Τέτοια γυναικάρα.
1: Θες να σου το εξηγήσω λιγάκι?
0: Τι να μου εξηγήσεις?
1: Πρώτον, ο Μάικλ Τζόρνταν έχει όλες τις γυναικάρες οι οποίες μπορεί να ξεπερνούν τη Στικούδη. Να έχει βαρεθεί ο άνθρωπος τόσα χρόνια, οπότε δεν είναι και τίποτα. Δεύτερον, η Στικούδη εκεί που ήταν, γι' αυτόν δεν ήταν τίποτα. Δεν την ήξερε καν ότι υπάρχει.
0: Ρε παιδί μου, προφανώς, αλλά δεν χρειάζεται να την ξέρεις. Είναι μια πολύ εντυπωσιακή γυναίκα.
1: Σαν παρουσία μόνο, λες. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή αυτοί οι άνθρωποι είναι λίγο πονοκέφαλος. Όλο αυτό το κομμάτι το οποίο μπορεί να συμβαίνει συνέχεια. Είναι αυτονόητο ότι έχει κάποια προσωπική φρουρά. Δεν είναι στα καλά του, ίσως να έχει προσωπικές ιστορίες εκείνη τη στιγμή και να έχει πει ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν θέλω να με ενοχλήσει κανείς. Εντάξει, οπότε να πέτυχε πάνω σε τέτοια στιγμή, γιατί υπάρχουν και οι καλές στιγμές του ανθρώπου που μπορεί, έχει τη διάθεση να ανταποκριθεί, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μην το κοιτάς σαν Στικούδη. Κοίτα το ότι απλά του ήρθε μια ωραία γυναίκα δίπλα που μπορεί να έχει άλλες 20, 30, 40, 50 εκείνη τη στιγμή, αν αφήσει την προσωπική του φλουρά. Λες όχι λοιπόν. Λες
0: όχι. Ξέρω, βρε παιδί μου. Για μένα είναι πάρα πολύ ωραία γυναίκα για να τη πει έτσι.
1: Είναι, αλλά δεν είναι θέμα ομορφιάς.
0: Και να σηκωθεί και η ασφάλεια.
1: Δεν είναι τα πάντα θέμα ομορφιάς. Εντάξει. Μην το πηγαίνεις, δηλαδή το ξεκίνησε από αλλού. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου, αλλά. Πάλι, δεν ξέρω. Μου φάνηκε πολύ αγαπητό.
1: Συνήθως έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ότι δεν θα πεις όχι. Αλλά δεν είσαι ο Μάικλ Τζόρνταν. Το ξεκίνησες να είσαι ένας απλός άνθρωπος. Έτσι.
0: Ξέρω, παιδί μου.
1: Όλοι αυτοί οι πολύ διάσημοι έχουν μια ενόχληση. Δηλαδή, ξέρεις, όταν αυτό τους συμβαίνει εκατοντάδες φορές την ημέρα, πρέπει να βάλεις και μια προσωπική φρουρά να αποθεί τον κόσμο ευγενικά.
0: Κοίτα, υποθέτω και φαντάζομαι ότι η Κατερίνα δεν τον πλησίασε αγενός.
1: Όχι, μα δεν λέμε αυτό. Και οι άλλοι δεν τον πλησιάζουν αγενός. Απλά δεν θέλει.
0: Και δεν ήταν έξω στο δρόμο, ήταν ας πούμε ήταν σε ένα εστιατόριο.
1: Ακόμα, ήταν προσωπική στιγμή. Είναι ενοχλητικό αυτό. Καταλαβαίνεις, μην κοιτάς εσένα ή οποιονδήποτε κοινό θνητό που μπορεί να τύχει μια, δυο, πέντε, δέκα φορές. Λοιπόν, πάμε σε μουσική.
0: Δεν ξέρω.

0: σου έκανε εντύπωση αυτό.
1: Ε, ναι, τι να κάνω τώρα.
0: Με τη στεκούδη.
1: Δεν μου έκανε απλά εντύπωση, μου έχει κάτσει στο στομάχι. Πιστεύω ότι μου έχει κάτσει πιο πολύ από ό,τι έκατσε στη στεκούδη, έτσι να σου το πω.
0: Καλά, καλά, εντάξει.
1: Ναι, φίλε, οκ, Μάικλ Τζόρνταν, ναι, θεός το ένα το άλλο, αλλά κάτι τέτοια. Σου χαλάνε λίγο την εικόνα που έχεις.
0: Δεν νομίζω, όσο ξανά είπα, είναι προσωπική στιγμή.
1: Λοιπόν,
0: κατά τα άλλα καλά, έχουμε τίποτα πριν κλείσουμε, πριν φύγουμε.
1: Όλα καλά, όλα ανθυρά.
0: Α, εντάξει, το βλέπω γύρω μου. Εσύ δεν το βλέπεις
1: δεν
0: γύρω
1: είναι.
0: Σου.
1: Ναι, όμως...
0: Λοιπόν, περιπτώ να σου πω λοιπόν, έτσι για να μάθεις, ότι στην Ελλάδα έχουμε την πρώτη πράσινη οικολογική παραλία.
1: Τι πάει να πει αυτό?
0: Έτσι, στην Ευρώπη, η πρώτη πράσινη παραλία.
1: Τι είναι πάει στην να Αθήνα, πει αυτό?
0: Είναι στην Αθήνα, είναι στη Βούλα, συγκεκριμένα. Έτσι, δεν μας ενδιαφέρει πλέον τι γίνεται μέσα στο νερό, έτσι, γιατί στην παραλία, στην Αθήνα, στη Βούλα, δεν ξέρω αν θα βρεις νερό ακριβώς. Αλλά εν πάση περιπτώσει έξω τα πράγματα είναι όλα οικολογικά πλέον. Εδώ και λίγες μέρες.
1: Θα μου πεις τι πάει να πει αυτό?
0: Να σου πω, γιατί μπορείς να πας να το επισκεφτείς, έτσι, να το νιώσεις κι εσύ αυτό το συνέστημα.
1: Πες μου λοιπόν.
0: Μπαίνεις μέσα στην παραλία, κάθε ξαπλώστρα.

0: Έτσι. Λοιπόν, τον Ιούλιο άνοιξε αυτό στην Αθήνα, τέλος Ιουλίου. Έχουν την αρρώτητα οι Λουόνενοι να φορτίζουν τις ηλεκτρονικές συσκευές μέσω της ηλιακής ενέργειας δωρεάν, προς το παρόν του δωρεάν, καθώς όλες οι ομπρέλες της παραλίας είναι εξοπλισμένες με φωτοβολταϊκά πάνελ και ξεχωριστό σύστημα φόρτισης με δύο θύρες USB ανά ομπρέλα. Και αυτή είναι η πρώτη παραλία ευρωπαϊκά.
1: Και αυτό το έκανε πράσινο.
0: Ναι, στην ομπρέλα από πάνω έχει τα πάνελ, καταλαβαίνεις. Δεν είχε αυτό το άσπρο πανί που ξέρεις, το πορτοκαλί. Mm-hmm. Έτσι, έχει το πάνελ από πάνω σου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Σε βλέπω, είσαι πολύ χαρούμενη. Έτσι ότι εξελίσσεται ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και οι γλάστερ στην Αθήνα, μια που μιλάμε για Αθήνα.
1: Καλά, εκεί είναι.
0: Έχουν βρει μια εργασία οι άνθρωποι. Έτσι, το πρωί περνάνε οι μπογιατζίδες, γράφουν ό,τι θέλουν τα συστήματα επάνω στη λευκή τη σιδερένια γλάστα. Και το βράδυ την ξεβάφουν οι άνθρωποι του Δήμου.
1: Ξέρεις, θα έχει πολύ γούστο.
0: Έλα, πες.
1: Να βγει έτσι ένα βιντεάκι τώρα στη ζέστη, στον καύσωνα μέσα και σε αυτά.
0: Στον Αύγουστο.
1: Να είναι κάποιος τύπος που θα πάει, θα απολυμάνει το παγκάκι και στη συνέχεια θα τηγανίσει ένα αυγό επάνω.
0: Α, ωραία.
1: Δεν θα είναι.
0: Έτσι πως είναι. Να,
1: τα εύκολα. Μη σου πω και μπέικον.
0: Το μυαλό της το φάει, τι να πεις.

0: Λοιπόν, τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε.
1: Έτσι απλά.
0: Έτσι απλά, έτσι απέριτα. Έτσι φεύγουμε εμείς. Και θα τα πούμε και πάλι αύριο, Πέμπτη.
1: Πού πάμε?
0: Έτσι, η εποχή μας δίνει έτσι και τροφή για...
1: Καλά, πού πάμε θα μου πεις?
0: Πάμε σπίτια μας. Ξέρω εγώ, θες να πάμε κάπου αλλού? Δεν ξέρω, σπίτια μας θα πάμε. Σε περιμένουν υποχρεώσεις, Εύη. Εμένα όχι.
1: Ένα δάκρυ κύλησε.
0: Λοιπόν, τα λέμε και πάλι αύριο εδώ στην ώρα μας.
1: Και έτσι. Καλοκαίρι.
0: Έτσι, είναι οι μέρες που δίνουν τροφή σε αυτή την εκπομπή για διάφορα. Λοιπόν, αύριο τα καλύτερα. Εδώ θα είμαστε. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια.
1: Bye.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
5: Περίμενε, μπάστα.
6: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
5: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
5: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo.

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτα στα χάδια. Θα με δω.
1: Ελένη!
2: Με δανούρια μου.
1: Θες να στήσεις το ρήγμα?
2: Αχ, αγόρια μου!

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Βεγκάς,
1: Στέλιο.
0: Καλά ρε, έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια?
1: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
0: Ήρθα, πας και πάρε την καναβιού.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική εκθεσία